τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στη λίριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

0: αγάπη παντού.
1: Πάνος Μουζουράκης.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

0: Η φωνή της πόλης ακούγεται στους 100. FM 100. Συντονίσου.
1: Μαύρα τα ματάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει.

0: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το πράγμα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν με πρώτη φορά είναι αυτό.
0: Μετά θα σε βαμβαφίσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Σε αγάπησα τώρα. Δεν θα μου αφήσει να σε φιλήσω μετά, να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Ναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

για να σε ξεχάσω. Να ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε για να πω εντάξει, θα γλιτώσω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονό μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

Πόσο καιρό μου πήρε για να βρω κουράγιο. Να ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα αποχαιρετήσουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαια. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Στο μεταξύ, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άντρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στην υπόθεση του Μαζονάκη, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό μηχανήματα στο ιατρείο, αλλά και κινητά τηλέφωνα. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν στα 107,54 το ευρώ το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό σημείωνε παράλληλα άνοδο στα 102,34 δολάρια. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για τη 13η σύνταξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με την πρώτη το 2027 και τη δεύτερη το 2030, προσδιορίζοντας το δημοσιονομικό κόστος της δεύτερης δόσης στα 840 εκατομμύρια ευρώ. Για τον 13ο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Δύο άτομα, ένας 30χρονος ημεδαπός και ένας 36χρονος υπήκοος Τουρκίας, συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για την αποτροπή διακίνησης βαρέως οπλισμού, ο οποίος προοριζόταν να παραδοθεί σε μέλη τουρκικής εγκληματικής οργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας με 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Την αρχή έκανε ο Ενταγές στο 32ο και 10 λεπτά αργότερα ο Ζίβκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι μόλις 173 του δεξιού μπλοκ. Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκη. Στις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης μας θα κοιμανθεί σήμερα από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 7. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθημερινά η πρωινή ενημέρωση. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 περίπου. Η δημοσιογραφική ομάδα του FM 100 σας δίνει τις πληροφορίες που θα κάνουν πιο εύκολη την καθημερινότητά σας. Ρίχνουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης για να δούμε πώς είναι η κίνηση και φυσικά ενημερωνόμαστε για θέματα της επικαιρότητας. Και πόσο ευχάριστο είναι όταν ξυπνάς και βλέπεις ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επιτέλους πήραμε μία ανάσα αυτές τις δύο μέρες. Μέχρι και τους 30 αναμένεται σήμερα να φτάσει η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης και κάπως έτσι θα κινηθεί όλη η εβδομάδα. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η υγρασία αυτή την ώρα είναι στο 44%. Μεγάλη γιορτή για την Εκκλησία μας σήμερα. Είναι ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα του Σταυρού, στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7 και 4 πρώτα λεπτά, η δύση του ήλιου θα γίνει στις 19 και 36. Χωρίς νερό για διάστημα 4 ωρών θα μείνει η περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο επί της συμβολής των οδών Καπαδοκίας και Μάρκου Μπότσαρη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Θα παρουσιαστούν προβλήματα στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μπότσαρη, Παπάφη, Κλεάνθους, καθώς και στις παρακείμενες οδούς. Οι δρόμοι της πόλης μας για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Αρχίζει σιγά σιγά βέβαια και πυκνώνει η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με κάποιες μικροκαθυστερήσεις από ανατολικά προς δυτικά, λίγο μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Έκλεισε τις πύλες της εχθές και είναι 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προσέλκυσε πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες. Πλούσιο και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Εχθές έκλεισε τον κύκλο των συναυλιών η Ρία Ελληνίδου. Λαοθάλασσα το Σάββατο το βράδυ στην παραλία της Θεσσαλονίκης στο ύψος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Παρόλο που στην αρχή υπήρχαν οι πληροφορίες ότι μπορεί να ακυρωθεί η συναυλία λόγω της βροχής και της καταιγίδας που ξέσπασε γύρω στις 6 το απόγευμα, ο κόσμος παρέμεινε στο σημείο και έτσι λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε αυτή η τεράστια συναυλία. Με πλήθος κόσμου να τραγουδάει στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Μια πολύ μεγάλη γιορτή για την πόλη. Και φυσικά τα βλέμματα στραμμένα τα τελευταία 24 ώρα στον αποχαιρετισμό και στην άδικη και τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, στον αποχαιρετισμό που θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Στη μία μετά το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθίας των ιερώνων της Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια η ταφή σε κλειστό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Μέχρι και αυτή την ώρα σειραίει κόσμος στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, όπου βρίσκεται από χθες το απόγευμα η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να τον πουν το ίστατο χέρι.

Επιστρέψαμε στην πρωινή ενημέρωση και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στην πολιτική επικαιρότητα. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του χθες στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Το ποσό θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ θα προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Βασική προϋπόθεση θα είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός πλήρους έτους διαμονής στο Καστελόριζο. Για τους μόνιμους κατοίκους η ενίσχυση θα δοθεί στις αρχές του 2027, ενώ για όσους εγκατασταθούν στο νησί στο εξής, η καταβολή θα αρχίσει από το 2028 και θα συνεχίζεται κάθε επόμενο έτος. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί. Το μέτρο, όπως είπε, θα συνδυαστεί με πρόσθετα κίνητρα που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη σύνδεση του Καστελόριζου με την υπόλοιπη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσθεθεί ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο της Blue Star την εβδομάδα στη γραμμή Πειραιάς Ρόδους Καστελόριζο. Το νέο δρομολόγιο θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός γνωστοποίησε ακόμη ότι η Hellenica Energy θα αναλάβει ως δωρεά προς το νησί την πλήρη ανακατασκευή παλαιών κατοικιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί δωρεάν στέγη για γιατρούς, εκπαιδευτικούς, λιμενικούς και άλλους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στο Καστελόριζο. Το έργο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσει μόλις εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες. Αναφέρθηκε παράλληλα στην ανάγκη ολοκλήρωσης των σημαντικών έργων υποδομής, μεταξύ των οποίων η αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού. Έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει φιλικές σχέσεις, χωρίς εντάσεις και προκλήσεις, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην πόλη μας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, αναφέρθηκε στον καθαρό στόχο του ΠΑΣΟΚ, που είναι η εκλογική πρωτιά. Είπε ένα κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και άφησε αιχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε παράλληλα να απαντήσει στην κυβερνητική κριτική για το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών του, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες κοστολογήσεις για τον 13ο μισθό, τη 13η σύνταξη και άλλες παρεμβάσεις. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το κόμμα του παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το κοινωνικό κράτος και τη δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης με στόχο μια ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία που δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο Real Estate. Για τη 13η σύνταξη ανέφερε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με την πρώτη το 2027 και τη δεύτερη το 2030. Για τον 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή.

με κόστος 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για την επαναφορά του ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους ανέφερε κόστος 540 εκατομμύρια ευρώ. Και κάπως έτσι λοιπόν, με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, ολοκληρώθηκε και η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη φετινή 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Και πριν περάσουμε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων, να δώσουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Στιγμές τρόμου βίωσε τα ξημερώματα ένας υπάλληλος υγρών καυσίμων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο μπήκε στο στόχαστρο ληστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα έφτασαν με αυτοκίνητο στις 4 τα ξημερώματα στο βενζινάδικο που βρίσκεται ανάμεσα στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και τον Γκόμ Βορειοκάστρου. Οι τρεις αποβιβάστηκαν από το όχημα και κρατώντας λωστούς και τσεκούρι μπούκαραν εντός του πρατηρίου. Χτύπησαν τον υπάλληλο και προκάλεσαν φθορές στο χώρο της επιχείρησης, άρπαξαν και 500 ευρώ από το ταμείο και εξαφανίστηκαν. Προσπάθησαν να ξυλώσουν και το χρηματοκιβώτιο που υπάρχει εντός του πρατηρίου, δίχως όμως να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια μπήκαν στο αυτοκίνητο στο οποίο τους περίμενε ο συνεργός τους και τράπηκαν σε φυγή. Αυτό έγινε στις 4 τα ξημερώματα. Και πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα διαβάσουμε παρέα, να δούμε με τι απασχολούνται σήμερα οι εφημερίδες. Και ξεκινώντας από τα νέα. Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας τα νέα, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η εφημερίδα απογευματινή. Ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Η εφημερίδα των συντακτών στην πρώτη σελίδα. Πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία. Με το πρώτο κουδούνι αρχίζει η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις και αναφέρεται στα μηνύματα του Πρωθυπουργού από το Καστελόριζο προς τη γείτονα χώρα. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρο. Σάλος από την αποκάλυψη του Ελεύθερου Τύπου και τη μαρτυρία στο δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπινή. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να δώσει απαντήσεις. Η εφημερίδα το Μανιφέστο με τα Capital Controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα στην εφημερίδα. Το καλοκαίρι του 2015 η χώρα έφτασε πιο κοντά από ποτέ στο χείλος του γκρεμού. Ο κίνδυνος επιδεινώθηκε από την ανεπαρκή πολιτική διαχείριση. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, υποκρισία Πασόκ, όταν στο πρόγραμμά του έλεγε «Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές». Η Κόντρα Νιούς, η αρχή για το ξέπλυμα, ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος για συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με πλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Η Political, σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Παραβίασαν τον εναέριο χώρο 10 φορές μέσα σε μια μέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Η Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια φιάσκο το προεκλογικό σοου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Αυτά ήταν τα κυριότερα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Είναι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν.

Πάμε να δούμε λίγο και τις ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίρροπη καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες. Πολύ κοντά βρίσκεται το δεξιό μπλοκ με 173. Οι προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν από τη Σουηδική Εκλογική Αρχή έδειξαν ότι η Μαγκδαλένα Άντερσον των Σοσιαλδημοκρατών πιθανότατα θα τερματίσει με πλειοψηφία τριών εδρών έναντι του τετρακομματικού συνασπισμού με επικεφαλής τον νυν συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Νωρίς σήμερα το πρωί ο Κρίστερσον δήλωσε ότι παραμένει ασαφές ποιος θα σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Οι ψηφοφόροι έχουν εκφράσει την άποψή τους, αλλά δεν έχουμε ακόμη τελικό αποτέλεσμα. Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί τη Σουηδία στα επόμενα χρόνια παραμένει ανοιχτό ερώτημα, δήλωσε στους υποστηρικτές του. Κανένα μεγάλο σουηδικό μέσο ενημέρωσης δεν έχει ανακοινώσει ακόμη νικητή. Η Μαγκδαλένα Άντερσον, επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και ηγέτης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, επιδιώκει να επιστρέψει στην Πρωθυπουργία, θέση που κατήχε από το 2021 έως το 2022. Στο μέτωπο του πολέμου, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του κόλπου για το μέλλον του στενού του Ορμούς που πλέον βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη που έχει κλείσει για μήνες τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του είπε πως δεν δίνει δεκάρα για τη συνάντηση. Δικό του θέμα έκρινε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε αντίπεινα το Ιράν άρχισε να πλήττει πλούσιες πετρελαιοπαραγωγικές μοναρχίες του κόλπου, συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών και διεκδίκησε τον πλήρη έλεγχο του στενού. Και φυσικά όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο σημερινό άνοιγμα των αγορών. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 107,54 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό σημείωνε παράλληλα άνοδο στα 102,34 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, πρωινό ΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και τη φιλοξενία: υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις 23:59 το βράδυ. Δικαίωμα εγγραφή στην πρώτη τάξη έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο γυμνασίου ή ισότιμο τίτλο σπουδών. Για την ειδικότητα υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου απαιτείται επιπλέον πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών επίπεδου Β2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με κωδικούς TaxisNet μέσω του gov.gr. Πάμε να θυμηθούμε μαζί τώρα τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. 14 Σεπτεμβρίου του 326, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ το Σταυρό του Μαρτυρίου. 628, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, σαν σήμερα, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη Φιλική Εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. Το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Ανδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου το 1828-1829. Με άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας 2 Σεπτεμβρίου με το παλιό ημερολόγιο. Το 1867 ο Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Σαν σήμερα το 1910 γεννήθηκε ο Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής. Το 1956 σαν σήμερα γεννήθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμαλής. Διετέλεσε Πρωθυπουργός της χώρας από το 2004 έως το 2009. Σαν σήμερα το 1983 γεννήθηκε η Amy Winehouse, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 23 Ιουλίου του 2011. Το 1321 σαν σήμερα πέθανε ο Ντάντε Αλγκιέρι, γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας, γνωστός από το έργο του «Θεία Κωμωδία». Το 2001 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και το 2022 η Ειρήνη Παπά. Αυτά λοιπόν ήταν τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, μια χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 8 και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης μας. Στην περιφερειακή τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας οι καθυστερήσεις είναι αρκετά μεγάλες. Στην κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά οι καθυστερήσεις ξεκινάνε λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και εκτείνονται μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Κίνηση έχει και η οδός Λαγκαδά που οδηγεί στο κέντρο της πόλης προς το Βαρδάρι. Αρκετή κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη μέχρι και την Αγία Τριάδα. Τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Επίσης έχει αρκετή κίνηση και στο ύψος της Χάνθ μπαίνοντας στην Τζιμισκή. Η Εγνατία έχει κίνηση στο ύψος των Πανεπιστημίων. Είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, ξεκινήσανε και τα σχολεία, επομένως θέλει λίγο υπομονή στους δρόμους της πόλης. Κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ρεύμα προς δυτικά μέσω του κόμβου K9 της Τούμπας. Να υπενθυμίσουμε την τετράωρη διακοπή υδροδότησης σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Καπαδοκίας και Μπότσαρη. Χωρίς νερό θα μείνουν από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι περιοχή που περικλείται από τις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Ιωάννη Παπάφη, Κλεάνθους καθώς και τις παρακείμενες οδούς. Συνεχίζει να προσέρχεται ο κόσμος στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό όπου βρίσκεται η σωρός του από χθες το απόγευμα και στη συνέχεια σε στενό οικογενειακό κύκλο η ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Άνθρωποι κάθε ηλικίας φτάνουν κρατώντας λουλούδια και τραγουδώντας στον αύλιο χώρο της εκκλησίας τα τραγούδια του.

κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακριβώς στις 8 το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100. Αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες, 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Ραντεβού εμείς αύριο με την πρωινή ενημέρωση, λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα αποχαιρετήσουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία μετά το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν στα $107.54 το βαρέλι. Την ίδια ώρα το αμερικανικό αργό σημείωνε παράλληλα άνοδο στα $102.34. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιαδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ της Δευτέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω Σταγυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην περιφερειακή από τον K9 στην Τούμπα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, 14 του Σεπτέμβρη του 2026. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM100. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Ήδη έχουν αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Γεια σου Μαρία, γεια σου Γιώργο, γεια σου Κώστα, γεια σου και σε εσένα. Ένα Πινελόπι, FM 100 Θεσσαλονίκη, με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι εντοπίζετε τη σελίδα μας στο Facebook. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στους προσωπικούς μου λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας καλείτε στο 2310 285 106. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

Χρόνια πολλά να πούμε στο Σταύρο και τη Σταυρούλα. Σήμερα 14 του Σεπτέμβρη που έχουν τη γιορτή τους, γιορτάζουν επίσης ο Θεοκλής και η Θεοκλία. Χρόνια σας πολλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα, πολλές χαρές, πολλά χαμόγελα στη ζωή σας. Από σήμερα θα κάνουμε και ταμείο για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της χθες. Χθες ήταν η τελευταία ημέρα για αυτήν την διοργάνωση, η οποία έχει περάσει στην ιστορία. Πολύς ο κόσμος και χθες όλη τη μέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας στους εκθεσιακούς χώρους. Είχε και καλή μέρα, η αλήθεια είναι, και το βράδυ φυσικά στην συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στην νότια πύλη, εκεί στο τόξο της Χάνθ. Πολύς νέος κόσμος πήγε να ακούσει τη δημοφιλή τραγουδίστρια. Θετικό το ταμείο μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από ό,τι λένε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στα περίπτερα είχαν κόσμο και το πολιτικό ταμείο θα αρχίσει να γίνεται από σήμερα, καθώς ήρθαν οι πολιτικοί αρχηγοί, παρουσίασαν τα προγράμματά τους. Τις επόμενες ημέρες φαντάζομαι θα έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις για να δούμε πώς αποτυπώθηκαν αυτές οι προτάσεις, αυτά τα προγράμματα στους πολίτες και πώς μεταφράζεται αυτό σε αριθμούς, σε ποσοστά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν εδώ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμά του. Χθες παραχώρησε και μία τρίωρη συνέντευξη τύπου, απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και για το πρόγραμμα και για τις συνεργασίες και για τα πολιτικά και τις πολιτικές εξελίξεις. Τιμόμενη χώρα στην ΔΕΘ που μόλις ολοκληρώθηκε η Ιαπωνία. Η Ιαπωνική Πρεσβεία, πάντως, διάβαζα δηλώσεις του αναπληρωτή επικεφαλής της Πρεσβείας. Θεωρεί μεγάλη επιτυχία την παρουσία της Ιαπωνίας ως τιμόμενης χώρας στην 90η ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αξιοποίηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των επενδύσεων, του εμπορίου και των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών.

Έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τους καλεσμένους μας και σήμερα στο 100% στον FM 100. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε για εσάς που έχετε αρχίσει να κυκλοφορείτε στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι αυτό το αεράκι και η καλή θερμοκρασία, γιατί έχει δροσιά παιδιά αυτή την ώρα για εσάς που κυκλοφορείτε στους δρόμους της πόλης, μόλις στους 16-17 βαθμούς Κελσίου τον θερμόμετρο, νομίζω ότι το χρειαζόμασταν. Αυτό το Σάββατο βράδυ είχαμε και τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έγινε χαμός στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Πήγε να τα χαλάσει λίγο βέβαια η βροχή, καθώς άνοιξαν οι ουρανοί μία ώρα πριν από την συναυλία. Ωστόσο η συναυλία έγινε κανονικά. Ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε μπροστά σε χιλιάδες θαυμαστές του, μαζί του και καλεσμένοι από την ελληνική και την ξένη μουσική σκηνή. Ευδιάθετος ο Αντώνης Ρέμος για πολλές ώρες ήταν στο stage, τραγουδούσε τα τραγούδια του, μαζί του τραγουδούσαν και οι χιλιάδες θαυμαστές οι οποίοι βρέθηκαν εκεί. Να ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, και αύριο θα έχουμε αντίστοιχες καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο να φτάνει μέχρι τους 28 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη θα έχουμε μία μικρή πτώση μέχρι 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη ξανά ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη και το θερμόμετρο να φτάνει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από την έξοδο της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος των Πεύκων. Ταλαιπωρήστε. Για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά και κατευθύνεστε προς τα ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης βλέπω διάφορα κόκκινα σημεία, στη συνέχεια λίγο μετά την Νεάπολη, αλλά και στην Τριανδρία, στην έξοδο της Τριανδρίας επίσης υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Στην Καραμανλή από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη επίσης υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία. Η Εγνατία ακόμα έχει καλή εικόνα και στα δύο ρεύματα. Λίγο στην Καμάρα χαμηλώνουν οι ταχύτητές σας. Βασιλίσσης Όλγας, πολύ καλή εικόνα της. Στην Τσιμισκή επίσης, όσοι βρίσκεστε στην αρχή της Τσιμισκή, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, δεν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Λίγο μετά την Αγία Σοφίας χαμηλώνουν οι ταχύτητες. Για εσάς που έρχεστε από την δυτική πλευρά της πόλης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και έχετε επιλέξει την παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, οδηγείτε χωρίς να αντιμετωπίζετε κανένα απολύτως πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης βλέπω ότι αυτή την ώρα υπάρχει κίνηση, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Και στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη Μοναστηρίου από τις 12 όροφες, ενώ στο αντίθετο ρεύμα τα προβλήματα ξεκινούν από τις 12 όροφες και στο φανάρι που στρίβει για Νεάπολη, αλλά και για εσάς που συνεχίζετε προς τα συμμαχικά νεκροταφεία και εκεί χαμηλώνετε τις ταχύτητές σας. Σήμερα στην Θεσσαλονίκη θα έχουμε και διακοπή νερού σε περιοχή του Δήμου της Θεσσαλονίκης από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Για 4 ώρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ή σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης. Θα υπάρχουν προβλήματα με την υδροδότηση στο τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Παπάφη, Κλεάνθους, όπως επίσης και στις παρακείμενες οδούς του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στη συμβολή των οδών Καπαδοκίας με Μάρκου Μπότσαρη. Σήμερα θα έχουμε και διακοπή κυκλοφορία σε ένα τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς δυτικά. Στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 είναι στα Κωνσταντινοπολίτικα. Έχει γίνει η απαραίτητη συνεννόηση με την τροχέα. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτης. Στη συνέχεια με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9, είναι ο κόμβος της Τούμπας. Ιδιαίτερη προσοχή γιατί θα είναι βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα αύριο το πρωί, όπως σας
σας ανέφερα. Θα έχουμε την διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα του περιφερειακού. Επομένως, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα μάτια σας, όχι 14, 28, πάντα ζώνη ασφαλείας. Δεν μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο και τα δύο χέρια στο τιμόνι.

Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία, να δούμε σαν σήμερα στις 14 του Σεπτέμβρη τι έχει συμβεί. Να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος και η παγκόσμια ημέρα ατοπικής δερματίτιδας, από ό,τι διαβάζω. Σαν σήμερα και το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. Σαν σήμερα και το 1867 ο Κάρλ Μάρξ εκδίδει το Κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του, ενώ σαν σήμερα το 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Σαν σήμερα και το 1890

Τραγουδίστρια της R&B σκηνής, η οποία έφυγε πριν από 15 χρόνια το 2011. Αναφέρομαι στην Amy Winehouse με αυτή την χαρακτηριστική, με αυτή τη μαγική φωνή.

0: πόσο μα πόσο ωραία φωνή. Έφυγε πριν από 15 χρόνια η Amy Winehouse στις 23 Ιουλίου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1983. Σαν σήμερα και το 2001 πέθανε ο Στέλιος Καζατζίδης και σαν σήμερα το 2022 έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ειρήνης Λελέκου, πολύ γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα. Γεια σου Νίκο, γεια σου Παύλο, τις καλημέρες μας σε όλη την παρέα. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη ομάδα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, η πρωινή παρέα του FM 100. Θα πούμε και για τον Γιώργο Μαζονάκη στην συνέχεια. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως σήμερα την εκπομπή κάνοντας μια ανασκόπηση στα σχολεία, να δούμε πώς άνοιξαν τα σχολεία στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και στην Θεσσαλονίκη. Την προηγούμενη Παρασκευή ήταν η πρώτη ημέρα, ήταν το πρώτο κουδούνι για αυτήν την σχολική χρονιά. Υπήρχαν τελετές αγιασμού σε όλες τις σχολικές μονάδες. Σήμερα, Δευτέρα, είναι η πρώτη ημέρα που τα παιδιά πηγαίνουν στα σχολεία για να κάνουν τα μαθήματά τους. Η Έλενα Καραβασίλη, φιλική συνάδελφος από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής, έχει παρακολουθήσει τα πρώτα κουδούνια, πού υπάρχουν προβλήματα, πού δεν υπάρχουν προβλήματα, θα μας δώσει μια εικόνα. Έλενα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή επέστρεψαν στα σχολεία τους 220.000 μαθητές της Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τον κύριο Αλέξανδρο Κόπτση, 28.000 εκπαιδευτικοί βρίσκονται στα 2.400 σχολεία της περιφέρειας. Το πρώτο κουδούνι την Παρασκευή, όλα έγιναν όμαλα, έγιναν οι αγιασμοί, δόθηκαν τα βιβλία στα παιδιά. Πλέον δεν έχουμε τέτοια ζητήματα με τα βιβλία όπως είχαμε στο παρελθόν, παραδόθηκαν, δεν παραδόθηκαν. Έχουμε νέα σχολεία για φέτος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έχουμε τα 17 νέα σχολεία που γίνονται, που κατασκευάζονται μέσω ΔΙΤ στη Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη παραδοθεί 4. Μέχρι τα τέλη του έτους, αρχές του επόμενου, θα έχουν παραδοθεί και τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες να έχουμε καινούργια σχολεία.
0: Έτσι είναι.
1: Εκεί που υπάρχουν μικροζητήματα είναι στο κομμάτι των μεταφορών, όπου θυμίζουμε ότι είχαμε 3 άγονους διαγωνισμούς, αφορά 16.500 μαθητές, εκ των οποίων 1.300...
0: Μιλάμε για τη μεταφορά των μαθητών, Έλενα, στο νομό της Θεσσαλονίκης.
1: Στο νομό Θεσσαλονίκης, ακριβώς. Γινόταν πάρα πολύ μεγάλος αγώνας, δηλαδή υπήρχαν συμμετοχές από τα ΚΤΕΛ. Η λύση που δόθηκε πραγματικά στο παραένα, έχει καλυφθεί το 80% των δρομολογίων από τους λεωφορείους μετά τις αναπροσαρμογές που έγιναν στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης που λαμβάνουν. Τώρα, αυτό το 20% που παραμένει θα καλυφθεί σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης. Μέσα στην εβδομάδα θα έχει λυθεί και αυτό το θέμα. Δηλαδή είχαμε και στο Δήμο Θέρμης κάποια ζητήματα με τη μεταφορά των παιδιών που δεν έγινε, δηλαδή, και στον Δήμο Θερμαϊκού, αλλά είναι κάτι που περιμένουμε ότι θα λυθεί μέσα στην εβδομάδα.
0: Σε ό,τι αφορά τα κενά, Έλενα, γιατί συνήθως η νέα σχολική χρονιά, όταν χτυπά το πρώτο κουδούνι, ξέρουμε και πόσα είναι τα κενά. Σε ό,τι αφορά τα κενά των εκπαιδευτικών στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, τι παρατηρείς?
1: Ναι, ακόμα καθαρή εικόνα δεν έχουμε, αλλά είναι δεδομένο ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με κενά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κυρίως σε καθηγητές ξένων γλωσσών.
0: Ναι.
1: Όπου έχουμε σχολεία της περιφέρειας που δεν κάναν καθόλου το μάθημα. Οι συνδικαλιστές πρόεδροι των ΕΛΜΕ λένε

0: ότι και φέτος θα έχουμε κενά, με τους ίδιους μάλιστα να λένε ότι θα υπάρχουν κενά και σε βασικά μαθήματα. Τώρα, από τους 28.000 εκπαιδευτικούς που μας είπαν ότι είναι στις θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία, οι 5.500 είναι νέοι διορισμοί, είτε μόνιμοι είτε αναπληρωτών. Και σύμφωνα τώρα με την Υπουργό Παιδείας, το θέμα θα έχει λυθεί για να υπάρχουν το δυνατόν λιγότερα κενά. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Κανένας δεν λέει ότι δεν θα έχουμε καθόλου κενά. Ο λόγος είναι ότι, σύμφωνα με το Υπουργείο φυσικά, ότι και υπάρχουν κάποιες άδειες που δίνονται και δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν, δηλαδή είτε ασθενείας είτε κάποιοι δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις τους, διορίζονται δηλαδή, αλλά δεν πηγαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, θεωρητικά αυτό θα έχει λυθεί μέχρι αρχές Οκτώβρη, καθότι στα τέλη αυτού του μήνα θα γίνει και η δεύτερη φάση των αναπληρωτών, όπου εκεί ευελπιστούμε ότι θα καλυφθεί η πλειοψηφία των κενών.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, καθαρή εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Θα πρέπει να γίνει και η δεύτερη φάση στα τέλη Σεπτέμβρη.
1: Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστώ θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ, για αυτή την εικόνα την οποία μας παρουσίασες. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να ευχηθώ.
0: Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ήταν η Έλενα Καραβασίλη από την εφημερίδα Μακεδονία της Κυριακής και από το e-makedonia.gr. Φίλες και φίλοι, είδαμε πώς χτύπησε το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας. Τα προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών γνωστά, δόθηκε μία μάχη, έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κώστα Γιουτίκα. Το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί στο μεγαλύτερο μέρος του, από ό,τι μας είπε η Έλενα Καραβασίλη. Υπάρχουν ωστόσο κάποια δρομολόγια τα οποία δεν πραγματοποιούνται. 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω τα σχόλια της παρατηρήσης και τα δικά σας μηνύματα. Περιμένω στο Facebook, στη σελίδα μας, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε, αλλά και περιμένω τις καλημέρες σας στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, στα social media. Θα συνεχίσουμε με το κομμάτι των σχολείων για να μας δώσει μια εικόνα και ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτσης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Κόπτση.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Στολάκη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή χρονιά να πούμε.
2: Καλή σχολική χρονιά. Έτσι. Να πω και εγώ στους μαθητές μας, στους εκπαιδευτικούς μας, στους γονείς. Για όλους είναι και το ξεκίνημα κάθε μέρα.
1: Τώρα, κύριε Κόπτση, εσείς φαντάζομαι είστε σε επαφή με τους διευθυντές, με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Συζητούσαμε με την συνάδελφο, την Έλενα την Καραβασίλη, η οποία παρακολουθεί το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ προηγουμένως. Μας είπε ότι το πρώτο κουδούνι γενικά χτύπησε καλά και χωρίς προβλήματα για το σύνολο των σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Ποια είναι η εικόνα που έχετε κι εσείς?
2: Έτσι ακριβώς είναι και στο Λάκη. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε απλά εικόνα. Ξέρετε, επικοινωνούμε μέρα νύχτα και όλο το καλοκαίρι για να κάνουμε τον προγραμματισμό και την προετοιμασία. Ξεκινήσαμε όπως κάθε χρονιά πάρα πολύ καλά. Οι σχολικές υποδομές είναι σε άρτια κατάσταση. Να το ξαναπώ, το λέμε διαρκώς. Σε αυτό συμβάλλουν και οι 17 νέες σχολικές μονάδες μέσω ΣΔΙΤ και τα ανακαινισμένα σχολεία μέσω Γιαννάκου, Μαργέτα Γιαννάκου, τα 100 περίπου και κάτι. Ένα πρόβλημα μόνο είχαμε την Κυριακή, το οποίο παρουσιάστηκε την παραμονή του αγιασμού στη Χαλκιδική, αλλά το λύσαμε προσωρινά και θα κάνουμε συσκέψεις αυτή τη βδομάδα ώστε να βρούμε οριστική λύση. Κάποιο σχολείο, κάποιο γυμνάσιο κρίθηκε στατικά με παρκές, αλλά βρήκαμε λύση προσωρινή αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά δεν θα χάσουν και μία μέρα μαθημάτων.
1: Πού θα κάνουν τα μαθήματα, έχετε βρει νέο κτίριο?
2: Έχουμε βρει το κτίριο του Λυκείου, όπου θα πάτε προσωρινά αυτή τη βδομάδα απόγευμα, και είμαστε σε διαρκή συσκέψη με τον Δήμαρχο, με όλη την τοπική αυτοδιοίκηση, με τους διευθυντές, ώστε να δούμε έναν χώρο, γιατί καταλαβαίνετε δεν είναι πόλη να έχουμε ένα σχολείο όμορο, είναι χωριά το οποίο απέχει ένα από το άλλο. Έχουμε λύσεις, αλλά θα βρούμε την ιδανικότερη, την καλύτερη λύση εντός των ημερών.
1: Περισσότεροι από 200.000 οι μαθητές οι οποίοι επέστρεψαν στα Θρανία.
2: 220.000 μαθητές έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία και 28.500 περίπου εκπαιδευτικούς, όλοι στη θέση τους. Είχαμε γύρω στις 5.500 προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμένων εκπαιδευτικών. καλύψαμε την συντριπτική πλειοψηφία των κενών, κύριε Σπαρουάκη. Τώρα ξέρετε, επειδή δημιουργούνται διαρκώς από άδειες.
1: Τώρα Δευτέρα πρωί, κύριε Κόπτση, που ουσιαστικά είναι η πρώτη μέρα που πάνε τα παιδιά στο σχολείο και κάθονται στα θρανία τους, γιατί την Παρασκευή είχαμε τον αγιασμό. Πόσα κενά υπάρχουν στις σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας?
2: Κοιτάξτε, αριθμό δεν θα σας πω. Θα πω ότι είναι μια δυναμική κατάσταση. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι καλυμμένη. Όλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα, οι τράπεζες θεμάτων, όλα τα τμήματα έχουν τον κριτικό τους. Εάν κάποιες ώρες λείπουν, καταλαβαίνετε, γιατί ξαναλέω, άδειες, μη αποδοχή διορισμών, κατανομές τμήματων που έγιναν τελευταίες ημέρες, μπορεί να προκύψουν κάποια κενά. Αυτά θα καλυφθούν στη δεύτερη φάση εντός των επόμενων ημερών που θα
1: γίνουν. Άρα φαντάζομαι ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί όλες αυτές οι διαδικασίες.
2: Σε κάθε περίπτωση. Εμείς βέβαια, να ξέρετε ότι κάνουμε έναν εξορθολογισμό εσωτερικό, οπότε καλύπτουμε τα παρουσιαζόμενα κενά λόγω της δυναμικής κατάστασης, όπως σας είπα, άμεσα, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν τον εκπαιδευτικό τους. Δεν θα υπάρχουν παιδιά τα οποία θα φεύγουν νωρίς, γιατί λείπουν πολλές ώρες μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κόπτση, κύριε Διευθυντά, θέλω λίγο να μου πείτε τι συμβαίνει με την μεταφορά των μαθητών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στον νομό της Θεσσαλονίκης. Υπήρχε πρόβλημα, έγινε ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να βρεθεί λύση. Βρέθηκε, υπάρχουν ωστόσο και σε αυτό το κομμάτι κάποια κενά. Δεν πραγματοποιούνται κάποια δρομολόγια, γιατί δεν μπορεί να καλυφθεί η ζήτηση.
2: Κοιτάξτε, αν και όπως γνωρίζετε δεν είναι αρμοδιότητα περιφερειακή διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας οι μεταφορές, είναι της περιφέρειας. Εν τούτης, εμείς συμμετείχαμε σε όλες τις συσκέψεις όλο το καλοκαίρι. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από το Μάιο ακόμη. Βρεθήκαμε προ διεξόδου πριν λίγες μέρες. Τελικά τα καταφέραμε. Τα καταφέρει η περιφέρεια στην ουσία, που έκανε όλες τις διαδικασίες. Πρέπει να πω ότι το κράτος πρόσφερε 2-3 λύσεις, τις οποίες τελικά αποδέχτηκαν και μπήκαν στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες υλοφοριούχοι. Και πρέπει να πω ότι σύμφωνα με όσα με ενημέρωσε και πριν από λίγο ο κύριος Λιουτίκας, το 50% των δρομολογίων γίνεται και σήμερα και περισσότερο. Εντός των επόμενων 1-2 ημερών θα καλύψουμε το 90% περίπου, και κάποια λίγα που μένουν αδιάθετα θα καλυφθούν με τις απευθείας αναθέσεις στα μικρά βαν που έχει που προμεθεύεται η περιφέρεια όπως κάθε χρονιά, με την νομοθεσία αυτή που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια. Θα καλυφθούν όλα, πιστεύω, να δώσουμε μια μικρή διορία μιας εβδομάδας, 10 ημερών για τη λεπτομέρεια και των τελευταίων μεταφορών. Λύθηκε το θέμα πάντως. Καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε κάποιες 1-2-3 μέρες, είναι αυτονόητο μετά από αυτή τη μεγάλη περιπέτεια και το φόβο δε στο κρύβο που είχαμε, για να μην ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς μεταφορές. Αλλά όλα πήγαν καλά, μεγάλη προσπάθεια έγινε. Εσύ ο τέλος, εντάξει, όλα θα διαθετούν τις επόμενες μέρες.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, κύριε Κόπτση. Σας
2: ευχαριστώ
1: θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλή χρονιά στα παιδιά μας.
1: Και καλή χρονιά, έτσι. Και καλή χρονιά στους μαθητές και στους γονείς τους. Οι μαθητές επιστρέφουν από σήμερα στα θρανία. Την Παρασκευή χτύπησε το πρώτο κουδούνι. Ενδεχομένως εκεί αποδίδεται και η αυξημένη κίνηση που έχουμε αυτή την ώρα. Στον περιφερειακό, σε πολλά σημεία υπάρχουν κόκκινα σημεία και χαμηλές ταχύτητες. Στην Καραμανλή επίσης, στην Εγνατία στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, βλέπω ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα με την μετακίνησή σας. Ενώ και η Τσιμισκή σιγά σιγά έχει αρχίσει να κοκκινήσει. Ενώ η Βασιλίσσης Όλγας στο τελείωμά της, εκεί στο ύψος του Δημαρχείου, αν μπορώ να καταλάβω καλά, εκεί έχει κάποια προβλήματα, κάποιες καθυστερήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και σήμερα λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά σε αυτή την ηλικία, μόλις 54 ετών, από την ζωή. Εχθές είχε και λαϊκή αγρυπνία. Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε στην γειτονιά του προκειμένου να του πει το τελευταίο αντίο. Η κηδεία του αγαπημένου καλλιτέχνη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Νίκαια. Η εξόδιος ακολουθία για τον καλλιτέχνη στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος, ενώ στη συνέχεια η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος πέθανε την Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, έπειτα από ανακοπή που υπέστη σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Οι χθεσινές εικόνες πραγματικά δείχνουν μία λαοθάλασσα, με την συγκίνηση βέβαια να είναι διάχυτη στην λαϊκή αγρυπνία στην Νίκαια. Πλήθος κόσμου, μικρή, μεγάλη, από κάθε γωνιά της χώρας βρέθηκαν εκεί προκειμένου να πούνε το τελευταίο αντίο σε αυτόν τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στα πολιτικά αποτυπώματα που άφησε η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ στην Θεσσαλονίκη. Σχεδόν το όλον Πασόκ βρέθηκε στην πόλη. Εγώ παρακολούθησα και την ομιλία και τις δράσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, όπως επίσης και τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, και θέλω να πω ότι τα χαμόγελα περισσεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί θεωρούν ότι το βράδυ του Σαββάτου ήταν μια επιτυχημένη εκδήλωση αυτή που έγινε στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Μάλιστα, κομματικά στελέχη μου έλεγαν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκδήλωση σε ΔΕΘ που έχει κάνει το Πασόκ τα τελευταία χρόνια. Κόσμος όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη και από τις γύρω περιοχές βρέθηκε εκεί προκειμένου να ακούσει τον κύριο Ανδρουλάκη, που παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμά του. 7 εμβληματικά, όπως τα χαρακτήρισε ο ίδιος, σημεία είναι αυτά τα οποία αναπτύσσονται στο πρόγραμμα του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, με το σύνθημα πλέον του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να είναι «Μία χώρα να μας χωρά». Ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος από το Μέγκα, από το NGR, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ιάσονα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι μια χαρά, πολύ ρεπορτάζ αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω πάντως ότι υπάρχουν δύο πραγματικότητες για το Πασόκ. Η μία κυριάρχησε στη Θεσσαλονίκη και είναι η δεύτερη, και εξηγούμε. Από τη μία πλευρά, η πρώτη πραγματικότητα είναι δημοσκοπική και δείχνει ότι το Πασόκ βρίσκεται σε μία στασιμότητα, αν θέλεις, και βιώνει και την πίεση των αγατατάξεων των χώρων της κεντροαριστεράς. Από την άλλη, η δεύτερη πραγματικότητα αυτή του Σαββατοκύριακου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και σχετίζεται και με αυτό το οποίο προανέφερες για τα χαμόγελα και την εικόνα που παρουσίασε το Πασόκ, η Χαριλάου Τρικούπη είχε ως στόχο να αποδείξει σε αυτό το διήμερο ότι οι θέσεις και οι προτάσεις της είναι κυβερνητικές. Δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να κυβερνήσει και έχει το κατάλληλο πλουστάσιο. Ποιο είναι αυτό το πλουστάσιο? Είναι το πρόγραμμα, είναι το όραμα και είναι το πολιτικό προσωπικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε το Σάββατο να καλύψει και τα τρία πεδία και νομίζω ότι χθες και μέσω της συνέντευξης τύπου εξειδίκευσε όλο το πλαίσιο και τη στρατηγική του κόμματος. Γι' αυτό τον λόγο άλλωστε, αν θέλεις, φάνηκε και αμετακίνητος από την σταθερή θέση του συνεδρίου και τη στρατηγική που θα επιδείξει το Πασόκ στον δρόμο προς τις κάλπες και με ορίζοντα τις κάλπες. Δηλαδή, η θέση που λέει ότι το Πασόκ έχει ως στόχο την πρώτη θέση αφενός, αφετέρου, την επομένη των εκλογών στόχος είναι η πρωτιά και η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στη θέση της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής αλλαγής. Αυτά τα ανέπτυξε, νομίζω, ειδικότερα χθες κατά την συνέντευξη τύπου ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και είχε προηγηθεί φυσικά και ένα σχέδιο με συγκεκριμένα βήματα που αφορούνται την κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ. Αναφέρομαι στις 7 παρεμβάσεις και στα νομοσχέδια τα οποία θα υλοποιήσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εφόσον κερδίσει την ψήφο του ελληνικού λαού και βρεθεί στην πρώτη θέση, τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησής του. Άρα, αυτό το οποίο καταλεκτικά, συνοπτικά, σε ένα πρώτο χρόνο εξασφάλισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι να παρουσιάσει το κόμμα του ως κυβερνητικό κόμμα και τον ίδιο ως πρωθυπουργήσιμο, εν δυνάμει πρωθυπουργό. Το οποίο ήταν μια δύσκολη υπόθεση, κατά τη γνώμη μου, με δεδομένες τις δημοσκοπικές αποδόσεις.
0: Ναι. Βέβαια, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες φαντάζομαι ότι από εδώ και στο εξής θα αρχίσουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, η άσονα. Νομίζω ότι θα έχουμε μετρήσεις. Και αυτή την εβδομάδα, για να δούμε πώς έχει έτσι αντιληφθεί ο κόσμος αυτές τις παρουσίες των κομμάτων και των πολιτικών αρχηγών εδώ στην Θεσσαλονίκη, γιατί πλέον έχουμε όλα τα προγράμματα διαθέσιμα και ο κόσμος μπορεί να κάνει και συγκρίσεις.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, απλά νομίζω ότι διαχρονικά οι δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εκτιμώ ότι η προεκλογική περίοδος που στην πράξη ξεκίνησε με την Δε θα θέλεις και θα ολοκληρωθεί μετά από 7-8 μήνες περίπου, στην παρούσα πολιτική συγκυρία και με βάση τα όσα συμβαίνουν και στην Ευρώπη και στον κόσμο κλπ, φαντάζει περισσότερο με ένα μαραθώνιο παρά με ένα κατοστάρι. Άρα το ΠΑΣΟΚ θα έχει, νομίζω, χρόνο να επιχειρήσει να πείσει τους πολίτες για το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα, όπως φυσικά και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Έτσι, η κυβέρνηση είναι στην πιο δυσμενή θέση, γιατί υπάρχουν 7 χρόνια συσσωρευμένης διακυβέρνησης πίσω της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο φθοράς, σε επίπεδο λαθών, σε επίπεδο στρατηγικής, σε επίπεδο σπασίματος εντός αγωγικών κοινωνικών συμμαχιών και το καθεξής. Πάντως, είχε ενδιαφέρον το γεγονός ότι και χθες και το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης επιχείρησε να τραβήξει διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα. Ακολούθησε αυτό το οποίο νομίζω το ξέρεις εσύ καλά στο ρεπορτάζ. Ακολούθησε τη λογική του διμέτωπου απέναντι σε Νέα Δημοκρατία. Και ελάς, βέβαια, δεν μπορεί κανείς να παρακάμψει, κατά τη γνώμη μου, ότι έκλεισε για πρώτη φορά με τόσο εμφατικό τρόπο το μάτι προς την αριστερά γενικώς, αφήνοντας το ζήτημα της συνεργασίας με την αριστερά γενικώς ανοιχτό μετεκλογικά και μάλιστα έφερε παράδειγμα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε επίπεδο Ευρώπης ανάμεσα στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και σε άλλα αριστερά όπως κουκού στην Πορτογαλία. Το ερώτημα που γεννιέται είναι ποια αριστερά και ποιο αριστερό κόμμα είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να δεχτεί ο κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί μαζί του μετεκλογικά. Άρα εκτιμώ ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει και όταν λέει στρατηγική αναφέρεται στον αγώνα τον διακηρυγμένο κατά της Νέας Δημοκρατίας και τον άτυπο βέβαια κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, γιατί εδώ η άσονα ισχύει το «ο θάνατός σου η ζωή μου» εντός εισαγωγικών. Είπε πολλά ο κύριος Ανδρουλάκης και στην τρίωρη συνέντευξη τύπου. Δέχτηκε πάνω από 42 ακριβώς ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους και στην παρουσίαση του προγράμματός του. Θέλω λίγο το δικό σου το σχόλιο, το πώς αντιλαμβάνεσαι τώρα εσύ την σχέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Νομίζω ότι είναι μια σχέση.
0: Δηλαδή, από τη μία, ο κύριος Τσίπρας λίγες μέρες νωρίτερα έκανε έτσι ένα άνοιγμα. Είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης του απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει στρατηγική.
1: Ναι, και ουσιαστικά πήρε εκ νέου αποστάσεις από τον πρώην πρωθυπουργό, ο κύριος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τα όσα είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ. Σου θυμίζω την εξής αναφορά, γιατί την έφτιαξα την έχω μπροστά μου. Πριν από ένα μήνα δεν ήμασταν ομοροί χώροι, τώρα δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Το θέμα της συνέπειας είχε να κάνει και με τη διαδρομή μας. Ας αξιολογήσουμε τη συνέπεια λόγων και πράξεων του κύριου Τσίπρα. Ήταν ένα τμήμα από την κριτική και την, αυτό που είπα πριν, περί διαχωριστικής γραμμής που επιχείρησε να τραβήξει. Από τη μία ήταν αυτό. Και από την άλλη ήταν οι αναφορές στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ που του άσκησε στο δίπνη δική και σε σχέση με τα μερίσματα και σε σχέση με το ζήτημα του ιδιωτικού κρέους και σε σχέση με άλλα ζητήματα. Και βέβαια ήταν πολύ αιχμηρό κατά τη γνώμη μου το σχόλιο, η απάντησή του στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάδα δημιουργήθηκε λόγω του κενού που υπήρξε την αντιπολίτευση τα προηγούμενα χρόνια. Και λέω ότι ήταν αιχμηρό γιατί είχε και έντονη δόση ειρωνίας. Είπε ότι οι αριθμοί λένε την αλήθεια, 50 χρόνια μεταπολίτευσης δεν ξαναυπήρξε κόμμα που να ηγηθεί 24% ποιος ήταν αρχηγός αυτού του κόμματος.
0: Ναι, και τον είπε και πρωταγωνιστή του κενού στην συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, που είχε με τους δημοσιογράφους το βράδυ της Παρασκευής ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, η Άσονα στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης υπήρχαν και ειδήσεις. Ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, όπως επίσης και ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι εξελέγησαν το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, στη συνέχεια αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αυλονίτης πήγε στο τότε Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, σημερινό κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο. Ο κύριος Αποστολάκης δεν εντάχθηκε σε κάποιο άλλο κόμμα. Ήταν παρόντες πάντως και οι δύο επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει πολιτικό φλερτ με την Χαριλάου Τρικούπη.
1: Όχι απλά επιβεβαιώνοντας νομίζω ότι υπάρχει πολιτικό φλερτ, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά πρόκειται για έναν προάγγελο δύο νέων μεταγραφών στη Χαριλάου Τρικούπη. Όχι ότι δεν το γνωρίζαμε, ακούγαμε, υπήρχαν φήμες, έτρεχε το ρεπορτάζ. Σου θυμίζω δε και αυτό είχε τη σημειολογία του και το ενδιαφέρον του, ότι ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Αποστολάκης, είχε παρακολουθήσει πριν πολλούς μήνες και την εκδήλωση, παρουσίαση, τη διαβούλευση που είχε κάνει ο
0: κ.
1: Αποστολάκης της Κρήτης με φόντο τα τραγικά γεγονότα στα Βορίζια, σου θυμίζω. Από τότε είχε υπάρξει μια παραφιλολογία ότι ο κύριος Αποστολάκης οδεύει προς Χαριλάου Τρικούπη. Υπήρχαν αντικρουόμενες πληροφορίες, ωστόσο το τελευταίο διάστημα με βάση το δικό μου τουλάχιστον ρεπορτάζ είχε επιβεβαιωθεί ότι Αποστολάκης και Πασόκ είχαν έρθει όλο και πιο κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Και με την παρουσία του επιβεβαιώθηκε και με την παρουσία του κύριου Αυλονίτη και σου θυμίζω ότι είναι οι δύο νέες εντός αγωγικών μεταγραφές μόλις λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις της ένταξης στο ΠΑΣΟΚ της κυρίας Τελιγιορίδη και του κ. Αβραμάκη.
0: Έτσι, πρώην βουλευτές Καστοριάς και Σερών αντιστοίχως με το ΣΥΡΙΖΑ. Ιάσο, να σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση, για το ρεπορτάζ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Γεια σου, Ιάσονα. Ήταν ο Ιάσονας Χινάς Παπαδόπουλος, πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από το Μέγκα και από το NGR. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κάναμε ένα ταμείο για αυτήν την παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής εδώ στην έκθεση. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, θέλω να σας ενημερώσω ότι η πρώτη δημοτική κοινότητα του Δήμου της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της πραγματοποίησης 12 συνολικά θεματικών περιπατητικών ξεναγήσεων σε ιστορικά σημεία και γειτονιές της κοινότητας, πραγματοποιεί το Σάββατο, αυτό το Σάββατο που μας έρχεται, ξενάγηση με δωρεάν συμμετοχή στη διαδρομή «Η διαχρονικότητα των αγορών στη Θεσσαλονίκη». Με σημείο συνάντηση στη Ρωμαϊκή Αγορά, στην αρχή του πεζοδρόμου, η ξενάγηση κρατά περίπου 3 ώρες, θα ξεκινήσει στις 10.30. Όσοι συμμετέχουν θα πάνε στη Ρωμαϊκή Αγορά, στο Beat Bazaar, στη Βενιζέλου, στα αρχαία του σταθμού στο μετρό. Χαμζά Μπέι, Τζαμί, Μπεζεσταίνη, Καπάνη, Μοδιάνο, Άθωνος, Μπέι, Χαμάμ, Παναγία Χαλκαίων. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία του Δήμου και της πρώτης κοινότητας. Πραγματικά, επειδή στο παρελθόν πήρα μέρος σε μια τέτοια ξενάγηση, μαθαίνεις απίστευτα πράγματα που μπορεί να μην γνώριζες ή να μπορεί να περνούσες από αυτά τα σημεία καθημερινά και να μην έδινες ιδιαίτερη σημασία. Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση είναι έως 25 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες ή ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην πρώτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Πάμε τώρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά εσείς?
0: Καλά. Εμείς τώρα, ξέρετε, προσπαθούμε λίγο να επανέλθουμε από αυτές τις ημέρες τις πολλές, οι οποίες είχαν δραστηριότητα και πολιτική. Στο περιθώριο της 90ης ΔΕΘ βρέθηκε και ο κύριος Τσίπρας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι μία, τρεις φορές.
2: Πράγματι, και για μας αυτό αποδεικνύει ότι η Θεσσαλονίκη έχει κορυφαία σημασία. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλησε τόσο στην ομιλία του, τη μεγάλη κεντρική ομιλία που παρουσίασε το πρόγραμμα για την αλλαγή πολιτικής,
0: ναι,
2: για το πώς παράγουμε περισσότερα και το πώς διανέμουμε περισσότερα τόσο σε βάθος τετραετίας όσο και σε βάθος δεκαετίας. Μία πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης προοδευτικής, αλλά πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη έχει κορυφαία σημασία και για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, δεν αρκεί να έχει απλά το χαρακτηρισμό της συμπρωτεύουσας, αλλά της πρωτεύουσας των Βαλκανίων. Και ακριβώς αυτό σκοπεύουμε και με το πρόγραμμά μας για το πολυκεντρικό κράτος, κύριε Στολάκη, να αναδειχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η περιφέρεια και το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε σε όλη τη Βαλκανική.
0: Κύριε εκπρόσωπε, να έρθουμε λίγο στους αριθμούς, γιατί η κοστολόγηση του προγράμματος Τσίπρα έχει προκαλέσει έτσι μια συζήτηση, κυρίως βέβαια μετά και τις ανακοινώσεις και τις πηγές από την κυβέρνηση, ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα δεν κοστίζει 7,5 δις όπως λέτε εσείς, περίπου 7,5 δις, αλλά φτάνει μέχρι και τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Τι ισχύει?
2: Κύριε Στολάκη, αυτό που ισχύει είναι ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε τεράστια ανησυχία και πραγματικά οι κοστολογητές έχουν χάσει το μέτρημα της κυβέρνησης. Από άλλους ακούμε τον κύριο Κοντογιώργη 18 δις, από άλλους 13, από άλλους 30, από άλλους 40. Η αλήθεια είναι μία και είναι ότι εμείς έχουμε έναν ρεαλιστικό δρόμο για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο οποίος είναι αυστηρά προσδιορισμένος και κοστολογημένος. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα τετραετίας στα 7,5 δις. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική αξιοπιστία, όχι όμως ως άλοθη για την κοινωνική αδικία. Θέλω ωστόσο, κύριε Στολάκη, επειδή υπάρχει ένας πολύ σημαντικό ζήτημα μείζωνος σημασίας αυτές τις μέρες,
0: ναι,
2: που για μας είναι κορυφαίο στην ατζέντα. Ακούσαμε τον...
0: Θα πάμε. Αναφέρεστε στο επίδομα ανεργίας. Θα πάμε και στο επίδομα ανεργίας και σε αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Μπαλατσούκα. Θέλω λίγο να κλείσουμε βέβαια με το πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Εσείς εκφράσατε την πρόθεση να πάτε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να κοστολογηθεί το πρόγραμμά σας και να πάρει και η κυβέρνηση τις απαντήσεις.
2: Είμαστε οποτεδήποτε.
0: Επιμένετε σε αυτή την άποψη.
2: Είμαστε οποτεδήποτε διαθέσιμοι,
0: ναι,
2: ακριβώς γιατί το πρόγραμμά μας είναι ολοκληρωμένο, μετρημένο και κοστολογημένο. Κυρίως όμως, αυτό που είναι το σημαντικότερο, για να μην χαθούμε στη λογιστική, είναι ότι το πρόγραμμά μας έχει κοινωνικές προτεραιότητες, τις οποίες θέλει να αναδείξει η πολιτική στόχευση που έχουμε, που αφορά την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, στήριξη υγείας και της παιδείας. Όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς που ακούμε από την κυβέρνηση, γιατί ακούσαμε και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν είναι προϊόν της ανησυχίας ή του πανικού της κυβέρνησης το γεγονός ότι ανακοίνωσε τόσα λίγα, τόσο αργά. Έδειξε όμως κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, κ. Στολάκη.
0: Παρακαλώ.
2: Ότι η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο κρυφό, ένα σχέδιο β'. Και αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο που ανακοίνωσε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην δήλωση Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για το επίδομα ανεργίας, εξέφρασε, λέει, την προσωπική του άποψη για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας μετά τους δύο μήνες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά την απομάκρυνση του κυρίου Μαρινάκη. Μάλιστα, η κυρία Κουφονικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου, είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είπε την προσωπική του θέση για τον περιορισμό του χρόνου παροχής του επιδόματος ανεργίας. Πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη. Τα πράγματα είναι απλά. Είτε ο κύριος Μητσοτάκης θα απομακρύνει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είτε θα επιβεβαιώσει πως οι δηλώσεις αυτές είναι το δικό του σχέδιο για την επόμενη ημέρα.
2: Κύριε Στολάκη, μας ακούνε χιλιάδες εργαζόμενοι, χιλιάδες νέοι, χιλιάδες άνεργοι. Και η αναφορά του κυρίου Μαρινάκη στοχεύει με πρωτίστως τους ανέργους, που είναι κορυφαίας σημασίας στην κοινωνική ομάδα. Ωστόσο όμως αφορά και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, επισφαλώς εργαζόμενοι, σε δύσκολες συνθήκες και πραγματικά πάρα πολλοί που δουλεύουν σεζόν, που επηρεάζεται από τη μεταβολή αυτή, την δραστική κατάργηση του επιδόματος ανεργίας, όλο το εργασιακό του στάτους. Ξέρετε πόσο πιο δύσκολο είναι να διαπραγματευτεί κάποιος ατομικά με έναν εργοδότη όταν θα έχει να αντιμετωπίσει δύο μήνες μόνο για να λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Πραγματικά το δίλημα είναι ένα και το συνόψισε η εκπρόσωπός μας, ναι, η κυρία Κουπονικολάκου, με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Ο κύριος Μαρινάκης θα πρέπει να αποπεμφθεί αν η κυβέρνηση διαφωνεί με τη θέση του, γιατί δεν νοείται να υπάρχει κυβερνητικό.
0: Ναι, αλλά δεν σας καλύπτει η δήλωση της κυρίας Κεραμέως, κύριε Μπαλατσούκα. Είναι υπουργός εργασίας, η οποία είπε ότι δεν υπάρχει στο σχεδιασμό της κυβέρνησης κάτι τέτοιο.
2: Η κυβέρνηση, κύριε Στολάκη, εκπροσωπείται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί ατομικά και προσωπικά να εκφράζει τις θέσεις του, ειδικά σε αυτό το χρόνο. Αυτό που για μας έχει σημασία είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε την κυρία Κεραμέως, θες ήταν ο κύριος Λοβέρδος που επίσης ακολούθησε τη θέση της, πήρε την ίδια στάση, αλλά από την άλλη ήταν και ο κύριος Πανάκης με τον κύριο Μαρινάκη, οι οποίοι εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις. Θα σας παραπέμψω μάλιστα και σε δηλώσεις του Πρωθυπουργού το 2024 στον κύριο Σρόιτερ, ο οποίος είχε πει δημοσίως ότι σκέφτεται την επανεξέταση της μείωσης του επιδόματος ανεργίας. Αυτά τα πράγματα. Όταν υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος εργάζεται καθημερινά, μοχθεί, παλεύει και ουσιαστικά βλέπουμε την κυβέρνηση να φανερώνει ένα κρυφό σχέδιο επίθεσης στον εργαζόμενο κόσμο αλλά και στους ανέργους, οι οποίοι βιώνουν τόσο δύσκολες συνθήκες. Στο 2026 ζούμε. Δεν ζούμε στην Ελλάδα της συγκλονιστικής ευημερίας που δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Πραγματικά αυτό προκαλεί οργή και αγανάκτηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση επίσης έχει γίνει, κύριε Μπαλατσούκα, και θα ήθελα και μία απάντηση για την πατριωτική εισφορά, ένα μέτρο που ανακοινώθηκε από τον κύριο Τσίπρα. Το 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων θα πληρώσει φόρο 1% και φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει όλη αυτή την συζήτηση που ακολούθησε για το ποιο είναι το ποσό τελικά αυτό, το οποίο συγκεντρώνεται από τους πιο ισχυρά οικονομικά Έλληνες και πώς, τι ακριβώς θα φορολογήσετε.
2: Κύριε Στολάκη, αυτό που...
0: Πώς ορίζεται τον πλούτο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Είναι το εξής, ότι πρώτα απ' όλα το κράτος θα πρέπει να διαθέτει τα θεσμικά εργαλεία φορολογικής διαφάνειας και ακριβώς εμείς γι' αυτό το λόγο καταθέσαμε την πρόταση της δημιουργίας και της υλοποίησης του περιουσιολογίου για να ξέρει ακριβώς το δημόσιο τι έχει και τι δεν έχει. Και όχι δυστυχώς να ακούμε δικαιολογίες και προφάσεις, αναμαρτίες και να βλέπουμε και μια επίθεση κατά των ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων από την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η πρώτη πολιτική επιλογή είναι η δημιουργία του περιουσιολογίου και από εκεί και πέρα η πατριωτική εισφορά που είναι ένας φόρος επί του εισοδήματος στο 1% των ισχυρότερων συμπολιτών μας, τον ακριβή αριθμό αυτών θα τον γνωρίζουμε μόνο εφόσον υπάρχει το περιουσιολόγιο.
0: Μάλιστα.
2: Όλα τα υπόλοιπα που ακούμε από την κυβέρνηση πραγματικά είναι μια φεδρή κριτική η οποία δεν στηρίζεται πουθενά παρά μόνο στα σκιάχτρα που ήδη έχει δημιουργήσει από το παρελθόν και με τα οποία σκιαμαχεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπαλατσούκα, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή
0: εβδομάδα. Γεια σας. Ήταν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου έχει πάρει τη θέση της για την εκφώνηση του Δελτίου Ειδήσεων στις 9. Πάμε σε ειδήσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα και καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ύψος της Διαγόρας, στην Άνω Τούμπα, με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά. Σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα η ουρά να ξεκινάει από το ύψος της Ευαγγελίστριας και να εκτείνεται μέχρι και το ύψος της Διαγόρας. Στην αντίθετη κατεύθυνση επίσης έχουμε πάρα πολύ κίνηση λίγο πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας και μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Οι κεντρικές οδικές αρτηρίες αυτή την ώρα είναι αρκετά φορτωμένες. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος του Ντεπό μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη. Η Τσιμισκή από το ύψος της Χάνθ μέχρι την Αγία Σοφία. Στα Πανεπιστήμια, στην Εγνατία, στο ρεύμα προς δυτικά επίσης υπάρχει πάρα πολύ κίνηση. Και στον κόμβο του Βαρδάρη με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Φορτωμένη είναι και η Λαγκαδά που κινείται προς το κέντρο. Στη Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα αποχαιρετήσουν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι το Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας προκειμένου να πει το ίστατε χαίρες τον τραγουδιστή. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του Πασόκ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και αιχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος, που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το αίτημα αφορά στην εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη, της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων. Το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του Κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούζ, που πλέον βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που έχει κλείσει για μήνες τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στο 100% στον FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή σας εβδομάδα. Στα 9 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100 και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, Τέλης Αναστασιάδης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, Βαγγέλης Στολάκης στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου μέχρι και τις 10, 2, 3, 10, 2, 85, 106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις και μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και τους προσωπικούς μου λογαριασμούς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά, έτσι με εντοπίζετε στο Instagram και στο Facebook. Μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Έχει κίνηση στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Τριανδρίας, όπως επίσης και στην Καραμαλή υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία. Η Εγνατίας έχει καλύτερη εικόνα σε σχέση με πριν. Στην Βασιλή Σόλγας δεν αντιμετωπίζεται προβλήματα. Η Τσιμισκή έχει ωστόσο καθυστερήσεις, υπάρχουν μποτιλιαρίσματα, ενώ στην πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης αυτή την ώρα βλέπω ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και κόκκινα σημεία από τα συμμοχικά νεκροταφεία περίπου, από το ύψος των νεκροταφείων μέχρι και την Μοναστηρίου. Υπομονή, είναι Δευτέρα, είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, είναι και ώρα αιχμής, 9 και 11. Θέλει υπομονή για εσάς που είστε στο αυτοκίνητο. Και βέβαια και ο Σεπτέμβρης είναι ένας μήνας με πολλές εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διάφορες δράσεις. Ακόμα έχουμε καλό καιρό, αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Σήμερα έρχεται στο Θέατρο Γης για μία μοναδική συναυλία η Νατάσα Μποφίλιου. Η Νατάσα Μποφίλιου, η οποία δίνει ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης στις 9.30 σήμερα, όπως είπα, στο Θέατρο Γης, για εσάς που θέλετε να κλείσετε τη μέρα σας μουσικά. Η ώρα προσέλευσης ορίζεται στις 7.30 το απόγευμα. Μέτρημα, έτσι είναι ο τίτλος της μουσικής παράστασης, την οποία θα παραθέσει σήμερα για τους Θεσσαλονικείς η Νατάσα Μποφίλιο. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ μία είδηση στο διαδίκτυο ότι πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί σε δύο οδηγούς οι οποίοι έκαναν ράλι σε δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο ένας, λέει, έτρεχε με 191 χιλιόμετρα την ώρα και ο άλλος με 164. Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν τις τελευταίες ώρες, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της τροχέας να κινούνται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα. Αυτό δεν το λες απλά υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα, το λες, δεν ξέρω τώρα, με 200 χιλιόμετρα στην Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τροχέας έκαναν ελέγχους και βρήκανε αυτές τις δύο παραβάσεις. Αυτός ο οποίος έτρεχε με 191 χιλιόμετρα είναι 47χρονος, οδηγούσε στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης χθες το βράδυ, ενώ ο άλλος οδηγός, ο οποίος οδηγούσε με 164 χιλιόμετρα, αυτός πατούσε και λίγο το φρένο, σήμερα τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, κινούμενος, όπως είπαμε, με 164 χιλιόμετρα αντί για τα 60 χιλιόμετρα όπως όριζε η πινακίδα. Οι συλληφθέντες θα οδηγούν στην αρμόδια δικαστική αρχή. Όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, σήμερα στην Νίκαια, τη γειτονιά όπου μεγάλωσε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη σε όλη του την πορεία, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, παρουσία φίλων και θαυμαστών του, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο τρίτο νεκροταφείο σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπως έκανε γνωστό ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, ο Χαράλαμπος Λικούδης. Εχθές πραγματικά
ήταν μια κοσμοπλημμύρα στην Αγρυπνία, στην Νίκαια, ενώ ο αποχαιρετισμός του αγαπημένου τραγουδιστή έγινε με τραγούδια. Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο. Μόλις 54 ετών, από ανακοπή καρδιάς πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, ενώ άνθρωποι κάθε ηλικίας έφτασαν στη Νίκαια κρατώντας λουλούδια, άφησαν χειρόγραφα σημειώματα με λόγια αγάπης και στίχους από τα τραγούδια του που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του. Κάποιοι χόρεψαν μέχρι και ζεμπέκικο στην μνήμη του. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 9 του Σεπτέμβρη σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Οι δύο γιατροί τώρα θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή, γιατί στις καταθέσεις τους παρατηρήθηκαν κάποιες αντιφάσεις. Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Καλούνται να περιγράψουν ενώπιον του ανακριτή τι συνέβη στο χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Θα βρεθούν σήμερα το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις απολογίες τους. Το ζευγάρι, όπως είπαμε, καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση. Οι απολογίες των δύο δίνονται ενώ η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχει αυτό το μέτωπο, επομένως παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερωθείτε και στις υπόλοιπες εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου για όσα θα πούνε στον ανακριτή. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των ιατρείων, καθώς από ό,τι διάβαζα και εγώ σε ρεπορτάζ συναδέλφων, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε συγκεντρώσει έτσι την αφρόκρεμα. Πηγαίνανε πολύ επώνυμοι για να κάνουν αυτές τις θεραπείες τις οποίες παρήχαν οι συγκεκριμένοι γιατροί. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει μιλήσει και είχαμε και παρέμβασή του την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο application μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσα από το οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε κάθε ιατρείο. Στο πλαίσιο του νέου νόμου προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, το οποίο ο πολίτης θα σκανάρει με το κινητό του και θα βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο. Επίσης ο κύριος Γεωργιάδης προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Διαφημίσεις θα απαγορευτούν για αυτά τα πράγματα, δεν συζητείτε, θα απαγορευτούν όλα, ανέφερε ο κύριος Γεωργιάδης. Και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει στους ιατρικούς φορείς, σημειώνοντας ότι σχετική πρόταση είχε καταθέσει και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στην κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαρκογιαννάκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Άκουγα τα όσα λέγατε πριν. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στη χώρα μας δυστυχώς έχουν καταρρεύσει. Και σε αυτό προφανώς ευθύνη έχει η πολιτεία.
0: Δεν ξέρω αν ακούσατε κάποιες από τις ανακοινώσεις τις οποίες έκανε σε συνέντευξή του ο κύριος Γεωργιάδης.

0: προφανώς ό,τι βελτιώνει την κατάσταση την οποία υπάρχει σήμερα είναι προς τη θετική κατεύθυνση, όμως δεν μπορούμε να αφήνουμε στην ατομική ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη της πολιτείας να ελέγχει και να περιορίζει αυτούς οι οποίοι κάνουν παράνομες πράξεις.
1: Είναι μια είδηση η οποία όντως έχει συγκλονίσει και παράλληλα με τις εξελίξεις που υπάρχουν στο κομμάτι της κηδείας και του κόσμου που βρέθηκε και χθες στην Οίκαια, θα βρεθεί και σήμερα στην εξώδιο ακολουθία. Παρακολουθούμε βέβαια και αυτά που θα πούνε στον ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί, αλλά και όλες τις εξελίξεις που θα προκύψουν από τις έρευνες των αρχών. Πάμε λίγο στο Σαββατοκύριακο, το πράσινο Σαββατοκύριακο, κυρία Μαρκογιαννάκη, εδώ της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω, εσείς έχετε φτάσει στην Αθήνα ή είστε ακόμα στην Θεσσαλονίκη?
0: Είμαι ακόμα στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά ξέρετε, νομίζω ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ έδωσε το στίγμα του στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάστηκε με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός στις επόμενες εθνικές εκλογές, και παρουσιάζοντας το όραμα της παράταξής μας, που συμπυκνώνεται στο μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, που είναι το «θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να χωρά αυτή η χώρα τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τη γυναίκα που παλεύει, τη μάνα εργαζόμενη, τον ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος αγωνιά και προσπαθεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του, τον μικρομεσαίο, την καθημερινότητά του, όλοι αυτοί οι οποίοι αναζητούν αξιοπρέπεια και καλύτερη ζωή.
1: Θα ρωτήσω, γιατί τα άλλα κόμματα δεν θέλουν αυτή τη χώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, και τι θέλει μόνο το ΠΑΣΟΚ?
0: Προφανώς είναι θέμα προτεραιότητων, και αυτό που έθεσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε και οι πολίτες πρέπει να κρίνουν πού θέλουν να φτάσει η χώρα, που θέλει να πάει η χώρα, ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η χώρα και ποιοι μπορούν να το κάνουν. Ας δούμε το παράδειγμα της ακρίβειας. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, είδαμε ότι δεν βρήκε ελάχιστες λέξεις να πει για το πιο σημαντικό, για το πιο κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Για το ΠΑΣΟΚ είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης το έβαλε πρώτο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι που βλέπουν οι πολίτες καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξεκινώντας να πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν αυτά που χρειάζονται, στη συνέχεια στο βενζινάδικο για να βάλουν βενζίνη ή πετρέλαιο, και ξέρουν ότι δυστυχώς για να καλύψουν αυτά μπορεί να αφήσουν άλλα απλήρωτα. Γι' αυτό βλέπουμε και το ιδιωτικό χρέος να εκτοξεύεται. Και ξέρετε, μας λένε το ΠΑΣΟΚ βάζει ψηλά την ατζέντα του ιδιωτικού χρέους. Μα δεν το λέμε καν εμείς. Πριν λίγες ημέρες η Καθημερινή είχε πρωτοσέλιδο αυτό το τεράστιο ζήτημα που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας. Άρα το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ το θέτει ως προτεραιότητα σημαίνει και ότι αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην κοινωνία. Μάλιστα. Όταν λέμε λοιπόν για 120 δόσεις, όταν λέμε για προστασία των δανειοληπτών, να μην εκβιάζονται και να μην είναι έρμεα των σέρβισερς και των φάντας, αυτών που έφερε ο κύριος Τσίπρας και στη συνέχεια προφανώς απογείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάντως η κυβέρνηση και μετά την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που παρουσίασε αυτό το σχέδιο το βράδυ του Σαββάτου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, και μετά την συνέντευξη τύπου, την τρίωρη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες και απάντησε σε 42 ερωτήσεις, επιμένει ότι στο ΠΑΣΟΚ έβρεξε δισεκατομμύρια. Μάλιστα, εχθές ο κύριος Μαρινάκης ανέφερε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του «λεφτά υπάρχουν» ή ακόμα πιο πίσω του «δώστα όλα», προφανώς αναφέρεται στο σύνθημα «Τσοβόλα, δώστα όλα», τονίζοντας ότι από τότε μέχρι και σήμερα έχουν τελειώσει ψευδεστήσεις και πρωτίστως τα δανεικά λεφτά. Επιμένει η κυβέρνηση να θεωρεί ότι το πρόγραμμά σας δεν είναι κοστολογημένο, κυρία Λεστικό?
0: Όταν δεν μπορούν να βρουν επιχειρήματα για να αντικρούσουν τις προτάσεις μας, όπως το μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών στις επιχειρήσεις, οι οποίες εσχροκερδούν στις πλάτες των καταναλωτών, εμείς τι λέμε? Σεβασμός στον καταναλωτή. Δεν γίνεται να συνεχίσει αυτή η ασίδωτη αγορά. Πρέπει να μπουν κανόνες. Όταν δεν βρίσκουν επιχειρήματα για να απαντήσουν στα μέτρα που εμείς προτείνουμε για την αποκατάσταση της κοινωνικής αδικίας, τη 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους και το 13ο

0: το μισθό, όταν δεν βρίσκουν επιχειρήματα για να απαντήσουν στην δίκαιη πρότασή μας που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι η φορολόγησή τους στα πραγματικά εισοδήματα και όχι με το οριζόντιο τεκμαρτό εισόδημα που θεωρεί στην ουσία ότι όλοι οι οριζόντια φοροδιαφεύγουν, στον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, στην δυνατότητα να δίνουν οι τράπεζες να παρέχουν ρευστότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες, τότε προφανώς τι κάνουν, απαξιώνουν πολιτικές οι οποίες δείχνουν ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη και μας μιλάνε για λεφτόδεντρα, για παραχολογίες. Πολλές φορές όμως τις προτάσεις μας είναι τελικά που και αυτοί οι ίδιοι σε δεύτερο χρόνο μετά από κοινωνική πίεση υιοθετούν. Να θυμίσω τι έγινε με τα βαρέα και ανθυγιεινά για τους νοσηλευτές. Να θυμίσω τι έγινε με τις συντάξεις χειρίας που τις προτείναμε, πιέζαμε προς αυτή την κατεύθυνση και τελικά το υιοθέτησαν. Το προηγούμενο διάστημα, και εδώ πραγματικά η κυβέρνηση δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, το προηγούμενο διάστημα μας έλεγαν ότι υπάρχει χώρος 1 δις για το 2027 και 250 περίπου εκατομμύρια για το 2026. Και τελικά μέσα σε ένα μήνα βρήκαν να δώσουν παροχές 2,2 δις. Ακόμα δεν μας έχουν πει πού βρήκαν τα λεφτά. Άρα δεν είναι δυνατόν να μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που αλλάζουν τα νούμερα τα οποία αφορούν το δημοσιονομικό χώρο μέσα σε λίγους μήνες.
1: Το σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι ορίζοντα ολοκλήρωσης και υλοποίησης έχει? Έχει ορίζοντα τετραετίας?
0: Προφανώς, όπως είπαμε και για τη 13η σύνταξη και για το 13ο μισθό, μιλάμε για την σταδιακή επαναφορά των πρώτο και το τρίτο χρόνο διακυβέρνησης. Εμείς σε αυτό το οποίο εστιάζουμε είναι από τη μία πλευρά η αντιμετώπιση του υπέρμετρου κόστου ζωής. Γι' αυτό και άμεσα θα φέρουμε και σχέδια νόμου σε αυτή την κατεύθυνση για να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα μέσα στους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης.
1: Επτά σχέδια νόμου.
0: Επτά σχέδια νόμου. Και για την κοινωνική κατοικία. Για τη στήριξη, να επισημάνω εδώ κάτι πολύ σοβαρό. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε και για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, γιατί εδώ δεν ερχόμαστε απλά να διαχειριστούμε τον τρόπο που ασκεί την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς οραματιζόμαστε μια διαφορετική πολιτική, όπου υγιή ανάπτυξη στη χώρα τι σημαίνει και υγιής ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Και πώς γίνεται η στήριξη σε αγρότες και κτηνοτρόφους, έχοντας ένα οργανισμό σύγχρονο όπως ήταν ο ΠΚΠ, αλλά με όλα εκείνα τα μέσα που θα μπορεί να στηρίζει τον πολίτη και όχι αυτά που είδαμε να γιγαντώνονται επί διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, ναι, με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, ούτε προφανώς με τη μεταφορά του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, η οποία, με το οποίο τι έγινε, μεταφέρθηκε ένας οργανισμός που θα έπρεπε να είναι στρατηγικός οργανισμός για τον αγρότη μέσα σε μια φοροελεγκτική φοροεισπρακτική αρχή. Τι άλλο είπαμε? Ότι άμεσα θα προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Αυτό που είχε εξαγγείλει από το 2019, 7 χρόνια τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ακόμα δεν το έχει υλοποιήσει. Μάλιστα. Τι άλλο είπαμε? Ότι θα αποκαταστήσουμε τους θεσμούς στο κράτος. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο αυτή την απαξίωση, την αδιαφάνεια, την αναξιοκρατία. Θέλουμε ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί για τον πολίτη και όχι απέναντί του.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, τώρα, εχθές ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε και για τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Όπως είπε, στόχος του κόμματος παραμένει η πρώτη θέση, ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος κατά της Νέας Δημοκρατίας. Επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης στην πολιτική αυτονομία της Χαριλάου Τρικούπη. Θέλω λίγο να ρωτήσω, φαντάζομαι ότι τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθείτε και θα τις παρακολουθήσετε και με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις επόμενες ημέρες, όταν θα αρχίσουν να δημοσιεύονται, προκειμένου να δείτε πώς αποτυπώθηκαν αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στα ποσοστά, στις απαντήσεις που δίνει ο κόσμος. Είναι ρεαλιστικός όμως ο στόχος της πρώτης θέσης, όταν στις μέχρι τώρα μετρήσεις το ΠΑΣΟΚ έρχεται τρίτο πίσω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
0: Και βέβαια είναι ρεαλιστικός. Ξέρετε ότι η πολιτική είναι το κατεξοχήν πεδίο των ανατροπών. Για αυτή την ανατροπή λοιπόν και εμείς αγωνιζόμαστε. Και είμαι σίγουρη ότι σύμφωνα με τον δρόμο που έχουμε επιλέξει, στο τέλος θα δικαιωθούμε. Προφανώς δεν τάζουμε τα πάντα σε όλους και ξέρουμε ότι πολλές φορές αυτό δεν δημιουργεί και τις πρόσκαιρες εκτοξεύσεις όπως έχουμε δει σε άλλα κόμματα. Όμως έχουμε πει ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί πολλά κόμματα έχουμε δει να εκτοξεύονται πρόσκαιρα και στη συνέχεια να μένουν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Και μάλιστα και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είδαμε και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε δει τελευταία μία ανωδική τάση για το ΠΑΣΟΚ, όμως προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, για μας στόχος είναι η πρώτη θέση. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, τις προηγούμενες μέρες έγιναν κλιμάκια σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με αφορμή την παρουσία του Προέδρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου συνομιλήσαμε με τους πολίτες. Θέλουμε να μοιραστούμε τις αγωνίες αλλά και την ελπίδα τους, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε πολιτική αλλαγή. Εμείς εγγυόμαστε ότι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση για τον τόπο, εναλλακτική λύση εξουσίας από αυτήν που έχουμε σήμερα. Και με αυτό ερχόμαστε στις εκλογές, με αυτό θέλουμε να μας κρίνουν οι πολίτες, με το όραμά μας, με το σχέδιό μας, με την ικανότητα που έχει το ΠΑΣΟΚ και έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια να κάνει τομές στο ελληνικό κράτος, να εφαρμόζει πολιτικές κοινωνικές για την ενίσχυση και της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας που απαξιώνεται στις μέρες μας. Ξεκίνησαν τα σχολεία με χιλιάδες κενά. Και τι βρήκαν να μας πούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας? Νομίζω ότι φαντάζομαι ότι έχετε ακούσει τις δηλώσεις της κυρίας Βούλτεψη για το ότι οι εγκυμονούσες εκπαιδευτικοί είναι αυτές στις οποίες οφείλονται τα κενά στα σχολεία. Εντάξει, ας έχουμε κάποια σοβαρότητα. Πρέπει από μας εξαρτάται. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση, για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος για τη χώρα.
1: Κυρία Μαρκογιαννάκη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει ένα θετικό πρόσημο στην επιχείρηση ΔΕΘ, η οποία συνεχίστηκε βέβαια λίγες ημέρες μετά από την επιχείρηση Κρήτη, εκεί όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και τώρα φαντάζομαι ότι κάνετε έναν αγώνα δρόμου εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Εσείς είστε έτοιμοι, φαντάζομαι?
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι. Εμείς λέμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει χάσει την αξιοπιστία της. Είναι σε αποδρομή. Για μας άμεσα πρέπει να γίνουν εκλογές για να αλλάξουμε σελίδα, για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει το όραμά του. Μάλιστα. Να δώσει προοπτική στη χώρα, να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή Ελλάδα που δεν θα είμαστε τελευταίοι σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα, να είστε καλά, κυρία Μαρκογιαννάκη. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η κυρία Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Στα 39 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης 100% στον FM 100. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε, φίλες και φίλοι. FM 100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε την ομάδα μας στο Facebook. Ανταλλάσσουμε μηνύματα εκεί, τα λέμε όμως και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να επαναλάβω ότι από τις 10 μέχρι και τις 2 θα υπάρχουν διακοπές υδροδότησης λόγω εργασιών σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο ίδρευσης σε σημείο του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ειδικότερα στη συμβολή των οδών Καπαδοκίας Μάρκου Μπότσαρη. Καπαδοκίας με Μάρκου Μπότσαρη, εκεί θα γίνουν οι εργασίες. Από τις εργασίες θα επηρεαστούν αρκετές περιοχές, κυρίως το τμήμα το οποίο περικλείεται από τις οδούς Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Παπάφη και Κλεάνθους. 10 με 2 η διακοπή νερού στο συγκεκριμένο σημείο του Δήμου.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στις σημερινές εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η δημοσιογραφία στην σημερινή κυκλοφορία των εφημερίδων. Ξεκινάμε με τα νέα. Στα νέα διαβάζουμε «Ανακαινίζω και εξοικονομώ κρυμμένες νάρκες». Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γιώργος Μαζωνάκης, οι τέσσερις γκρίζες ζώνες για τον θάνατό του. Λαϊκό προσκύνημα σε εξέλιξη στην Οίκαια. Αντώνης Ρέμος, η μεγαλύτερη συναυλία στην Ελλάδα. Πάνω από 200.000 κόσμος στην Θεσσαλονίκη. Η μητέρα του περήφανη για το γιο της στις πρώτες σειρές του κοινού. Και σήμα αλλαγής με 13η σύνταξη και 13ο μισθό, Νίκος Ανδρουλάκης, τι θα κάνει με συνεργασίες, την εκλογική ήττα και την επόμενη ημέρα. Στην απογευματινή ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο, δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Είναι το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατά την χθεσινή παρουσία του στο Καστελόριζο, όπου βρέθηκε για δύο μέρες. Τα έργα υποδομών και τα κίνητρα 5.000 ευρώ ετησίως για εγκατάσταση νέων κατοίκων στο ακροτικό νησί, ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη Ρο και την Στρογγύλη. Εκνευρισμός στην Άγκυρα, μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο σε παράκρουση τα ΜΜΕ του ΤΑΓΙΠ. Άλλο θέμα τώρα στην απογευματινή, η μεγαλύτερη συναυλία που έγινε ποτέ. Πάνω από 200.000 κόσμου τον αποθέωσαν στο υπερθέαμα με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media. Αναφέρεται στην συναυλία του Αντώνη Ρέμου, έγραψε ιστορία ο Ρέμος στη Θεσσαλονίκη, διαβάζουμε. Και εκλογές στην Σουηδία, κριάδα για ακροδεξιά, θρίλερ για την πρωτιά. Εφημερίδα των συντακτών, το πρώτο κουδούνι αρχίζει, η οικονομική αιμορραγία του νοικοκυριού, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεάν παιδεία, διαβάζουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Βασικές σχολικές προμήθειες και εξωσχολικές δραστηριότητες ανάλογα με την ηλικία επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό κατά 800 έως 6.000 ευρώ το παιδί ανά έτος. Πού κυμαίνονται οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρώπη, ποιες χώρες δίνουν επιδόματα και vouchers. Πασόκ, ΔΕΘ, μέτρα, στόχοι και μηνύματα. Κωδικός κυβερνησιμότητα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, επέμεινε για πρωτιά, απέκλεισε συνεργασία με Νέα Δημοκρατία, επίθεση σε Τσίπρα.

0: στον ελεύθερο τύπο, φίλες και φίλοι. 2 συν 1 δώρα με όφελος έως 1.324 ευρώ τον χρόνο και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Καστελόριζο. Σιωπή Τσίπρα για τη μυστική συνάντηση με αξιωματούχους του Μαδούρος. Άλλος από την αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου και τη μαρτυρία στον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη. Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον πρόεδρο της Ελλάς να δώσει απαντήσεις. Και κοσμοσυρώει στο αντίο. Χιλιάδες πολίτες στην αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λεφτόδεντρα υπάρχουν, παροχές δίχως αντίκρισμα από Τσίπρα Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ. Και τώρα έβλεπα στην ΕΡΤ ότι με πομπή θα οδηγηθεί η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη στην τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο. Στο μανιφέστο τώρα, συνέντευξη ποταμός του Γιάννη Στουρνάρα. Με τα capital controls φοβόμασταν ακόμη και αιματοχυσία. Υποκρισία στο Πασόκ, διαβάζουμε στο μανιφέστο, όταν στο πρόγραμμα του έλεγε αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές. Και mega deal σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Νόβα, ο Γιάννης Αλαφούζος. Στην Κόντρα News, η αρχή για το ξέπλυμα ξετινάζει 318 παράνομα ιατρία. Εξονυχιστικός έλεγχος και συναλλαγές στα κέντρα που κάνουν πλασμαφαίρεση, πλαστικές και θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Σε συνεργασία με κλιμάκια τους ΔΟΕ έχει αρχίσει τους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα πειρά της Ελλάς, το κρυφό σχέδιο Μητσοτάκη αποκάλυψαν οι δηλώσεις για το επίδομα ανεργίας. Τραγωδία στην Αίγινα, γυναίκα πέθανε στην παραλία περιμένοντας ασθενοφόρο. Στοιχεία Eurostat, οι Έλληνες είναι οι τελευταίοι στην Ευρώπη σε δαπάνες για διακοπές και σε κλίμα συγκίνησης η λαϊκή αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη, το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Στην σημερινή εστία, υβριδικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες, εκήρυξε πάλι η Άγκυρα στο Αιγαίο. Οι βάρκες με τους πρώτους αλλοδαπούς διέσχισαν το αρχιπέλαγο στο Σαββατοκύριακο υπό την καθοδήγηση δουλεμπόρων. Τεράστιες οι ευθύνες της Frontex, έξαρσης ροών και από τον Εύρο, επιστροφή στο 2020, τέλος εφ' εξής οι θριαμβολογίες για περιορισμό των αφίξεων. Στη σημερινή Political, η χειρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Άλλο θέμα, η Τουρκία αναβαθμίζει τις προκλήσεις. Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας 10 φορές μέσα σε μία ημέρα με οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη. Και μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, στο μικροσκόπιο υποκομπογιανίτες που πουλούν ελπίδα. Το Πασόκ στην κόψη του Ξηραφιού, η δύσκολη τριπλή εξίσωση για τον Ανδρουλάκη, τι ταμείο έκανε στη ΔΕΘ και οι δύο πολιτικές μάχες που έχει ανοίξει. Και πάμε και στην Δημοκρατία, το τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα. Φιάσκο το προεκλογικό σόου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, κατάπιε τη γλώσσα του για τα 12 ναυτικά μίλια. Το Μαξίμου για μέρες μας παραμύθιαζε ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και δυτικά της Κρήτης, όμως χθες από τη Μεγίστη δεν είπε κουβέντα. Είχε προηγηθεί την Παρασκευή η αντίδραση της Άγκυρας με τον εκπρόσωπο του κόμματος του Ερντογάν. Κούφιοι λεονταρισμοί για εσωτερική κατανάλωση εν ώψη εκλογών. Πρωτάκουστο, η περικοπή του επιδόματος ανεργίας ενισχύει την εργασία, λέει ο Σπανάκης. Και με θράσος ζητάει και τα ρέστα η σύζυγος Χατζηδάκη μετά την αποκάλυψη της Κυριακάτικης Δημοκρατίας για τις business ευεξίας με οδηγό την ίδια. Ψάχνονται στην κυβέρνηση σήμερα η κηδεία του τραγουδιστή. Αυτά ήταν και τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Έτσι αποτυπώνουν οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα την ειδησιογραφία. Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα, στην Πινελόπη, στην Παναγιώτα για τα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο. Τέλης Αναστασιάδη στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και θα αφήσουμε τα κεντρικοπολιτικά, θα αφήσουμε τους απολογισμούς, θα πάμε λίγο όμως σε άλλους απολογισμούς, ενώ αφήνουμε τους πολιτικούς απολογισμούς, πάμε σε απολογισμούς πρασίνου. Και όταν λέω πρασίνου, δεν αναφέρομαι στο Πασόκ, αναφέρομαι στο πράσινο της πόλης, το οποίο ενισχύεται με την αρμόδια αντιδημαρχία να βάζει στόχους βέβαια και για το επόμενο διάστημα, για τη νέα φοιτευτική περίοδο. Ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, αντιδήμαρχος περιβάλλοντος αστικού πρασίνου και πανίδας του Δήμου της Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή εβδομάδα, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω καλά.
0: Λοιπόν, τώρα που οι θερμοκρασίες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να μειώνονται και δεν έχουμε αυτόν τον καύσωνα του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι σταματάει η φυτευτική περίοδο, σιγά σιγά νομίζω ότι θα αρχίσουν και τα συνεργεία του Δήμου να παίρνουν εμπρός και να ενισχύεται με πράσινο τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης.
1: Ακριβώς. Τώρα το φθινόπωρο αρχίζουν και οι δύο περίοδοι του Δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή της Αντιδημαρχίας Πρασίνου, και η περίοδος κλαδεύσεων και η περίοδος φυτεύσεων, που ουσιαστικά είναι τους μήνες Νοέμβριο έως Μάρτιο, με μικρές προεκτάσεις. Άρα ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν, όπως λέμε, προκειμένου να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το πράσινο της πόλης, το οποίο έχουμε ενισχύσει σημαντικά μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όπως έχουμε δηλώσει.
0: Επειδή μου αρέσουν οι αριθμοί, κύριε Διαμαντάκη, επειδή οι αριθμοί μου αρέσουν, για πείτε μου τώρα την τελευταία χρονιά, την προηγούμενη μάλλον φυτοφυτική περίοδο, τι πράσινο βάλατε στην πόλη ώστε να ενισχύσετε το πράσινο στην Θεσσαλονίκη, και συνολικά από τότε που αναλάβατε την διοίκηση του Δήμου της Θεσσαλονίκης, πόσο έχετε ενισχύσει την πόλη με πράσινο?
1: Την προηγούμενη σεζόν βάλαμε περίπου 10.000 νέα δέντρα. Συνολικά σε 30 μήνες, μέχρι τον Ιούνιο δηλαδή που σταμάτησε η διαδικασία, σε 30 μήνες έχουμε βάλει 24.150 δέντρα. Όταν έχουμε παραλάβει από όλες τις άλλες διοικήσεις 58.000 δέντρα στην πόλη, δηλαδή αυξήσαμε τα δέντρα της πόλης κατά 41 περίπου το 100. Ναι. Είναι αριθμός ρεκόρ που καμία διοίκηση δεν έχει κάνει. Δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένη μας, το λέμε γιατί έτσι είναι. Δεδομένου ότι τα τελευταία 30 χρόνια ο μέσος όρος φυτεύσεων στο Δήμο ανά έτος ήταν 1.000 δέντρα. Εμείς ήρθαμε σε 30 μήνες, βάλαμε 24.000, αισιοδοξούμε φέτος να περάσουμε τις 30.000 και δεν θα αφήσουμε χώρο, κανένα χώρο, έστω και μικρό, αφύτευτο. Και μιας και με καλέσατε, να σας δώσω και μια αποκλειστική είδηση, γιατί θα βγει και...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Σας αρέσουν, ξέρω, τα αποκλειστικά, γι' αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα, θα βγει δελτίο τύπου μια δράση,
0: ναι,
1: που έχει τον τίτλο «Βάλτε χρώμα»,
0: ναι,
1: η οποία τι θα περιλαμβάνει. Έχουμε εξασφαλίσει εμείς μια χορηγία με 1.000 μεγάλα δέντρα από τις εταιρείες Μεταλλεία Θράκης και Ελληνικός Χρυσός,
0: ναι,
1: τα οποία θα βάλουμε στα σπίτια του κόσμου, σε ιδιωτικούς χώρους, δηλαδή στις αυλές των σπιτιών όπου υπάρχουν,
0: ναι,
1: στα προκήπια και στους ακάλυπτους των οικοδομών.
0: Θα τοποθετήσετε αυτά τα 1.000 δέντρα.
1: Και σε κάθε άλλο χώρο που ανήκει σε ιδιότητα, δηλαδή ένα μικρό οικόπεδο που δεν κτίζεται, οτιδήποτε άλλο, εμείς θα φυτέψουμε δέντρα με μόνη προϋπόθεση οι δημότες να τα ποτίζουν κανένα δύο χρόνια μέχρι να πιάσουν.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι αυτή η δράση κινείται και στην λογική ότι αφού εξαντλήσετε τους διαθέσιμους δημόσιους χώρους όπου μπορείτε να φυτέψετε νέα δέντρα και να ενισχύσετε με πράσινο, στρέφετε το βλέμμα σας και στους ιδιωτικούς χώρους.
1: Έχουν περιοριστεί ήδη οι δημόσιοι χώροι, γι' αυτό το κάνουμε αυτό. Έτσι, ξεκινάμε παράλληλα και με τους ιδιωτικούς χώρους. Ήδη έχουμε μπει σε ιδιωτικούς χώρους όπως το Πανεπιστήμιο, το Παπάφιο κτλ. Αλλά θέλουμε να κάνουμε συμμέτοχους και τους δημότες, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν. Ας πούμε, εγώ στην οικοδομή μου ξέρω ότι στην Πρασιά πίσω μπορούμε να βάλουμε 3 δέντρα. Θα τα βάλω, θα τα ποτίζω γιατί νερό υπάρχει στην οικοδομή και θα τα καμαρώνω να πρασινίζω.
0: Βλέπετε, κύριε Διαμαντάκη, βλέπετε την προσπάθεια αυτή του Δήμου Θεσσαλονίκης να συνεισφέρουν οι πολίτες? Βλέπετε ενδιαφέρον από πλευράς πολιτών?
1: Αρκετοί, πάρα πολλοί συνεισφέρουν και πάρα πολλοί βανδαλίζουν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες. Και αυτοί που τα σπάνε και αυτοί που τα προσέχουν και αυτοί που τα υιοθετούν και μας ειδοποιούν ότι το δέντρο ξεράθηκε ή θα το ποτίζω εγώ κτλ. Και οι άλλοι που τα σπάνε και οι άλλοι που καρφώνουν καρφιά και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όλες οι τάσεις, ας το πούμε. Αλλά εμείς συνεχίζουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, άλλωστε το θέμα του πράσινου και της ενίσχυσης της πόλης νομίζω ότι δεν εξαντλείται. Στόχος κάθε διοίκηση θα πρέπει να είναι να δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες και το κομμάτι της ενίσχυσης του πράσινου σχετίζεται με την καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών.
1: Εκτός από αυτό θέλω να πω ότι πέρυσι την προηγούμενη περίοδο ανακαινήσαμε πλήρως 22 πάρκα. Ναι. Ξεκινήσαμε από το αρδευτικό που δεν είχαν μέχρι τη συμπλήρωση ό,τι έλειπε και θα συνεχίσουμε και αυτή την προσπάθεια γιατί τα πάρκα είναι 245 συνολικά, μικρά και μεγάλα, εκ των οποίων τα 80 με 100 θέλουν άμεση παρέμβαση. Επίσης θα ξεκινήσουμε 1 Νοεμβρίου και τη νέα κλαδευτική περίοδο. Θα πρέπει να πω εδώ ότι επειδή και εδώ ο χρόνος είναι περιορισμένος, Νοέμβρης με Μάρτης, δεν μπορούμε να κλαδεύσουμε πάνω από 7 με 10 χιλιάδες δέντρα ανάλογα με το χειμώνα πώς θα πάει. Δεν προλαβαίνουμε να κλαδέψουμε όλα τα δέντρα που χρειάζεται να κλαδέψουμε. Θα πάμε πάλι σε δρόμους που έχουν να κλαδευτούν το περισσότερο διάστημα. Το λέω αυτό για τους δημότες, οι οποίοι έχουμε πάρα πολλά αιτήματα για κλαδεύσεις. Σίγουρα δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματα. Απλά αξιολογούμε με σειρά χρονική. Δηλαδή θα πάμε στο δρόμο που έχει να κλαδευτεί 5 χρόνια, μετά στον άλλο που έχει 4, 3.
0: Ναι, και γενικά να είναι οι πολίτες σε μια επικοινωνία με το Δήμο, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που πηγαίνουν και μόνοι τους κλαδεύουν κάποια κλαδιά. Αυτό το πράγμα δεν πρέπει να συμβαίνει, κύριε Διαμαντάκη.
1: Όταν
0: υπάρχει έτσι ένα πρόβλημα λόγω της ανάπτυξης ενός δέντρου σε μια περιοχή, τα τηλέφωνά σας είναι ανοιχτά, είναι γνωστά τα στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία.
1: Αν χρειάζεται. Όταν κλείνουμε ό,τι χρειάζεται, γιατί πολλά αιτήματα δεν ευσταθούν, έτσι. Αλλά όταν κρίνουμε ό,τι χρειάζεται, τα περισσότερα είναι δίκαια δηλαδή, θέλω να πω, παραβαίνουμε με διάφορους τρόπους, είτε με εργολαβία είτε με δικά μας συνεργεία.
0: Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε ότι το 2030, οπότε και θα έχουμε την νέα ΔΕΘ, θα υπάρχει στην καρδιά της πόλης και ένα νέο Μητροπολιτικό Πάρκο, ένας πνεύμονας πρασίνου, έκτασης 120 στρεμάτων, όπως προβλέπεται από το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ. Και αυτό βέβαια θα αλλάξει τελείως την εικόνα της πόλης, κύριε Διαμαντάκη.
1: Το περιμένουμε και αυτό για να ενισχύσει το πράσινο της πόλης, γιατί η Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει έκταση 20.000 στρέμματα. Τα στρέμματα πρασίνου που εμείς συντηρούμε είναι περίπου 650. Άρα καταλαβαίνετε τι σημαίνει να προσθεθούν 120 στρέμματα στη πάρκο στην πόλη.
0: Μάλιστα. Για τα αδέσποτα θέλω να μιλήσουμε.
1: Θα κάνουμε 8 στρέμματα στην Αγία Φωτεινή που πήραμε τώρα, αλλά αυτό θέλει λίγο χρόνο.
0: Για τα αδέσποτα που είναι επίσης στο χαρτοφυλάκι, όσες θα μιλήσουμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας, γιατί επίσης και εκεί γίνονται διάφορες δράσεις από το Δήμο. Θέλω λίγο, κύριε Διαμαντάκη, να πάμε στον αστικό Αμπελώνα, εκεί όπου τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε ο Τρίγος. Ο Δήμος της Θεσσαλονίκης παράγει το δικό του κρασί, την Γοργόνα. Ο αστικός Αμπελώνας, ο οποίος ανοίγει τις πόρτες του. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες από το σινεμά στις γειτονιές από αυτή τη δράση, όπου μία ταινία προβλήθηκε στον αστικό Αμπελώνα. Ήταν sold out, πάνω από 1.000
1: οι επισκέπτες. Αυτό ακριβώς θα έλεγα εγώ τώρα, ότι τελικά ο Αμπελώνας αποδεικνύεται πολυχώρος. Το κρασί. Και αυτός από τους λαχανόκηπους που έχουν εκεί οι δημότες και τώρα θα βάλουν τα μαρούλια και τα λάχανα, τα αφήνω πουρενά. Εκτός από τον Οπορώνα, που είναι μέσα 100 δέντρα οποροφόρα και πηγαίνουν τα σχολεία και βλέπουν πώς είναι το κάθε δέντρο και αυτά, για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εκτός από τους πολιτικούς γάμους που γίνονται το καλοκαίρι, τώρα παίζουμε και σινεμά. Άρα αναδεικνύεται ένας σημαντικός χώρος, πέρα από το πνεύμα πρασίνου που είναι και είναι πολύ όμορφος χώρος για να πάει κανείς. Και θα το αναδείξουμε όσο περισσότερο μπορούμε και θα προσέχουμε όσο γίνεται περισσότερο.
0: Με τις ελιές τι κάνετε, κύριε Διαμαντάκη, βγάζετε λάδι?
1: Μας θα μαζέψουμε, είμαστε ελαιοπαραγωγοί, ναι. Θα μαζεύουμε κάθε χρόνο, ναι. Αυτό θα γίνει αρχές Νοεμβρίου. Κανονικά, ό,τι μας δώσει η φύση, γιατί εμείς έχουμε βιολογική καλλιέργεια, λιπάσματα δεν έχει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι μας δώσει η φύση θα το μαζέψουμε.
0: Το οποίο λάδι βέβαια διατίθεται στις κοινωνικές υπηρεσίες.
1: Στο κοινωνικό παντοπολίου κυρίως, στους άφορους και σε κάποιες άλλες κοινωνικές δράσεις.
0: Να είστε καλά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ
1: καλά,
0: θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Αντιδήμαρχος του Δήμου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Βασίλης Διαμαντάκης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Και κλείνω με μία έρευνα, την οποία τη διάβαζα εχθές και την κράτησα έτσι για να τη μοιραστώ μαζί σας. Διάβαζα μια έρευνα που λέει τι κάνει στον εγκέφαλό μας η καθημερινή χρήση του AI, της τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι και η νέα ανησυχία των επιστημόνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Με λίγα λόγια, μας καίει τον εγκέφαλο η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί καταλήγουν, όχι εγώ, οι επιστήμονες. Λένε ότι χρησιμοποιούμε λιγότερους νευρώνες του εγκεφάλου μας στο να δίνουμε πληροφορίες και να μας βγάζει έτοιμο αποτέλεσμα. Υπάρχει γνωστική βλάβη η οποία προκύπτει όταν αναντίθεται όλη η νοητική εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, η χρήση της ως εργαλείο μετά την ατομική σκέψη οδηγεί σε ισχυρότερη εγκεφαλική ενεργοποίηση και καλύτερη ανάκληση της μνήμης. Έχουν αρχίσει λοιπόν να γίνονται και οι πρώτες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Έρχεται η Αλεξάνδρα Μαρτίδου για δελτίο ειδήσεων στις 10 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Εγώ σας αποχαιρετώ. Ανανεώνω το ραντεβού μου μαζί σας για αύριο το πρωί στις 8. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα αποχαιρετήσουν σε λίγη ώρα, στη μία μετά το μεσημέρι, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη θα τελεστεί στον ιερώνα της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, όπου βρίσκεται η σωρός του από χθες το απόγευμα. Στη συνέχεια, θα ταφεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον ιερώναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στο Γιώργο Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους. Στο μεταξύ, στον ανακριτή βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο φάκελος με τα ψηφιακά στοιχεία που ανέκτησαν οι άντρες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς στην υπόθεση Μαζονάκη, οι οποίοι έκαναν φύλο και φτερό, μηχανήματα στο ιατρείο αλλά και κινητά τηλέφωνα. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ετήσια ενίσχυση 5.000 ευρώ τόσο για το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο Καστελόριζο, όσο και για κάθε νοικοκυριό που κατοικεί μόνιμα ή επιλέξει να εγκατασταθεί στο νησί. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και κρατών του κόλπου για το μέλλον των στενών του Ορμούς που πλέον βρίσκεται στην καρδιά της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Ακολουθούν οι θέσεις και απόψεις με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
2: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μεγάλη γιορτή η σημερινή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά στο Σταύρο, στη Σταυρούλα. Είναι μια γιορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης η σημερινή, έστω και αν δεν είναι ευρέως γνωστή. Σήμερα λοιπόν η ύψωση του Σταυρού μας καλεί να σηκώσουμε ο καθένας το προσωπικό μας Σταυρό με πίστη και υπομονή, βλέποντας τις δοκιμασίες ως δρόμο σωτηρίας. Γιατί ο Σταυρός, φίλες και φίλοι, γίνεται πηγή δύναμης και ελπίδας, υπενθυμίζοντας ότι η θλίψη και ο πόνος μπορούν να μετατραπούν σε χαρά για την αιωνιότητα. Σήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι και το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, θα συνομιλήσουμε με τη Σοφία την Ξανθοπούλου και θα ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από Αθήνα. Όπως επίσης σήμερα θα έχουμε τη δυνατότητα να στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να ασχοληθούμε με το ράλι ανόδου στα καύσιμα. 2.12 σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης. Δεν ξέρω που θα φτάσει αυτό το πανηγύρι εντός εισαγωγικών και με το πετρέλαιο θέρμανσης που θα το έχουμε σε ένα μήνα περίπου. Θα τα συζητήσουμε όλα με τη Μαρία Ζιάγκα, εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Αλλά η πρώτη ώρα της εκπομπής θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι θα συνομιλήσουμε με τον Χάρη Βαβαρουνάκη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, και τον Γιάννη Λύρα, πλαστικό χειρουργό, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, για το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ξεκινάμε την εκπομπή όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους, κυκλοφοριακό. Δροσούλα σήμερα, Αλεξάνδρα Μαρτίδου, έτσι, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, πραγματικά είναι δροσούλα. Ξεκινήσαμε με 19 βαθμούς το πρωί, στις 7 η ώρα το πρωί, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το θερμόμετρο έδειχνε 19 και μεταξύ 19 και 20 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι πήραμε μία ανάσα δροσιάς και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Την έντονη βροχόπτωση του Σαββάτου, όπου πολλοί πίστεψαν ότι θα χαλάσει και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην παραλία. Τελικά όμως αυτό δεν έγινε πραγματικότητα. Ο κόσμος, παρόλο που είχε σφοδρή καταιγίδα εκείνη την ώρα, μεταξύ 6 και 9, δεν έφυγε από το σημείο. Πραγματοποιήθηκε η μεγάλη συναυλία για τα 30 χρόνια παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στο τραγούδι. Ο κόσμος ήταν εκεί, μία λαοθάλασσα. Πολύς ο κόσμος, μεγάλος ο αριθμός που συμμετείχε, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά ήρθαν και από τους γύρω νομούς, αλλά και από άλλα σημεία της χώρας μας. Εχθές ήταν και η τελευταία μέρα λειτουργίας της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Επίσης, πολλοί κόσμος αυτό το Σαββατοκύριακο στην έκθεση, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας επισκέφθηκε τα εκθεσιακά περίπτερα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις μέσα από το Σαββατοκύριακο. Τώρα, στη σημερινή ημέρα, έχουμε μία διακοπή υδροδότησης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 2 το μεσημέρι για 4 ώρες. Θα πραγματοποιηθούν εργασίες σύνδεσης νέου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο επί της συμβολής των οδών Καπαδοκίας και Μπότσαρη, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι που βρίσκονται στην περιοχή Ανατολικής Θράκης, Μάρκου Μπότσαρη, Ιωάννη Παπάφη και Κλεάνθους, καθώς και στις παρακείμενες οδούς, για 4 ώρες από τώρα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην υδροδότηση. Κλειστό για 6 ώρες θα μείνει απόψε από τις 11 μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Ένα τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω στα Γυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην περιφερειακή από τον K9 στην Τούμπα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Και είχαμε και μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο τα ξημερώματα. Σήμανε συναγερμό στις αρχές μετά από ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην περιοχή της Σταυρούπολης, με τους δράστες να απειλούν υπάλληλο με τσεκούρι και λωστό. Οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν τις εισπράξεις του πρατηρίου και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν και πάλι στο όχημά τους και τράπηκαν σε φυγή, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα. Όπως ακούσαμε όλα τα τοπικά νέα, Και είπα στην αρχή ότι όντως ήταν μια δροσερή μέρα, η δροσερή νύχτα, η χθεσινή, η πρώτη δροσερή νύχτα. Επιτέλους, λέει η Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Επιτέλους, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Είναι ωραίο πράγμα να ξυπνάς το πρωί και να αισθάνεσαι ότι θέλεις ακόμα και μπουφά να φορέσεις. Είναι ωραίο πράγμα να κάθεσαι στο μπαλκόνι του σπιτιού σου.
2: Να πίνεις τον καφέ σου.
0: Να πίνεις τον καφέ σου άνετα ή να κοιμάσαι με ένα σεντόνι σκεπασμένος και όχι με την αύρα του air condition.
2: Σαν άνθρωπος.
0: Λοιπόν, και όντως θα είναι όπως διάβασα εδώ την πρόβλεψη, τη μακροπρόθεσμη. Έτσι θα κυλήσει όλος ο Σεπτέμβριος. Με δροσιά, αλλά και με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 27, 28, 29 βαθμούς κατά τη διάρκεια του μεσημεριού, οι οποίες δεν προκαλούν πρόβλημα. Άλλο 28, 29 και άλλο 33, 34.
2: Εποχή Ξανθοπούλου. Επιτέλους, κυρίες και κύριοι.
0: Δεν σου πάει ζέστη.
2: Καθόλου. Δεν αντέχω. Βασίλη, με πειράζει.
0: Και εγώ το ίδιο.
2: Δεν μπορεί και να λιποθεί.
0: Εμένα μου προκαλεί υπόταση.
2: Εμένα μου προκαλεί δυσφορία και υπόταση και μπορεί και υπέρταση. Ανάλογα πώς θα με βρει. Δεν ξέρω.
0: Από ό,τι φαίνεται, ξεμπερδέψαμε με το φετινό καλοκαιράκι.
2: Μακάρι.
0: Ο Σεπτέμβρης βέβαια έχει τη γλύκα. Μπορεί κάποιος να κάνει και μπάνιο στη θάλασσα, διότι 28-29 βαθμοί είναι η ιδανική θερμοκρασία για να κάνεις έτσι ένα κρύο μπανάκι στη θάλασσα. Μπορείς όμως να απολαύσεις και τις βραδινές νύχτες. Ήδη οι μέρες μικρίνανε. 8 η ώρα είναι βαθύ σκοτάδι πλέον. 8
2: βαθύ
0: το βράδυ.
2: Α, δεν το πρόσεξα ότι είναι.
0: Ναι, 8 η ώρα είναι βραδιάση βέβαια. 8 η ώρα είναι βράδυ πλέον.
2: Ναι.
0: Πάνε εκείνα τα 9-9,5 παραδείγματος χάρη που έκανε για να.
2: Ναι, εντάξει, Βασίλη μου, οι μέρες.
0: Λοιπόν, είναι, αλλά αυτός ο μήνας είναι ο πιο γλυκός μήνας. Διότι ούτε το καλοκαίρι νιώθεις ότι έφυγε τελείως,
2: ναι.
0: Ούτε και ότι έρχεται ο χειμώνας. Είναι έτσι ένας γλυκός μήνας. Ο Οκτώβρης είναι ακόμα πιο έτσι περίεργος όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα. Και τον Νοέμβριο καταλαβαίνουμε και μετά την αλλαγή ώρας που θα έχουμε τον Οκτώβριο, ότι έχουμε μια άλλη εποχή. Μια άλλη εποχή που δεν ξέρω φέτος πώς θα βρει τον κόσμο, αλλά θα τα πούμε σε λίγο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για τα ενεργειακά, για τις τιμές ρεύματος, αερίου και πετρελαίου θέρμανσης που θα είναι όχι απλά πονοκέφαλος, θα είναι ένα ισχυρό σοκ στα εκατομμύρια των οικοκυριών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε με το θέμα των ημερών. Τι ήταν αυτό που έγινε, που γίνεται από χθες το βράδυ?
2: Για το λαϊκό προσκύνημα, λες, για τη λαϊκή αγρυπνία.
0: Ναι. Φοβερό, έτσι. Χιλιάδες ανθρώπων. Η εικόνα μιλά από μόνη της.
2: Ναι.
0: Οι φωτογραφίες οι οποίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο μιλάνε για δείχνουν μια απέραντη λαοθάλασσα.
2: Απέραντη αγάπη προς το πρόσωπο του Μαζονάκη και συγκινητικές στιγμές. Άκρο συγκινητικές στιγμές.
0: Ακόμα και τώρα που μιλάμε, η σωρός του είναι σε λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Στη μία το μεσημέρι θα γίνει
2: κηδεία,
0: ενώ η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο αργότερα.
2: Ναι. Ναι, πραγματικά. Άνθρωποι και από διάφορες περιοχές, Βασίλη, έφτασαν στην παλιά γειτονιά του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως θυμάσαι και το τραγούδι που έλεγε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Ψιλιάδες κόσμου στο ναό της Αγίας Τριάδας, στην γειτονιά που μεγάλωσε ο.
0: Πώς το εξηγείς εσύ αυτό? Δηλαδή, πώς εξηγείς όλες αυτές τις μέρες να φαίνεται ότι υπάρχει ένα έκδηλο κύμα
2: αγάπης
0: και στεναχώριας από τον κόσμο, από τον απλό λαϊκό κόσμο.
2: Το κύμα αγάπης υπήρχε.
0: Και επίσης, πώς εξηγείς αυτό το οποίο βλέπουμε από χθες το βράδυ σε αυτή την εκκλησία? Είχαμε να το δούμε χρόνια. Διότι και πολιτικοί πεθαίνουν, εντάξει, μαζεύεται κόσμος, αλλά όχι να ξενυχτάνε
2: μέχρι το πρωί.
0: Μέχρι το πρωί χιλιάδες άνθρωποι. Ναι. Πώς το ερμηνεύεις εσύ?
2: Πώς το ερμηνεύω
0: αυτό?
2: Εγώ. Κοίταξε, Βασίλη, επειδή υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν όντως το λαϊκό τους προφίλ, ο Γιώργος Μαζονάκης δεν σταμάτησε ποτέ, παρά την ευχέρεια την οικονομική που είχε και δικαίως την είχε με τόση επιτυχία, να είναι και λαϊκός άνθρωπος. Δεν ξέχασε ποτέ τη λαϊκότητά του. Βγαίνουν στο προσκήνιο πολλές ιστορίες.
0: Που αν θέλεις
2: να σου πω και κάποιες, αν θέλεις. Ναι, πες.
0: Και τα τραγούδια του είναι σαν να μιλάει
2: για τον εαυτό
0: του, στον καθένα
2: μας ξεχωριστά. Δηλαδή έπιασε πολλές πλευρές και των δικών μας έτσι πληγών, παθών, αναζητήσεων. Και είναι ότι δεν ήταν ένας απόμακρος καλλιτέχνης, δεν τον χάλασε η επιτυχία, δεν ήταν αλαζόνας. Είχε μια καρδιά μικρού παιδιού, όπως λένε και πολλοί άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά. Στην αρχή της καριέρας του ήταν το καλό του το βιολί που λέμε στη μουσική. Ήταν ο Στρατής Ιρίγος, ο οποίος το 1994 έγινε παπάς. και αφιέρωσε προχθές με το βιολί ένα, έπαιξε ένα τραγούδι από την εποχή που ήταν μαζί συνεργάτες. Υπάρχει μια ακόμη ιστορία που λέει ότι, όπως ξέρεις, στα νυχτερινά κέντρα υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές και οι μουσικοί, είναι και οι μέτρες, οι σερβιτόροι, αυτοί που φροντίζουν.
0: Ένα σωρό άνθρωποι.
2: Πηγαίνοντας για να. Πριν βγει, ρε παιδί μου, στη σκηνή, βλέπει έναν συνάδελφο που ήταν υπεύθυνος για το χώρο, έτσι μεγάλης ηλικίας, περίπου 60 κάτι, έτσι σκεφτικό, του λέει: «Φίλε μου, τι έγινε, τι, είσαι καλά?»
0: Δεν τον ήξερε, απλώς τον ήξερε ότι εργάζεται εκεί.
2: Ναι.
0: Δεν είχαν καμία ιδιαίτερη σχέση.
2: Καλά, λέει. Λέει: «Έλα, πες εμένα. Τι σημαίνει?» «Να», λέει, «με την κόρη μου», λέει, «δεν τα πήγα καλά. Είναι στην Αγγλία. Είχαμε μια διένεξη, έτσι, δεν τα είπαμε καλά στο τηλέφωνο. Και τώρα είμαι στεναχωρημένος. Δεν μου σηκώνει το τηλέφωνο. Την παίρνω τηλέφωνο και δεν μου το σηκώνει. Λέει: «Δώσε τηλέφωνο. Δώσε μου το τηλέφωνο να την πάρω το δικό μου». Και την παίρνει από το δικό του τηλέφωνο στην Αγγλία και τη λέει: «Κοπελιά, ο Γιώργος Μαζονάκης είμαι. Άκου λίγο να δεις. Έχω εδώ τον παπά σου. Είναι πολύ πικραμένος τώρα που τα είπατε. Σε παρακαλώ», λέει, «έλα να τα βρείτε». Και θέλω να σου πω, ποιος θα κάτσει τώρα να.
0: Ναι, ήταν ένα λαϊκό παιδί. Είχε καρδιά παιδιού.
2: Ήταν ο άνθρωπος που τραγούδησε την ημέρα των ερωτευμένων το 2024, πήγε στις φυλακές γυναικών Κορυδαλού να τραγουδήσει και να βρεθεί μαζί τους, να μιλήσει μαζί τους. Ήταν αυτός που στήριξε γυναίκες κακοποιημένες, γυναίκες μόνες μητέρες. Ήταν αυτός που πλήρωσε πολλά χρήματα για παιδιά για να βρουν θεραπεία. Ήταν αυτός που ήταν πρωτοστατούσε στις εκδηλώσεις για τους άστεγους. Είχε έρθει μάλιστα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και μαγείρεψε. Να βλέπεις τώρα, ας πούμε, να μαγειρεύει για τους άστεγους. Όχι πως είναι κάτι παράξενο, αλλά είναι παράξενο με την έννοια πια ότι συνήθως αυτού του είδους του βελληνικούς οι καλλιτέχνες διαβρώνονται αναγκαστικά θέλοντας και μία. Αλλά βλέπεις ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάντα, ήταν και πρίγκιπας, ας πούμε, της νύχτας. Ταυτόχρονα ήταν και ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας που θα σε βοηθούσε, που ενδιαφερόταν, που νοιάζότανε για τον πόνο του διπλανού του. Πολύ ένθερμη σχέση είχε και με την εκκλησία τελευταία, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό, ότι τα σκοτάδια του τα είχε. Εντάξει, τα είχε τα σκοτάδια του, δικά του σκοτάδια ήταν, δεν τα μοίραζε τα σκοτάδια του στον άλλον, ούτε τα επέβαλε, ήταν δικά του. Ταυτόχρονα όμως προσπαθούσε αυτό το παιδί να βρει μία ίαση. Και έτσι τα τελευταία χρόνια.
0: Όπως όλοι οι άνθρωποι που ναι, έχουμε τα πάθη και τις αδυναμίες.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς. Είχε και αυτό στα σκοτάδια του, αλλά δεν ενοχλούσε κανέναν. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έκανε κακό μόνο στον εαυτό του και σε κανέναν άλλον. Παρ' όλα αυτά, προσπαθούσε να βγει έξω από το.

0: Την πάτησε και αυτό είναι που μας κάνει και απορούμε. Πώς εμπιστεύτηκε, να το πω. Θα μου πεις, ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία, να μην γίνει γνωστό. Τέλος πάντων, δεν είναι περίεργο πώς την πάτησε έτσι και πώς του φέρθηκαν. Και πώς του φέρθηκαν έτσι, Βασίλη, ότι θέμενοι γιατροί, αφού βλέπεις ότι δεν είναι καλά ένας άνθρωπος που έρχεται στο ας πούμε ιατρείο σου, πες του ότι, κύριε Μαζονάκη, καλό θα ήταν να μην το κάνουμε σήμερα αυτό. Πηγαίνετε στο νοσοκομείο ή πηγαίνετε σε έναν γιατρό που θα σας δει καλύτερα στο κομμάτι εκείνη την ώρα που ήταν όπως ήταν ο άνθρωπος.
1: Ναι. Για το θέμα αυτό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο τα αίτια του θανάτου του θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτηση,
0: δηλαδή,
1: εδώ και πολύ για πάρα πολύ καιρό.
0: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα μαθαίναμε.
1: Δεν θα άνοιγε καθόλου αυτή η κουβέντα. Η κουβέντα δηλαδή, ποιον εμπιστευόμαστε, αν εμπιστευόμαστε επιστήμονες, γιατρούς ή οικογενείτες, τι γίνεται στο χώρο αυτό, ιδιαίτερα τη δίθεν αναζωογόνηση και όλων των σχετικών κλινικών ευεξίας, επεμβάσεων οι οποίες γίνονται σε ιδιωτικούς χώρους ενώπιον να γίνονται σε κλινικές.
0: Και μιλάμε για πολλά λεφτά, Βασίλη, έτσι, δεν μιλάμε για
1: όλοι αυτοί,
0: 100 και 200 ευρώ.
1: Και μιλάμε για μία, για πάντοτε λέγαμε αυτή η περιοχή μου προκαλούσε απέχθεια το Κολωνάκι, γιατί χωρίς να είναι κάτι το ιδιαίτερο, κατάφερε να γίνει χώρος συνέβρεσης και συνάντησης όλων των ελίτ της χώρας. Αυτό που λέμε Σύνταγμα Κολωνάκι και τα λοιπά, όλη η Ελλάδα εκεί, εντός
0: εισαγωγικών
1: όλη η Ελλάδα, όλο το χρήμα της Ελλάδος εκεί, όπου υπερτιμημένα πρόσωπα, δίθεν επαγγελματίες, πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες σε πολλαπλά επίπεδα και όχι μόνο στον χώρο της υγείας, και αλλού γίνεται αυτό. Και τελικά διαπιστώνεται ότι αυτή η ελίτ η οποία κυκλοφορεί στη συγκεκριμένη πιάτσα του Κολωνακίου, εντός αγωγών πιάτσα, τέλος πάντων σε αυτή την περιοχή, εκτός το ότι πουλάει φύγια για μεταξωτές κορδέλες, γίνονται και πολλές παράνομες πράξεις εκεί πέρα. Οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις είναι παράνομες στην ουσία.
0: Φυσικά.
1: Και σε λίγο θα ακούσουμε το μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Λύρα, να μας εξηγήσει τι έγινε με τους περιβόητους ελέγχους,
0: ναι,
1: σε τέτοιου τύπου ιατρία από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Γιατί δεν έβγαλαν κάποιο αποτέλεσμα αυτοί οι έλεγχοι. Αυτό το λεγόμενο μηχάνημα,
0: ναι,
1: το οποίο θα έκανε
0: την πλασμαφαίρεση.
1: Η οποία
0: γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, όχι σε.
1: Γιατί δεν το εντόπισαν οι έλεγχοι που έγιναν από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Αυτά θα τα ρωτήσουμε στον κύριο Γιάννη Λύρα σε λίγο. Λοιπόν, προτού επανέλθουμε στο θέμα αυτό, όπου θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και τις προαναγγέλουμε μετά τις 10.30 με τον κύριο Γιάννη Λύρα και στις 11 παρατέταρτο με τον κύριο Χάρη Βαβαρουνάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Να πάμε τώρα στα τρία ηχητικά τα οποία έτσι τα είδαμε αυτές τις μέρες, το τελευταίο τριήμερο. Μία γκάφα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να κάνει γκάφα ένας βουλευτής, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Να κάνει γκάφα όμως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να προκαλέσει την αντίδραση της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Κεραμέως, του Υπουργού Εργασίας, και πέρασε πάλι στα ψηλά.
0: Ναι.
1: Ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτό θα γίνει θέμα, θα ήταν θεματάρα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας.
2: Η δική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
3: 2 μήνες μόνο.
2: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Ναι, ας πούμε, το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες.
1: Λοιπόν, ήταν σε μια συνέντευξη την οποία έδωσε. Δεν θεωρώ, λέει, ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το διευκρινίζω ότι είναι προσωπική του θέση, αλλά έπρεπε να ξέρει ότι η προσωπική αυτή θέση, όταν έχει την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις. Κατά την άποψή μου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
0: είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Για να δίνει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και δεν μπορεί δηλαδή να διατυπώνει μια τέτοια άποψη εν τη αφελία του, δεν ξέρω γιατί, ο κύριος Μαρινάκης, και να βγαίνει και να διευκρινίζει, κύριε Κεραμέως, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν θα μειωθεί το επίδομα εργασίας. Και να γίνεται αυτό και λίγους μήνες πριν τις εκλογές, έτσι. Εκτός και αν επίτηδες τη διατύπωσε τη θέση ο κύριος Μαρινάκης, γιατί όντως στο πίσω μέρος του μυαλού του στην κυβέρνηση, μετά τις εκλογές φυσικά,
0: είναι να μειωθεί το επίδομα εργασίας. Γιατί λέει το Πασόκ ότι ο κ. κύριος Μαρινάκης εν ολίγης αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα.
1: Ναι, το λογικό είναι η αντιπολίτευση να προσπαθεί να το

0: Μεταλλευτεί αυτό. Ήταν μια γκάφα του κυρίου Μαρινάκη. Κόκκινη κάρτα δεν του βγήκε και είναι λογικό να μην του βγει, γιατί εντάξει, θα δημιουργούνταν το κυβερνητικό πρόβλημα. Αλλά κίτρινη κάρτα την έχει πάρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και μπαίνει στην λεγόμενη αξιολόγηση, αν υπάρχει αξιολόγηση του Μαξίμου. Για πρώτη φορά παίρνει κακή βαθμολογία ο κύριος Μαρινάκης. Να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης για το ίδιο θέμα πότε.
1: Το 2024.
0: Το 2024 ο Πρωθυπουργός της χώρας, σε μια συνέντευξη του, τι είπε για το επίδομα ανεργίας, για να το ακούσουμε.
2: Και κάτι ακόμα που μπορεί λίγο να σας ευνηδιάσει. Επιδοματική μας πολιτική. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει πιο αποτελεσματική. Δεν θέλω εγώ, για παράδειγμα, το επίδομα ανεργίας να είναι αντικίνητο για την εργασία.
3: Πού συμβαίνει.
2: Πού συμβαίνει. Να το δούμε. Να το δούμε με ανοιχτό μυαλό. Να το δούμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον τρόπο και τη μείωση της πολιτικής μείωσης των φόρων. Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους. Αλλά πρέπει να δούμε και πόσο αποτελεσματικοί είμαστε και τελικά αν λύνουμε το πρόβλημα. Γιατί δεν θέλουμε τους ανθρώπους να είναι εθισμένοι σε κάποια επιδόματα μόνο και μόνο για να μην δουλεύουν.
0: Λοιπόν, αυτά έλεγε το 24, αλλά η πολιτική που εφάρμοσε από το 19 και μετά, που κυβερνάει και όχι μόνο το 19-23 και την δεύτερη τετραετία, ήταν διαφορετική, ήταν η πολιτική επιδοματική.
1: Ναι.
0: Άρα τι ήθελε να μας πει το 24 ο Πρωθυπουργός? Ήθελε να μας πει αυτό που το είπε ο Μαρινάκης σήμερα, που ενδεχομένως δεν μπορούσε να το πει ο Μητσοτάκης? Ή εδώ πέρα υπάρχει, κατά την άποψή μου, ένα θέμα. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Η επιδότηση, λέει, της ανεργίας και δεν μπορεί να είναι σε βάρος εργασίας. Συμφωνώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δουλέψει, επαναλαμβάνω, ναι, μπορεί να δουλέψει και παίρνει το επίδομα ανεργίας και δουλεύει παράνομα με μαύρα και παίρνει και το επίδομα ανεργίας
1: και
0: η εργασία. Είναι, κατά άποψή μου, αυτό είναι καταδικαστέο.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν μπορείς να δημιουργήσεις απόλυτες διαδικασίες σε όλο τον κόσμο που θα
1: τους αφορά όλους, οριζόντια.
0: Και να λες ότι αυτό επειδή συμβαίνει, πάω σε μείωση του επιδόματος ανεργίας. Έτσι. Υπάρχουν πραγματικοί άνεργοι ανάμεσά μας, άνθρωποι που δεν έχουν πραγματικά άλλα εισοδήματα. Και που φυσικά για αυτούς το επίδομα ανεργίας
1: είναι
0: το μόνο μέσο στο οποίο μπορούν να υπάρξουν, να βιοποριστούν όσο μπορεί να βιοποριστεί κάποιος με τα χρήματα του επιδόματος ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ήταν φάουλ του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος επανέφερε αυτό που άφησε να εννοηθεί και το 2024 ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν το είπε έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε πολύ πιο απαλά και προκάλεσε το άδειασμα από την πλευρά της κυβέρνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και είναι όντως εντυπωσιακό αυτό, να αδειάζεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας να αδειάζει το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, πρώτη φορά συμβαίνει. Και κανονικά έπρεπε να έβγαινε κόκκινη κάρτα.
1: Ησυχία,
0: βέβαια υπάρχει ησυχία.
1: Πολύ
0: σου λέει, εντάξει, η ατζέντα.
1: Το είπα εγώ.
0: Η ατζέντα το είπε μια φορά, έκανε λάθος.
1: Είπε και Ραμαίος δεν είναι, εντάξει, γεια σας.
0: Τελείωσε το θέμα. Τώρα, τελειώσαμε με τη ΔΕΘ.
1: Τελειώσαμε και με τη ΔΕΘ.
0: Πώς σου φάνηκε η φετινή ΔΕΘ?
1: Βασίλη, μπορώ να σου πω ότι. Να σου πω έτσι, ειλικρινά, με απογοήτευσε φέτος.
0: Πολύ λίγη η έκθεση.
1: Ξέρεις τι περίμενα εγώ? Εγώ όταν άκουσα ότι θα είναι ετοιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, χάρηκα τόσο πολύ. Γιατί θεώρησα ότι θα.
0: Μόνο το αυτοκίνητο άξιζε τελικά από αυτό. Τα αυτοκίνητα.
1: Τι να το κάνω εγώ τώρα. Εγώ περίμενα να δω την κουλτούρα της Ιαπωνίας, τον τρόπο ζωής
0: του. Δεν είχε σχεδόν τίποτα. Ένα λαϊκό πανηγύρι ήταν.
1: Όχι,
0: μια ακόμη φορά.
1: Μα μπήκα στο περίπτερο της Ιαπωνίας και έβλεπα τις μάρκες τις γνωστές, τις οποίες εμένα δεν με αφορούν τα αυτοκίνητα, ούτε τα κλιματιστικά. Κάποια έτσι, κάτι για εκτυπώσεις.
0: Εμένα μου προκάλεσε πολύ άσχημη εντύπωση και τιμή του εισιτηρίου. 12 ευρώ.
1: Περίμενε.
0: Βέβαια, εντάξει, ηλεκτρονικά μπορούσε να το βρει και 9,90.
1: Εντάξει, αλλά 12 ευρώ ήταν πολύ ακριβό.
0: 12 ευρώ ήταν πολύ ακριβό.
1: Πέρα από αυτό.
0: Και ιδιαίτερα για αυτό που έβλεπες.
1: Ναι, ναι, μα δεν. Και είχε τρία εστιατόρια που τα έχουμε και εδώ με τις πλατφόρμες του delivery. Η κόρη μου δηλαδή τα παίρνει και από το delivery. Καταλάβες, δεν ήταν κάτι παραδοσιακό της Ιαπωνίας. Να δούμε, ας πούμε, κάποιο φαγητό, κάποια για τον ντύσιμό τους, για την περιποίηση, το well-being που λέμε τώρα, που έχει γίνει έτσι, η ευεξία που έχουν, τον τρόπο που κινούνται, τον τρόπο που ζουν. Τίποτα από τον τρόπο ζωής της Ιαπωνίας δεν είδα. Και νόμιζα ότι είναι σε κάποιο άλλο, μήπως λέω είναι σε κάποιο άλλο περίπτερο. Τελικά δεν ήταν, σε εκείνο το περίπτερο ήταν.
0: Λοιπόν, και πρέπει να ξεκινήσει και μια μεγάλη κουβέντα και για τις συναυλίες της ΔΕΘ, οι οποίες συναυλίες αποτελούν αιτία για ακύρωση όλων των άλλων μουσικών συναυλίων που προγραμματίζονται το αντίστοιχο διάστημα στη Θεσσαλονίκη, γιατί σου λέει γιατί να γίνεται στη ΔΕΘ, μην το τολμήσουμε. Γενικά ήταν μια χρονιά άχρωμη, άγευστη και άοσμη για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό μετά και την κουβέντα που έγινε για το πώς θα λειτουργήσει η ΔΕΘ τα επόμενα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε σαν προαναγγελία, ή μάλλον να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα που πρέπει να παίξουν αυτή την ώρα, 10:30, και μετά να ακούσουμε τι έλεγαν για τον ιατρικό τουρισμό και την αιμοκάθαρση σε ξενοδοχεία οι δύο υπουργοί υγείας, πρώην υπουργοί υγείας Κικίλιας Πλεύρης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, για να περάσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση με τον κύριο Γιάννη Λύρα.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα. FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Επανερχόμαστε στο θέμα το οποίο ανοίξαμε με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Τι θα ακούσουμε τώρα, Σοφία, για πες μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα από, από ένα διαδικτυακό
0: πάνελ
1: μεταξύ του τότε Υπουργού, του κυρίου Κεκίλια, του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Πατούλη. Μιλάνε για τον ιατρικό τουρισμό. Τέθηκε και ένα θέμα ότι καλό θα είναι να υπάρχει, ας πούμε, και η δυνατότητα αιμοκάθαρσης σε ξενοδοχεία. Εδώ τώρα δεν λέμε ότι δεν είναι σωστό αυτό. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι. Δεν λέω ότι το ενδιαφέρον να υπάρχει, φυσικά να υπάρχει στα ξενοδοχεία, να είναι εξοπλισμένα κτλ. Αλλά εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν ξενοδοχεία και μονάδες που δεν έχουν ούτε καν απεινιδωτή. Τώρα, αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία μας φάνηκε λίγο περίεργο, γι' αυτό το έβαλα.
0: Για να ακούσουμε τι έλεγαν τότε.
2: Νόσοι, ο μέσος Βρετανός, ο μέσος Φιλανδός, Σουηδός, Σκανδιναβός, οτιδήποτε, θα ξέρει ότι αν πλήρωνε για την ασφάλεια ζωής ή ασφάλεια υγείας το χρόνο 100 ευρώ λέω εγώ ή 500 ευρώ, με 5 ευρώ παραπάνω το μήνα ή 10 ευρώ παραπάνω το μήνα, αυτός και η οικογένειά του μπορεί να πάρει υπηρεσίες υγείας με βάση το τουριστικό προϊόν.
3: Τότε με κάποιες αλλαγές επιπλέον στο πλαίσιο λειτουργίας, παραδείγματος χάρη, τι υπηρεσίες υγείας θα μπορούν να δίνονται και απευθείας μέσα σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δεν μπορώ να καταλάβω λόγου χάρη όταν έχουμε κάποια τεράστιες τουριστικές μονάδες με απέραντο χώρο να μην μπορούν και κάποιες πράξεις που συνδέονται είτε με αισθητικές είτε με αιμοκάθαρση είτε άλλες διαδικασίες να μην μπορέσουν να αναπτυχθούν, όπως και αντίστοιχα ένας πληθυσμός ο οποίος θα έρχεται γιατί ξέρει ότι έχουμε εξειδικευμένες θεραπείες να γνωρίζει αντίστοιχα ότι ερχόμενη λόγω χάρη κάποια γυναίκα για να κάνει ιατρικώς υποβοηθημένη αναπαραγωγή ότι μπορεί να κάνει αντίστοιχα και ένα πακέτο τουρισμού πλέον στη χώρα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο το οποίο οπωσδήποτε έμεινε πίσω.
4: Έχει πράγματι πολλά να κερδίσει από τον τρόπο που αξιολογείται, με την πείρα και την πολύτιμη γνώση που ο καθένας διαθέτεται, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού case, του τουρισμού υγείας.
0: Λοιπόν, κόπηκε λίγο.
1: Ήταν απότομο,
0: τέλος πάντων, οκ. Υπήρχε τότε απόλυτη έτσι, υπερηφάνεια για αυτό το οποίο πήγε να γίνει με τον ιατρικό τουρισμό. Εντάξει, όλα, ο ιατρικός τουρισμός
1: είναι ολίμονο, το θέλουμε.
0: Ναι, το θέμα είναι οι υπηρεσίες υγείας αν δίνονται σε χώρους οι οποίοι δεν είναι επαρκώς επανδρομένοι. Και τι είδους υπηρεσίες υγείας
1: είναι αυτές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και σε αυτό το ερώτημα νομίζω ότι άνοιξε μια πολύ μεγάλη, άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου, διότι βγαίνουν νέες καταγγελίες πρώην ασθενών της συγκεκριμένης κλινικής, εντός εισαγωγικών κλινικής, υποτιθέμενης κλινικής, και αναμένεται και νέα δεύτερη εισαγγελική έρευνα μετά την καταγγελία κόρης καρκινοπαθούς, η οποία έκανε μια συγκεκριμένη καταγγελία για το πώς αντιμετωπίστηκε.
1: Που της έλεγε να παίρνει βιταμίνες και να κάνει κλείσμα.
0: Ναι. Τρομερά πράγματα.
1: Και σκέψου τώρα, πάλι και αυτά, επαναλαμβάνουμε.
0: Και ξέρεις, όταν είσαι καρκινοπαθής,
1: κάνεις τα πάντα. Λες, θα κάνω ό,τι μου πει.
0: Αναζητάς τα πάντα.
1: Βέβαια.
0: Για να έχεις ένα παράθυρο στην ελπίδα.
1: Βέβαια, στην ελπίδα. Παίζουν με την ελπίδα του κόσμου.
0: Και υπάρχουν κομπογιανίτες και όχι επιστήμονες ιατροί, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο του άλλου.
1: Ναι. Και ξαναλέμε ότι αν δεν υπήρχε το τραγικό γεγονός με τον Μαζονάκη, τίποτα δεν θα ξέραμε, Βασίλη.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο, για να μην τα επικεντρώσουμε για το συγκεκριμένο.
1: Επειδή ήταν τραγική κατάληξη.
0: Ναι, εδώ υπάρχουν, σαν μανιτάρια, έχουν συμφιτρώσει πάρα πολλά τέτοιου τύπου ιατρία σε ολόκληρη την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Καλά, ναι. Και τώρα ήθελα να λέγαμε έξω με τους συναδέλφους και πού να πιάσουμε το θέμα με τα κέντρα δυνατίσματος, Βασίλη. Άλλη πληγή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει και αυτό. Γιατί γίνονται πολλές διαφημίσεις στα κανάλια.
0: Το ζήτημα της ιατρικής διαφήμισης θα το συζητήσουμε αργότερα με τον κύριο Χάρη Βαβαρουνάκη.
1: Έχουμε τον κύριο Λύρα, Βασίλη.
0: Ναι, αλλά πρώτα προηγείται ο κύριος Λύρας, ο οποίος είναι πλαστικός χειρουργός και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Κύριε Λύρα, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα από το FM100.
5: Καλημέρα σας από Αθήνα, καλή εβδομάδα.
0: Το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι, γιατί πολλή κουβέντα γίνεται όλες αυτές τις μέρες. Κατά πόσο έγιναν οι αντίστοιχοι έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν στη συγκεκριμένη υποτιθέμενη κλινική, στο ιατρείο του ζευγαριού, στο Κολωνάκι. Ποια είναι η θέση του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας σε αυτό το θέμα?
5: Η θέση η δική μου είναι θέση προβληματισμού ως άτομος Γιάννης Λύρας. Η θέση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι οι έλεγχοι έγιναν και δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα. Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και στις δύο απόψεις.
0: Βεβαίως. Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο έτσι κάπως περίεργα. Έγιναν έλεγχοι και δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα, δηλαδή τα εξαφάνισαν τα μηχανήματα όταν πήγαν για έλεγχο οι συναδελφοί σας.
5: Καταρχάς, εγώ είμαι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου από το 2018. Πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο από τη διοίκηση. Η διοίκηση κρίνει τα στοιχεία και με βάση τα στοιχεία κρίνει αν ο φάκελος θα πρέπει να έρθει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε τις πράξεις της διοίκησης. Είμαστε ανεξάρτητο όργανο. Δεν μας ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, παρότι είμαστε μέρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, άρα θεσμικά είμαστε ανεξάρτητοι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επειδή εγώ δεν γνωρίζω τις διαδικασίες των ελέγχων που έγιναν σε αυτό το περιστατικό, εσημερίζομαι τις ερωτήσεις πολλών δημοσιογράφων που άκουσα, ότι πώς είναι δυνατόν να πήγαμε και να μην βρήκαμε τα μηχανήματα, όπως είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Πολιτήμη Λεωνάτου. Πήγαμε και δεν βρήκαμε τα μηχανήματα. Επίσης, με προβληματίζει η δήλωση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Τουτουζά, ο οποίος είπε ότι σε κάθε διαδικασία ελέγχου ενημερώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο ο ελεγχόμενος. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω γιατί δεν είμαι μέλος της διοίκησης. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος της διοίκησης ούτε μέλος επιτροπών.
0: Ναι. Όσον αφορά τη δική σας αρμοδιότητα ευθύνης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ήρθε ποτέ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάποια συγκεκριμένη καταγγελία για τους συγκεκριμένους γιατρούς?
5: Όχι, και μάλιστα το ερώτημα που έκανε μία δημοσιογράφος που έδεσε δημοσιογράφος στην ανοιχτή συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, ήταν αφού υπήρξαν καταγγελίες προφορικές, πώς τελείωσε ο έλεγχος. Δηλαδή, τι απαντήθηκε για τις καταγγελίες? Πιθανολογείται ότι οι καταγγελίες είχαν να κάνουν με την πλασμαφαίρεση, εκτός και αν δεν είναι ακριβές αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Νομίζω ότι αν οι καταγγελίες ήταν για την πλασμαφαίρεση και το Συμβούλιο δεν βρήκε μέσα από τις επιτροπές του τα μηχανήματα, τότε κάποιος έχει παρέμβει στη διαδικασία και δεν αποκλείω και τους ίδιους τους γιατρούς που ελέγχονται.
0: Ναι. Κύριε Λύρα, για να μιλήσουμε έτσι σε πραγματικό επίπεδο, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέτε. Είναι δυνατόν σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων κατοίκων όπως είναι η Αθήνα να μην είχε ακουστεί απολύτως τίποτα για όλες αυτές τις ιατρικές πράξεις οι οποίες βλέπουν το φως δημοσιότητα σήμερα με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη?
5: Κύριε Κοντοβλίδη, ακούστε, σήμερα συζητείται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι επώνυμοι και αναγνωρίσιμοι έχουν περάσει από αυτό το ιατρείο. Εγώ δεν το γνώριζα, ούτε γνώριζα τους γιατρούς, αλλά ακούω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν περάσει από το ιατρείο το συγκεκριμένο και έχουν κάνει την ίδια θεραπεία. Συνεπώς, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συντρέχον πτέσμα κατά τη νομική επιστήμη. Δηλαδή, αν δεν βρήκαν την διαδικασία προβληματική, δεν την κατήγγειλαν. Συνεπώς, η διαδικασία θεωρείται από την κοινή γνώμη, της Αθήνας τουλάχιστον, αλλά από ό,τι ακούω και από το εξωτερικό, ως μια φυσιολογική διαδικασία, η οποία ήταν νόμιμα και νόμιμα γινόταν στον ίδιο χώρο. Δηλαδή, προσέξτε, η υπεράσπιση των γιατρών θα το αναφέρει αυτό. Δεν μπορεί να μην υπήρχαν καταγγελίες για σωματική βλάβη από αυτό το μηχάνημα ποτέ στο παρελθόν.
0: Ναι. Τώρα, με βάση όλα αυτά τα οποία έγιναν γνωστά πλέον, έχουν υποπέσει σε πειθαρχικά αδικήματα οι δύο συνάδελφοί σας και θα κινηθεί η διαδικασία πειθαρχική εναντίον τους?
5: Εγώ δεν θα σας πω ως μέρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου αν έχουν υποπέσει. Θα σας πω τις δηλώσεις του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και της Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ελλάδος, Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, οι οποίοι δήλωσαν ότι έχουν αρκετά στοιχεία με βάση το φάκελο, τον οποίο εγώ δεν έχω και φυσικά δεν έχω, γιατί το Πειθαρχικό Συμβούλιο δεν έχει τον φάκελο ακόμη, δεν έχει τελειώσει η έρευνα, ακόμα και σήμερα απολογούνται οι εγκαλούμενοι. Συνεπώς, θα μας στείλει το φάκελο πλήρη για να τον κρίνουμε. Όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει έναν φάκελο, μπορεί να οδηγηθεί σε δύο αποφάσεις. Ενοχή ή αθώη. Και με βάση την ενοχή τους μπορεί να οδηγηθεί σε τρεις πιθανές ποινές.
0: Να τις ακούσουμε αυτές τις ποινές. Ναι.
5: Επίπληξη, πρόστιμο χρηματικό ή αφαίρεση αδείας μέχρι 3 έτη.
0: Μάλιστα. Έχετε αποφασίσει αφαίρεση αδείας όλο αυτό το διάστημα σε κάποιους άλλους συναδέλφους σας?
5: Βεβαίως, πάρα πολλές φορές και για παραπλανητικές διαφημίσεις. Βεβαίως. Το Συμβούλιο είναι αψογός στη συμπεριφορά του, στη λειτουργία του. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Συμβουλίου, ο Γιώργος Κασάρας, είναι ένας άμεμπτος γιατρός, στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος τώρα είναι ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, δηλαδή έχει αναβαθμιστεί η θέση του. Και μπορώ να πω με σιγουριά ότι από το 2018 μέχρι σήμερα όλες οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αθήνας ήταν ανεξάρτητες και πάρα πολύ αιτιολογημένες.
0: Όταν λέμε παραπλανητικές διαφημίσεις, για να εξηγήσετε λίγο στον κόσμο τι ακριβώς εννοείται.
5: Υπήρξε πολλές φορές συζήτηση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο με παραπομπή από το Διοικητικό Συμβούλιο για ανθρώπους που κάνουν ομοιοπαθητική, με ανθρώπους που κάνουν άλλες εναλλακτικές θεραπείες όπως υδροθεραπεία, με ανθρώπους που κάνουν θεραπείες ενεργειακές από την Ασία. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι έχουν κριθεί αυστηρά από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, πιθανολογώ και από τη Θεσσαλονίκη και από όλους τους άλλους ιατρικούς συλλόγους της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Άρα στην ουσία, μόλις πάρετε το φάκελο της υπόθεσης στα χέρια σας, θα συνεδριάσετε και θα ασχοληθείτε πειθαρχικά με το θέμα για να δούμε αν τους κρίνετε ένοχους ή αθώους και αν τους κρίνετε ένοχους, αν θα επιβάλλετε την ποινή της επίπληξης ή της αφαίρεσης αδείας μέχρι 3 χρόνια στην οποία αναφερθήκατε. Εντάξει, κύριε Λύρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Πρέπει να προσθέσω μόνο κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ενδιαφέρει το κοινό. Να ξέρετε ότι ο γιατρός δεν κρίνεται μόνο για το αστυνομικό μέρος της ιστορίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αθώωση ή ενοχή του. Αυτό το κρίνουν οι εισαγγελείς και οι ανακριτές και οι δικαστές. Αλλά κρίνεται και για το ηθικό μέρος της ιστορίας. Οπότε το άρθρο 2, παράγραφος 2 του Κώδικα Ιατρικής Διοντολογίας κρίνει τον γιατρό ακόμα και για τη συμπεριφορά του ως άτομο. Συνεπώς, να είστε σίγουροι ότι τα πειθαρχικά συμβούλια έχουν και αυτή την αρμοδιότητα της ηθικής ανάλυσης του χαρακτήρα του κάθε γιατρού λόγω της ευαισθησίας του ιατρικού επαγγέλματος.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λύρα ήταν πολύ έτσι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούστηκαν και μας είπε ότι επιβλήθηκαν ποινές σε ομοιοπαθητικούς γιατρούς, οι οποίοι προφανώς δεν κάνανε καλή χρήση της ομοιοπαθητικής.
1: Γιατί εντάξει, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα. Υπάρχει και η ομοιοπαθητική. Υπάρχει η ομοιοπαθητική, ξέρουμε ότι
0: έχει. Εγώ πάντως με την ομοιοπαθητική γενικότερα είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός.
1: Δεν την έχω δοκιμάσει.
0: Εν αντιθέσει με τον πρωθυπουργό της χώρας, για ψάξε να βρεις δήλωση που έκανε.
1: Νομίζω το έχω.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ομοιοπαθητική. Ψάξτε να το παίξουμε λίγο. Γιατί δεν ξέρω αν συμφωνεί τώρα πλέον μετά τα όσα αποκαλύπτονται.
1: Βέβαια, ξέρεις τι ήθελα να σου πω, αν θυμάσαι, και στο οποίο βοήθησες πάρα πολύ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα. Όχι μόνο, δεν υπάρχει μόνο ο Βασίλη μου όταν λέμε κομπογιανίτες. Υπάρχουν και οι γιατροί που παραπλανούν κόσμο με έξτρα εξετάσεις, οι οποίες είναι περιττές. Αν θυμάσαι μια περίπτωση δική μου, δεν θα πω φυσικά όνομα κτλ., με το οποίο το ψάξαμε και τελικά μπόρεσα και δεν πήγα σε αυτή την. Σε αυτό το γιατρό.
0: Σου πρότεινε πάρα πολλές εξετάσεις εξονυχιστικές.
1: Εξονυχιστικές χωρίς να υπάρχει λόγος, με ένα κόστος υπέρογκο, το οποίο εν τέλει ήταν δηλαδή έμπλεκα χωρίς να υπάρχει λόγος.
0: Συν το ψυχολογικό βάρος. Που νομίζω ότι είσαι ασθενής χωρίς να είσαι.
1: Να τα λέμε κι αυτά. Επίσης, έχω κάτι πολύ ωραίο να σου πω που το προανήγγειλε τώρα ο κύριος Γεωργιάδης, ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο application, μια εφαρμογή, μέσω της οποίας θα μπορούν να ελέγχουν οι πολίτες την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να κάνει κάθε ιατρείο. Στο πλαίσιο αυτού του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει αυτό το QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να το σκανάρει με το κινητό του και θα βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι.
0: Αυτό είναι θετικό.
1: Αυτό είναι θετικό.
0: Για να πάμε τώρα στον κύριο Χάρη Βαβαρουνάκη, πρόεδρο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Βαβαρουνάκη, καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
6: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Να διορθώσω, Βαβουρανάκη.
0: Βαβουρανάκη, ναι, συγγνώμη, έκανα λάθος το επίθετό σας.
6: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Παρά το γεγονός ότι το έχω σωστό, το είπα λάθος. Λοιπόν.
6: Αν θυμάστε τη βαβούρα, δεν θα με ξεχάσετε.
0: Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γιάννης Λύρας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μας είπε πριν από λίγο ότι υπήρξαν περιπτώσεις όπου το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ασχολήθηκε με ζητήματα παραπομπής συναδέλφων σας για παραπλανητικές διαφημίσεις. Όταν το ρώτησα τι είναι η παραπλανητική διαφήμιση, μου είπε ήταν περιπτώσεις ακόμα και ομοιοπαθητικών οι οποίοι λέγανε κάποια πράγματα τα οποία προφανώς δεν έπρεπε να πούν. Και ανοίγει, νομίζω, με αφορμή το πολύ δυσάρεστο γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Που ένα μέρος αυτής της κουβέντας είναι και η λεγόμενη ιατρική διαφήμιση. Για πέστε μου λοιπόν την άποψή σας, γιατί έχετε ασχοληθεί με το θέμα. Είναι ώρα για κάποιους να μπουν επιτέλους κάποιοι κανόνες σε αυτό που λέγεται ιατρική διαφήμιση.
6: Σας ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή. Ουσιαστικά, ξέρετε, η ιατρική διαφήμιση με βάση τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας απαγορεύεται ρητός. Και όταν λέμε απαγορεύεται ρητός, απαγορεύεται ρητός. Ωστόσο, όταν ο νόμος, όταν ο κώδικος ιατρικής δεοντολογίας τέθηκε σε ισχύ, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε όλο αυτό το. Ο καταιγισμός της πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο. Και αντιλαμβάνεστε, πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να απλευρευτούν και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική διαφήμιση και πρέπει να αλλάξουν κυρίως το κομμάτι το πώς λειτουργούμε. Και πιστεύουμε ότι εμείς τουλάχιστον θα είναι σαν Ινστιτούτο, είχαμε και στο πέρυσι στο φόρουμ που κάνουμε κάθε χρόνο που αφορά θέματα. Της ιατρικής που αφορούν θέματα που αφορά θέματα που της υγείας γενικότερα και πολύ περισσότερο και δικά μας θέματα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία, έχουμε προτείνει πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε και σαν πολιτεία και σαν ιατρική κοινότητα. Βεβαίως εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε πάντα είναι ότι θα πρέπει πάντα όταν έχουμε μια αμφιβολία για τον γιατρό μας να απευθυνόμαστε στις σελίδες του ιατρικού συλλόγου για να δούμε αν αυτός είναι πραγματικά γιατρός. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αντιποίηση του επαγγέλματος, λένε ότι είναι γιατροί, κάνουν ιατρικές πράξεις.
0: Με αφορμή αυτό που λέτε, έτσι.
6: Και το λέω σε γενικότερο πλαίσιο.
0: Όχι γιατί γενικότερο.
6: Μιλάμε για το πρώτο κομμάτι. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι του νόμου ιατρίου και κανείς θα πρέπει να το βλέπει και αυτό. Και φυσικά να ανατρέχει στις σελίδες του ιατρικού συλλόγου, του τοπικού ιατρικού συλλόγου, και να βλέπει αν ο αντίστοιχος γιατρός είναι μέλος του συλλόγου και μπορεί να κάνει κάποιες πράξεις.
0: Επειδή αυτό το αναφέρατε, όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα και όλοι έχουμε πέσει σε αυτό το οποίο ενώπιον αυτού το οποίο περιγράψατε πριν από λίγο. Έναν υποτιθέμενο γιατρό που δεν ξέρουμε αν είναι γιατρός, σε μια οθόνη να παρουσιάζει διάφορες πρωτοποριακές δίθεν θεραπείες. Παραδείγματος χάρη, εγώ είδα κάτι τέτοιο για τον προστάτη, έτσι. Αφού έκανε μια εισαγωγή αυτή η διαφήμιση για τον προστάτη και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και δεν μπορούν να βρουν λύση όσοι τέλος πάντων έχουν πρόβλημα με τον προστάτη. Και μιλούν και στη συνέχεια προτείνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ιατρική.
6: Όχι, το λέω, ξέρω, καταλαβαίνω ότι λέτε και έχετε απόλυτα δίκιο. Συμφωνώ απολύτως. Εκείνο που περιγράφω είναι το πρώτο στοιχείο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι γιατρός ή όχι. Και αυτό είναι το κομμάτι, αν θέλετε, που μπορεί κάποιος να ελέγξει αν αυτός που του μιλάει είναι γιατρός, αν έχει νόμο ιατρείο, αν είναι γιατρός. Το δεύτερο κομμάτι, και έχετε δίκιο αυτό που περιγράφετε, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που εμείς προτείνουμε. Δηλαδή, ακριβώς για αυτό το πράγμα, για τους influencers, για αυτές τις επαναστατικές θεραπείες, οι οποίες μπορούν να δώσουν λύση, που αντιμετωπίζουν οτιδήποτε στη ρίζα του, που έχουν 100% αποτέλεσμα. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο και σε εμάς κανένας γιατρός στη δικά μας μυαλό δεν μπορείτε κανείς να μπει για επαναστατικές θεραπείες. Όμως, εμείς πρέπει να έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να μπορεί να λειτουργήσει αυτή την, να ελέγχει και να μπορεί να κατευθύνει τον κόσμο στην πραγματική διάσταση. Έτσι λοιπόν, εμείς από το δεύτερο πρώτο φόρουμ που έχουμε κάνει ήδη τον περασμένο Μάιο του 2025, είχαμε προτείνει την Εθνική Αρχή Ιατρικής Επικοινωνίας και Διαφήμισης. Και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από μια διαδικτυακή πλατφόρμα, μια μόνιμη πλατφόρμα που με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να βλέπει, να μπορεί να διαβάζει εντός εκτός εισαγωγικών όλες τις διαφημίσεις εκείνες και θα μπορεί να κρίνει, να υποπτεύει ουσιαστικά όλο αυτό το κύκλωμα της επικοινωνίας από οποιοδήποτε μέρος, αν θέλετε, από σας σαν ραδιόφωνο μέχρι το διαδίκτυο ή οτιδήποτε κυκλοφορεί στον αέρα από πλευρά διαφήμισης και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να ξέρουμε ή θα μπορεί να ξέρει και να ελέγχει ποια καμπάνια είναι ουσιαστική, πού στηρίζεται αυτό και πού θα πρέπει να λειτουργήσει.
0: Ναι. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το έχετε θίξει στην αρθρογραφία την οποία έχετε κάνει και την οποία διάβασα, πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι νέες θεραπείες. Επειδή στην ιατρική πάντοτε το νέο, το καινούριο υπάρχει. Το θέμα είναι αυτές οι νέες θεραπείες να μην γίνονται πάλι αντικείμενο εκμετάλλευσης διαφόρων κοπογεννητών οι οποίοι εκμεταλλεύονται το πόνο του άλλου, ειδικά αν υπάρχει καρκίνος ή οτιδήποτε άλλο νόσημα το οποίο είναι σοβαρό και προτείνουν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με την ιατρική. Διάβασα ότι η πρότασή σας είναι να δημιουργηθεί ένα εθνικό παρατηρητήριο νέων θεραπείων. Τι ακριβώς είναι αυτό?
5: πριν φτάσουμε σε αυτό, να σας πω ότι εμείς δίνουμε και προτείνουμε να υπάρχει και ένα επιπλέον κίνητρο στο πρώτο κομμάτι του ελέγχου. Δηλαδή, αν κάποιος γιατρός ή κάποιος οργανισμός, κλινική, θέλει να δείξει, να ελέγξει πρώτα αυτή η εθνική αρχή της επικοινωνίας, να ελέγξει τη διαφήμιση της πριν τη βάλει στον αέρα, εμείς θα μπορούσε να δίνει ένα σήμα, εθνικό σήμα αξιόπιστης της ιατρικής επικοινωνίας που να υπάρχει πάνω στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να ξέρει ο πολίτης μας ότι αυτή η διαφήμιση έχει ήδη ελεγχθεί. Και αυτό το χαρακτηριστικό δίνει στον πολίτη ότι αυτό που βλέπει ή αυτό που διαβάζει ή αυτό που ακούει είναι ήδη ελεγμένο. Άρα έχει μια, αν θέλετε, θεσμική κατοχύρωση για να μπορεί να το πει. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Έρχομαι στο δεύτερο, αυτό που μου είπατε. Προφανώς η ιατρική είναι μια δυναμική διαδικασία και ξέρετε πάρα πολύ καλά, στην ιατρική υπάρχουν πάντα καινούριες θεραπείες που μπαίνουν στη φροντίδα των ασθενών για την καλύτερη υγεία μας. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να δημιουργηθεί ένα τέτοιο παρατηρητήριο με τους ανάλογους φορείς φυσικά, όπου θα μπορούσε να είναι ένας μηχανισμός επιστημονικής επιτήρησης. Να μπορεί να αξιολογεί, να παρακολουθεί τις νέες θεραπείες, τις καινοτόμες θεραπείες που εμφανίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο κάθε πράξη, κάθε καινούργια θεραπεία τεκμηριώνεται και αποκτά τη δική της τεκμηρίωση. Με αυτόν τον τρόπο και η επιστημονική κοινότητα ενημερώνεται για αυτό που υπάρχει, ότι ναι, είναι έγκυρο και μπορείς να το προτείνεις ή όχι. Και το δεύτερο, προφανώς και οι πολίτες θα μπορούν να ξέρουν και να διαχωρίζουν ποιες είναι οι εντός εισαγωγικών επαναστατικές παύλα θαυματουργίες θεραπείες και ποιες ουσιαστικά είναι εκείνες οι οποίες έχουν πραγματικά τεκμηριωμένη κλινική εφαρμογή στη χώρα.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ενημερώνοντας φυσικά, ξέρετε, ναι, ενημερώνοντας φυσικά και για τις ανάλογες επιπλοκές αναμειθύνητες ενέργειες. Νομίζουμε ότι με αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά πάντα υπάρχει, στείλουμε ένα πλαίσιο ουσιαστικό που θα μπορεί να ελέγξει την ιατρική διαφήμιση για το ποιο είναι αληθές, το ποιο είναι ψευδές και το ποιο παραπλανή, για να δώσουμε ουσιαστικά αυτό που λέμε όλοι, ότι η ιατρική διαφήμιση δεν είναι εμπορικό προϊόν, η ιατρική δεν είναι εμπορικό προϊόν. Η ιατρική διαφήμιση ουσιαστικά έχει τα χαρακτηριστικά και μόνο της ενημέρωσης.
0: Ευχαριστώ και πάλι κύριε Βαβουρανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου από Θεσσαλονίκη.
5: Ευχαριστώ
0: από
5: και εγώ. Καλή σας καλημέρα στη Θεσσαλονίκη από την Κρήτη. Να είστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα
1: αυτό που μας είπε ο κύριος Βαβουρανάκης,
0: ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και είναι ορθοπαιδικός χειρουργός.
1: Πριν μπούμε στο στούντιο, επειδή σχολιάζαμε το πλήθος κόσμου που βρίσκεται σήμερα στην Νίκαια και λέγαμε ότι τόσο κόσμο είχαμε δει στην κηδεία του Στέλιου Καζαντζίδη, την υπέρτατη φωνή, τη μεγάλη φωνή. Και δες τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Σαν σήμερα πέθανε ο Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Σαν σήμερα πέθανε. Το είδα τώρα και ήθελα να σου το πω. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης και μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού. Δυστυχώς έχουμε και το δυσάρεστο γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Απλώς ήθελα να κάνω τον παραλληλισμό ότι επειδή είχες πει ότι τέτοια αγάπη, τέτοιο πλήθος κόσμου είχε να συγκεντρωθεί από τότε.
0: Ναι,
1: ότι
0: σωστό.
1: Σαν σήμερα όμως, δες τώρα πώς γίνεται
0: η
1: σύμπτωση, ας πούμε. Σύμπτωση.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, τέλος πάντων. Χρωστάμε μία δήλωση του Πρωθυπουργού για την ομοιοπαθητική.
1: Ναι, την έχω.
0: Να την ακούσουμε.
1: Να την ακούσουμε.
7: Αυτό το οποίο ξεχωρίζει την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική και αυτό το οποίο εγώ προσωπικά βρίσκω ιδιαίτερα συναρπαστικό ως γνωστικό πεδίο είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εξατομικευμένης θεραπείας. Ότι κάθε άρρωστος, κάθε ασθενής, κάθε άνθρωπος, κάθε ανθρώπινο σώμα είναι διαφορετικό και κάθε θεραπεία θα πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Κι όμως στην χώρα μας η παθητική αντιμετωπίστηκε με αρκετό σκεπτικισμό και από την κλασική ιατρική, αλλά και όχι μόνο. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ακόμα ένα έλλειμμα όσον αφορά την επίσημη αντιμετώπιση της οργανωμένης πολιτείας απέναντι στο ζήτημα της ομοιοπαθητικής. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν πάρα πολύ σοβαροί επιστήμονες που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Πρέπει να παρέμβει το κράτος. Θα πρέπει να βρει έναν τρόπο αναγνώρισης της ομοιοπαθητικής ως μια εναλλακτική θεραπεία και θα πρέπει κυρίως και το σημαντικότερο για μένα να βρει έναν μηχανισμό πιστοποίησης των γιατρών εκείνων οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν ομοιοπαθητική υποστήριξη στους ασθενείς.
0: Λοιπόν, λάτρης της ομοιοπαθητικής μου ακούγεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λέει.
1: Κοίταξε, η ομοιοπαθητική έχει και όταν είναι στη σωστή της λειτουργία, νομίζω ότι έχει σώσει. Υπάρχει και κόσμος που ασχολείται, που βρίσκει ίαση μέσω της ομοιοπαθητικής. Δεν μπορώ να το.
0: Να συλλήβω, να το μηδενίσω.
1: Ναι. Δεν το μηδενίζω.
0: Δεν το
1: αν και δεν το έχω δοκιμάσει.
0: Αλλά,
1: έτσι, ξέρω ότι
0: αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί ομοιοπαθητικοί οι οποίοι σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει είναι κομπογιανίτες.
1: Ναι, καλά, κομπογιανίτες υπάρχει
0: παντού.
1: Εντάξει, είναι που θα πέσεις. Είναι που θα πέσεις. Είναι σαν λοιπόν. Αυτό που σου περιέγραψα προηγουμένως. Πέρυσι, πρόπερυσι που κόντεψα να πάθω συγκοπή γιατί μου είπε κανονικός γιατρός ότι από μήνα σε μήνα θα έχεις πρόβλημα. Και τελικά λοιπόν, δεν είχα τίποτα.
0: Εγώ θα πάθω συγκοπή με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που όπως διαβάζω εδώ πέρα τώρα βλέπω και ένα σχετικό θέμα στη δημόσια τηλεόραση, στην Earth News. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται 1,90 από 1,07 που ήταν πέρσι. Και έρχεται σε ένα μήνα θα έχουμε διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση και δεν αλλάξει κάτι σε αυτό το μήνα, η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,90, φίλες και φίλοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για αυτούς. Και υπάρχει κόσμος, ο οποίος, οι περισσότεροι, οι οποίοι έχουν ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης το χειμώνα, δεν βάλανε πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι, διότι είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Και η τιμή κλεισίματος ήταν νομίζω στο 1,70. Οπότε άλλος είπε με 1,70 τι να φουλάρω. Βάλαν ίσα ίσα για τους Λέβητες για ζεστό νερό τους καλοκαιρινούς μήνες. Και επειδή 15 Οκτωβρίου θα είναι, οι περισσότεροι δεν θα έχουν επάρκεια πετρελαίου, οι Λέβητες θα έχουν στεγνώσει, θα πρέπει να βάλουν πετρέλαιο. Φανταστείτε να ξεκινήσει η σεζόν με 1,90. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα και όπως πληροφορούμε στο Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης ήδη υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός για το συγκεκριμένο θέμα και μελετώνται διάφορα σενάρια. Αν τα σενάρια είναι πάλι με αύξηση της επιδότησης θα έχουν αποτύχει παταγωδός για μια ακόμη φορά του πετρελαίου θέρμανσης. Τα σενάρια πρέπει να είναι στην Αντλία. Εκεί πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα και σε λίγο θα έχουμε μια κουβέντα, όχι σε λίγο, σε μισή ώρα περίπου, με την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Προς το παρόν πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
8: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση των αυτοκινήτων στην Βασιλίσσης Όλγας από το ύψος της Νομαρχίας μέχρι και την Πότσαρη. Τα αυτοκίνητα πάνε με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Νέας Ελβετίας με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Έχει σημειωθεί ένα τροχαίο ατύχημα λίγο πριν τον κόμβο της Βούλγαρη με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ την κίνηση των αυτοκινήτων, να υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις. Έχουμε αρκετή κίνηση και στην Τσιμισχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πολλή κίνηση έχουμε στην Εγνατία από το ύψος της Βενιζέλου μέχρι και τον κόμβο Βαρδαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η περιφερειακή οδός για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, θα αποχαιρετήσουν σε δύο ώρες από τώρα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του Δημοφιλούς Καλλιτέχνη θα τελεστεί στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του θα μεταφερθεί στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, όπου ο τραγουδιστής υπέστη την ακοπή κατά τη διάρκεια της θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ. Ο έλεγχος με στόχο την αποκάλυψη των κρυφών εισοδημάτων ιδιοκτητών θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας με 2-0 του Άρη στην Τούμπα στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, επιστροφή στις θέσεις και απόψεις.
10: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
11: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Μεσημέρι στην πόλη.
14: Μπλα μπλα μπλα.
13: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
14: Λαλά.
13: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
14: Πο πο πο.
13: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
14: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
13: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
15: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 λεπτά μετά τις 11, ακούτε πάντα FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, θέσεις και απόψεις. Και η δεύτερη ώρα τώρα θα είναι ώρα της καθημερινότητάς μας. Στην καθημερινότητά μας, φίλες και φίλοι, όλοι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τρία μεγάλα προβλήματα. Το ενεργειακό, το στεγαστικό και το διατροφικό. Και αναφέρομαι σε τρία προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με το πώς βιοποριζόμαστε όλοι, έτσι. Διότι όσες αυξήσεις και να δοθούν στους μισθούς των εργαζομένων, όσο καλά και να πάει και μια επιχείρηση, αν έχεις ένα ελεύθερο επάγγελμα, όταν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ δεν πέφτουν, και δεν πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ίσα ίσα σε πολλά ήδη ανεβαίνουν, όταν ο φετινός χειμώνας αναμένεται να είναι ένας πολύ σοκαριστικός χειμώνας όσον αφορά τις τιμές στην ενέργεια, ΔΕΗ, φυσικό αέριο και φυσικά στα καύσιμα, και όταν, δεν έχεις, όταν οι τιμές των ενοικίων, είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχεις ένα καταστηματάκι το οποίο νοικιάζεις, είτε είσαι απλός ιδιώτης και έχεις ένα σπίτι στο οποίο ζεις και οι τιμές των ενοικίων είναι πλέον απλησίαστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πολύ απλά δεν ζεις. Όχι απλά δεν βιοπορίζεσαι, δεν ζεις. Το έχω πει κι άλλη φορά. Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ένα θετικό μέτρο. Αυτή τη στιγμή πόσα παίρνει ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με το κατώτατο μισθό, είναι νομίζω 780 ευρώ περίπου καθαρά. Και με την αύξηση που θα δοθεί από τον Απρίλιο του 2027, που θα πάει στα 950 ευρώ μεικτά, θα πάει στα 800 περίπου ευρώ καθαρά. 800 σας λέω λοιπόν εγώ ότι παίρνει ένας εργαζόμενος ο οποίος αμείβεται με το κατώτατο μισθό. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 800 ευρώ το μήνα. Πέστε μου σας παρακαλώ πολύ, όταν δεν έχει μάλιστα και σπίτι για να ζήσει. Δηλαδή αυτά τα 800 ευρώ πλέον πάνε μόνο στις ανάγκες του σπιτιού, στο ενίκιο, στο ρεύμα, κοινόχρηστα κλπ. Πώς θα ζήσει όταν χρειάζεται 800 ευρώ για την ενοικίαση ενός σπιτιού? Δεν ζει. Γι' αυτό και πολλοί επιλέγουν τη συγκατοίκηση ή επιλέγουν να ζουν με τους γονείς τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν το στεγαστικό με τον εκπρόσωπο των ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καριώτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα κύριε Κοντογουλίδη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Να είστε καλά. Έχετε ως σύλλογος κατ' επανάληψη διατυπώσει την άποψη ότι τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και υλοποιούνται από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά την επιδότηση του ενοικίου δεν είναι επαρκή. Και χρειάζεται μια αλλαγή πορείας, όπως αριστικά τονίζεται. Αυτή η αλλαγή πορείας σε τι συνίσταται, ποιο αντικείμενο πρέπει να έχει για να δοθεί ουσιαστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις πλέον στη χώρα μας?
1: Για να το πούμε έτσι περιληπτικά, με μια επικεφαλίδα που είναι και το ζουμί από αυτό, από τη διακήρυξη που έχουμε υπογράψει με 10 ακόμα στεγαστικές συλλογικότητες, ομάδες που δραστηριοποιούνται για το δικαίωμα τη στέγη, είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάντα και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τα υπερκέρδη όσων αυτή τη στιγμή κερδίζουν τη στεγαστική κρίση, τους επενδυτές, τους κατασκευαστές, τους εκμισθωτές, τους μεσίτες, και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τη στεγαστική ασφάλεια του πληθυσμού. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνουν όλα αυτά τα μέτρα, τα ημίμετρα, τα οποία συνεχώς παίρνει αποσπασματικά και λίγο-λίγο η κυβέρνηση, και τα οποία τα μισά είναι προς την ίδια κατεύθυνση, προσπαθούν δηλαδή να διατηρήσουν την κερδοφορία και τις τιμές στην αγορά. Τα άλλα μισά, που μπορεί να είναι ίσως και προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν ίσως επαρκή πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς δειλά και ανεπαρκή.
0: Ναι. Ποια είναι κατά την άποψή σας τα μέτρα τα οποία δομικά μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα?
1: Ας δούμε τι τρέχει αυτή τη στιγμή. Η ναυαρχίδα, η προμετωπίδα της εργαστικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι αφενός το σπίτι μου 3 που έχουν ανακοινώσει, και αφετέρου αυτό το νομοσχέδιο για την κοινωνική αντιπαροχή. Για να τα δούμε ένα-ένα. Η επιδότηση του ενοικίου σε μια αγορά τόσο υπερθερμασμένη και τόσο ασίδωτη, ανεξέλεγκτη, όπως αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, χωρίς ελέγχους ενοικίων, χωρίς πλαφόν, πάει αυτούσια στις τσέπες των εκμισθωτών. Και αυτό το είδαμε πέρυσι, το 2025, την πρώτη χρονιά που εφαρμόστηκε η επιστροφή ενοικίου, είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων των τελευταίων χρόνων. Έφτασαν λοιπόν οι εκμισθωτές να πάρουν όλα αυτά τα λεφτά που μπήκαν στις τσέπες των ενοικιαστών. Από την άλλη, η κοινωνική αντιπαροχή προωθείται ως ένα μέτρο το οποίο θα δημιουργήσει κοινωνική κατοικία. Τι σημαίνει κοινωνική κατοικία? Σημαίνει ένα μεγάλο απόθεμα στεγαστικό το οποίο διατίθεται προς ενοικίαση με κοινωνικά κριτήρια σε τιμές χαμηλότερες της αγοράς. Λέει λοιπόν η κυβέρνηση μέσα από αυτό το σχέδιο θα δημιουργήσουμε κοινωνική κατοικία. Για να το δούμε το σχέδιο προσεκτικά. Δίνει η κυβέρνηση δημόσια γη σε ιδιώτες εργολάβους, χτίζουν και το 30% επιστρέφει ως κοινωνική κατοικία. Αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα κοινωνική κατοικία, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι προσιτή, ποιος θα τη διαχειρίζεται. Όλα αυτά δεν περιγράφονται από το πλαίσιο. Οπότε αυτό που διαγιγνώσκουμε εμείς είναι ότι είναι μια τεράστια επιχείρηση real estate που προσπαθεί να ευνοήσει πάλι τους εργολάβους χωρίς κοινωνικά ανταλλάγματα. Τι αντιπροτείνουμε λοιπόν? Καταρχήν, δεν θα λυθεί το πρόβλημα αν δεν υπάρξει μια έστω βραχυπρόθεσμη παρέμβαση στην αγορά των ενοικίων. Πλαφών λοιπόν στα ενοίκια, όπως έχουν κάνει περισσότερες από τις μισές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βέβαια δεν αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα όσο η Ελλάδα. Και το οποίο πλαφών στα ενοίκια θα είναι συνδεδεμένο, όπως στην περίπτωση της Ολλανδίας για παράδειγμα, με την αντικειμενική αξία του σπιτιού, με την παλαιότητά του, με την ενεργειακή του κλάση κτλ. Θα μπαίνει σε μία ή άλλη κατηγορία, στην οποία δεν θα μπορεί να ξεπεράσει την χ τιμή ανά τετραγωνικό. Και βέβαια κάποια νεόχτιστα ή κάποια πρόσφατα ανακαινισμένα θα μπορούν να είναι στην ελεύθερη αγορά. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται να ανακοπούν αυτή τη στιγμή οι μεγάλες αυξήσεις των τιμών. Και χρειαζόμαστε και επέκταση γενικά των δικαιωμάτων των νοικιαστών. Περισσότερα χρόνια να μπορούμε να μένουμε σε ένα σπίτι, να μην τα μαζεύουμε τα πράγματά μας κάθε τρία χρόνια, να βγάζουμε τα παιδιά μας από το σχολικό τους περιβάλλον και να τρέχουμε σαν τους νομάδες προς αναζήτηση
0: ενοικίων. Ναι, γιατί και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο κόστος. Μια μετακόμιση για όσους έχουν κάνει μετακόμιση είναι τεράστιο κόστος.
1: Τεράστιο. Πολλές χιλιάδες ευρώ, βεβαίως. Και ψυχικό κόστος, αν σκεφτείτε ότι είναι άνθρωποι που πρέπει να μετακομίζουν κάθε τρία χρόνια όταν τα ενοίκια ανεβαίνουν, έτσι. Η στεγαστική ασφάλεια λοιπόν είναι σημαντική, δεν είναι κάτι παράπλευρο. Το να ξέρουμε ότι θα είμαστε εδώ και αύριο και θα μένουμε στη γειτονιά μας είναι κεντρικό. Και είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η κυβέρνηση με αυτά τα νομοσχέδια των εξώσεων εξπρές που έχει νομοθετήσει, όπου μπορεί ένας εκμισθωτής σε λίγους μήνες να σε βγάλει χωρίς καμία δικαιολογία από το σπίτι σου και...
0: Βέβαια, εντάξει, εδώ,
1: σε μια τέτοια αγορά.
0: Εδώ τώρα υπάρχει και ναι. Η άλλη άποψη που αναφέρεται στους κακοπληρωτές, στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν μια συμφωνία ως ενοικιαστές με τους ιδιοκτήτες και δεν τηρούν αυτή τη συμφωνία. Οπότε, αν δεν υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο προκειμένου να προστατεύσει και τον ιδιοκτήτη της κατοικίας, θα υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις κακοπληρωτών οι οποίοι θα έμεναν σε ένα διαμέρισμα χωρίς να πληρώνουν καν το ενοίκιο.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί ήδη από το 2012 όποιος δεν πληρώνει ενοίκιο φεύγει με την fast track διαδικασία. Αυτή η ιδέα ότι υπάρχουν κακοπληρωτές ενοικιαστές είναι μια φαντασία που την έχει δημιουργήσει η Πομιδά. Δεν είναι η πραγματικότητα. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πληρώνουν τα ενοίκια τους, είναι γιατί πραγματικά τα ενοίκια καλπάζουν και γιατί πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια προβλήματα οικονομικά. Δεν είναι η λύση αυτοί οι άνθρωποι να πετιούνται στον δρόμο πιο εύκολα. Η λύση είναι να μπορούν να προστατευτούν τα δικαιώματά τους με πλαίσιο που θα δημιουργήσει η κυβέρνηση.
0: Ναι. Δηλαδή, ένα τέτοιο πλαίσιο ποιο μπορεί να είναι? Πέστε, παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος όντως δεν είναι κακοπληρωτής. Έχει κάνει μια συμφωνία 500 ευρώ για ένα μικρό διαμέρισμα. Στο κέντρο δεν μπορεί να το βρει αυτό. Κάπου ανατολικά ή δυτικά. Πληρώνει ένα χρονικό διάστημα, μετά δεν μπορεί να πληρώσει, αδυνατή να πληρώσει αυτά τα 500 ευρώ και μαζεύονται 2-3 νίκια με καθυστέρηση. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Τι πιστεύετε ότι μπορεί
1: Καταρχήν,
0: να γίνει?
1: Καταρχήν, η λύση σε αυτό το πράγμα ξεκινάει με πλαφόν στα ενοίκια. Οι εκμισθωτές, ό,τι να πάρουν, το πήραν. Έχουν αποπληρώσει τα δάνειά τους, τα σπίτια τους έχουν βγάλει πάρα πολλά λεφτά, σπίτια τα οποία συνήθως είναι παλιά και κακοσυντηρημένα και συνεχίζουν να βγάζουν υπεραποδόσεις. Πλαφών λοιπόν στα ενίκια, ώστε ο νοικιαστής που θα μπει μέσα να είναι, να μπορεί να είναι προσαρμοσμένο το ενοικίο στις οικονομικές του δυνατότητες, ώστε να μην αναγκαστεί να σταματήσει να πληρώνει. Και δεύτερον, άλλες χώρες το λύσαν αυτό με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Μια κρατική ασφάλιση για όλους τους εκμισθωτές, η οποία θα μπορεί να πληρώνει τα σπασμένα σε τέτοιες περιπτώσεις, χωρίς να πρέπει να μειώσουμε τα δικαιώματα ολόκληρου του πληθυσμού. Γιατί τώρα μιλάμε για κάποιες πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να πληρώσουν. Και στο όνομα αυτών των μεμονωμένων περιπτώσεων έχουμε υποβιβάσει τα στεγαστικά δικαιώματα οριζόντια όλων των ενοικιαστών. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να μπαίνουν οι στεγαστικές ανάγκες του πληθυσμού πριν από τα κέρδη κάποιων λίγων.
0: Ναι. Όντως, θα συμφωνήσω μαζί σας στο εξής, ότι αν κάποιος άνθρωπος νοικιάζει ένα σπίτι και υπάρχει ένα πλαφόν το οποίο μπορεί να οδηγήσει να μην οδηγήσει σε μια υπερτιμολόγηση, και παραδείγματος χάρη πληρώνει ένα ενοίκιο 600 ευρώ και το πλαφόν είναι στα 400 ευρώ, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίσει την πληρωμή των 400 ευρώ που θα είναι και πιο κοντά στις δυνατότητές του από ότι τα 600 ευρώ τα οποία είναι υπερτιμολογημένα.

0: αρμόζονται πλαφόν έλεγχοι στα ενίκια με πολλά και διαφορετικά μοντέλα.
1: Στην Ολλανδία, στην οποία αναφερθήκατε όμως, πληροφορίες δικές μου λένε ότι οι τιμές των ενοικίων είναι πολύ χειρότερες από ό,τι στην Ελλάδα.
0: Στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ ψηλά οι τιμές, γι' αυτό και ενεργοποιήθηκε πέρσι το πλαφόν στα ενίκια. Φυσικά είναι πάρα πολύ ψηλότερες από την Ελλάδα, βεβαίως και η μισθή είναι τετραπλάσια, έτσι μην γελιόμαστε. Δεν έχουν το στεγαστικό πρόβλημα που έχουμε εμείς εδώ και παρόλο που οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης δεν έχουν τόσο ψηλό, τόσο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα όσο η Ελλάδα, έχουν υιοθετήσει ήδη ελέγχους στα ενίκια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν πολλά μοντέλα, πολλοί τρόποι να γίνει. Δεν σημαίνει κάθε οριζόντια περιορισμό σε ένα μόνο ποσό. Είναι εξατομικευμένα τα πλαφόν. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει πολύ εύκολα γιατί ξέρουμε, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης δημιουργήθηκε το MIDA, που είναι το σύστημα που κάνει ένα ατομικό φάκελο για κάθε ακίνητο. Και έτσι μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη φορολογική, την πολεοδομική, την κατασκευαστική, την τεχνική, νομική του κατάσταση του ακινήτου και να ξέρουμε ακριβώς, να μπορούμε να υπολογίσουμε με έναν αλγόριθμο ποιο θα είναι το ανώτατο ενίκιο στο οποίο θα μπορεί να ενοικιαστεί.
1: Εντάξει, Καριώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ
0: καλή
1: πάρα πολύ.
0: Μέρα.
1: Ο κύριος Καριώτης μίλησε για τη Σουηδία και αυτό αποτελεί την εισαγωγή για το επόμενο θέμα μου, που είναι οι εκλογές στη Σουηδία που έγιναν. Και οι οποίες εκλογές είναι εκλογές thriller όσον αφορά την καταμέτρηση των ψήφων. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη πολιτική εξίσωση μετά από αυτές τις βουλευτικές εκλογές. Γι' αυτό και μέχρι στιγμής δεν μπορεί να γίνει μια ασφαλή εκτίμηση τελικά ποιος κέρδισε και ποιος έχασε. Αν και υπάρχει το μπλοκ της κεντροαριστεράς υπό την ηγεσία της κυρίας Άντερσον, φαίνεται να προηγείται έστω και οριακά, να καταλαμβάνει 176 από τις 349 έδρες του Σουηδικού Κοινοβουλίου έναντι 173 που καταλαμβάνει ο κυβερνητικός συνασπισμός του νυν πρωθυπουργού του κυρίου Ουλφ Κρίστερσον. Σύμφωνα με μια άλλη εκτίμηση, αυτή η διαφορά δεν είναι 176-173 αλλά είναι 175-174, αυτό κι αν είναι θρίλερ, λοιπόν για μία έδρα παραπάνω. Υπάρχουν ακόμα ψήφοι που απομένουν να καταμετρηθούν, μεταξύ αυτών και από το εξωτερικό, που δεν ξέρουμε, δεν έχει καταστήσει αυτό το αποτέλεσμα οριστικό. Για να δώσουμε λίγο και την εικόνα, η επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, η κυρία Άντερσον, υπάρχει το κόμμα της, υπάρχει και μπορεί να συνεργαστεί με το κόμμα του κέντρου. Ενώ από την άλλη πλευρά ο συνασπισμός του πρωθυπουργού του Ουλφ Κρίστερσον θα συνεργαστεί με τους Σουηδούς Δημοκράτες που αποτελεί το πιο συντηρητικό κομμάτι των Σουηδών, με τον Τζίμα Άκεσον. Βέβαια εδώ υπάρχει μια υποχώρηση της λεγόμενης ακροδεξιάς στην Σουηδία, όπου πρέπει να κινείται γύρω στο 17,6% σε σχέση με το 20,5% που πήρε στις περασμένες εκλογές, εμφανίζει πτωτική τάση. Αυτά για τις εκλογές θρίλερ στη Σουηδία που θα κριθούν στις λεπτομέρειες. Αν μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε νεότερα, θα σας τα αναφέρουμε. Και μιας και μιλάμε για εκλογές, πάμε και στις εκλογές στη Γαλλία, οι οποίες θα γίνουν τον Απρίλιο. Αν δεν κάνω λάθος, 18 Απριλίου είναι οι εκλογές στη Γαλλία, οι πρώτες και οι δεύτερες, ο δεύτερος γύρος που θα είναι βέβαιος, θα υπάρξει δεύτερος γύρος στις 2 Μαΐου. Οι εκλογές στη Γαλλία είναι περίπου, θα γίνουν το ίδιο διάστημα με τις εκλογές στην Ελλάδα. Κάπου εκεί αναμένονται να γίνουν και εκλογές στην Ελλάδα. Γιατί τα αναφέρω τις εκλογές στη Γαλλία, διότι έχουμε την πρώτη δημοσκόπηση, η οποία βλέπει το φως της δημοσιότητας και στην οποία δημοσκόπηση φαίνεται, η οποία διενεργήθηκε από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, ότι η Λεπέν είναι το πρώτο κόμμα, προηγείται το κόμμα της κυρίας Λεπέν, θα συγκέντρωνε από 33 Μαρί Λεπέν από 33 έως 36% των ψήφων. Και το πιο πιθανό είναι να, σύμφωνα πάντοτε με τη δημοσκόπηση αυτή, ο δεύτερος αντίπαλός της να πάμε σε ένα δίδυμο Λεπέν με Λανσόν για τις εκλογές, τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου. Ο Μελανσόν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της αριστεράς, φαίνεται να φτάνει στο δεύτερο γύρο τουλάχιστον στα 3 από τα 5 σενάρια που εξετάστηκαν, ενώ έρχεται ισόπλος στη δεύτερη θέση σε ένα τέτοιο σενάριο. Η Λεπέν φαίνεται να το κερδίζει εύκολα το Μελανσόν στο δεύτερο γύρο. Αν δηλαδή έχουμε το δίδυμο Λεπέν-Μελανσόν, Η Λεπέν

θα είναι η νέα πρόεδρος της Γαλλίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι από το 2027 αρχίζουν τα πράγματα και αγριεύουν στην Ευρώπη. Και αυτό μάλλον δεν το έχουν αντιληφθεί κάποιοι. Αν δηλαδή έχουμε εκλογή Le Pen στη Γαλλία, σε συνδυασμό με το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, που σαρώνει στις εκλογές των κρατηδίων εκεί της Γερμανίας, που διεξάγονται αυτό το διάστημα, και στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτο κόμμα, ξεπερνώντας και το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Υπάρχει και κυβερνητικός συνασπισμός των Χριστιανοδημοκρατών με το SBT στην Γερμανία. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα αγριεύουν πάρα πολύ. Και προφανώς, αν έχουμε τέτοιες συνταρακτικές αλλαγές στις κυβερνήσεις Γαλλίας και Γερμανίας τα επόμενα χρόνια, υπάρχει μια αμφισβήτηση του λεγόμενου ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν και για τις εκλογές στη Σουηδία και για τη δημοσκόπηση, την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία τον Απρίλιο του 2027. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, στη συνέχεια θα ακούσετε διαφημιστικά μηνύματα στις 11.30 και μετά θα επανέλθουμε με τα ζητήματα της καθημερινότητας. Καύσιμα λοιπόν, ράλι τιμών, ξεπερνά τα $110 το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και πόσο εφιαλτικό είναι το επόμενο διάστημα για τους καταναλωτές, είτε είναι καταναλωτές στα καύσιμα βενζίνη, πετρέλαιο, ντίζελ κλπ, είτε είναι καταναλωτές στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα κάνει επίσημη πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου. Όλα αυτά σε λίγο, με την συζήτηση που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με την κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Μέχρι να έχουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε για αυτό το ράλι ανόδου στα καύσιμα, να σας πω μια είδηση που την έχουμε ξανασχολιάσει στην εκπομπή, απλώς έρχεται και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχω πει στο παρελθόν. Στην κατάσχεση και καταστροφή ενός ολόκληρου φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Τόνος λοιπόν από την Τουρκία εντελώς ακατάλληλος. Μιλάμε για κατάσχεση συνολικού βάρους 19.448 κιλών και έγινε μετά από εντοπισμό εξαιρετικά υψηλών συγκεντρώσεων ισταμίνης. Πρόκειται για 1.903 χαρτοκιβώτια κονσερβοποιημένου τόνου σε ηλιέλαιο, τα οποία χαρακτηρίστηκαν μη ασφαλή και ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί αμέσως η διάθεσή τους και ολόκληρη ποσότητα σχεδόν 20 τόνοι να οδηγηθούν προς καταστροφή χωρίς να φτάσουν ποτέ στον καταναλωτή. Ευτυχώς που δεν έφτασαν στον καταναλωτή, αλλά έχουμε πει, το έχω πει, ότι υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα από Τουρκία τα οποία είναι ακατάλληλα. Και δυστυχώς επιβεβαιώνομαι για τις αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα τα οποία εισάγονται από την γειτονική χώρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την υγεία μας. Και φανταστείτε να μην γινόταν αυτή η έλεγχη και αυτές οι ποσότητες τόνου σε ηλιέλαιο να έφταναν στα σπίτια του κόσμου, καταλαβαίνετε, και με φτηνή τιμή, έτσι, διότι όλα αυτά τα προϊόντα είναι φτηνά και ο κόσμος όταν βλέπει φτηνό λόγω και της κρίσης που υπάρχει και της ακρίβειας που υπάρχει, σου λέει να αγοράσω το φτηνό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το φτηνό πόσο βόμβα μπορεί να είναι για την υγεία μας. Άρα προσέξτε πάρα πολύ τα τουρκικά προϊόντα. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ τα τουρκικά προϊόντα τα οποία εισάγονται, να είστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτά τα προϊόντα. Τι γίνεται εδώ με τα καύσιμα? Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, στα 110 πάει να φτάσει. Και υπάρχει μια παραζάλη η οποία εξελίσσεται σε ζάλη, σε μια σοκαριστική πραγματικότητα την οποία ενδέχεται να ζήσουμε το φετινό χειμώνα. Για να συζητήσω αυτό το θέμα με την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας μέρα από το παλαιό Φάληρο, είμαι καλά. Φιλιά και την αγάπη μου στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά είστε μια κούκλα. Εγώ τη Θεσσαλονίκη δεν την αλλάζω. Μπορεί να είμαι κάτοικος παλιού Φαλήρου Πειραιώτησα, αλλά την αγαπάω τη Θεσσαλονίκη.
0: Μας το λέτε
1: πολύ.
0: Κάθε φορά που συνομιλούμε μαζί σας.
1: Μα την αγαπάω. Πώς θα το κρύψω άλλωστε, πώς θα το κρύψω.
0: Δεν μπορείτε να το κρύψετε. Λοιπόν, και εμείς σας αγαπάμε, αλλά οι τιμές με τα καύσιμα μας έχουν ζαλίσει, μας έχουν τρελάνει.
1: Θα στεναχωρούν. Πριν από λίγο τώρα, εκτάκτως, μίλαγα με τα Στοριά. Έχουν τον ίδιο πανικό γιατί επάνω, ακόμα πιο κρύο. Ήδη έχει αρχίσει, μου λέει το κρύο ο άνθρωπος. Και Μαρία μου λέει: βγαίνουν και κόβουν ήδη από τα δάση δέντρα. Δεν θα κόψουμε και τα τελευταία δέντρα που μας έχουν μείνει. Τα περισσότερα τα κάψαμε. Να κόψουμε και αυτά, τι
0: λοιπόν,
1: θα μας μείνει.
0: Μιας και μιλάτε γι' αυτό, επειδή ναι, θα έχουμε ένα δεκαπενθήμερο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο, που ειδικά στις πόλεις, στα χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, θα πέσει η θερμοκρασία. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί θέρμανση από το Σεπτέμβριο.
1: Ήδη έχει αρχίσει και πέφτει επάνω στα σύνορα.
0: Θέρμανση από το Σεπτέμβριο δεν νομίζω να χρειαστεί, αλλά τέλος πάντων πέφτει η θερμοκρασία, κρυώνουν οι χώροι.
1: Δεν μπορείτε να πάρετε, ανοίγει η περίοδος. Όσοι έχουν στον καυτήρα μέσα κάψιμα θα το βάλουν να δουλέψει. Αλλά όσοι δεν έχουν δεν μπορούν να αγοράσουν.
0: Εάν είχαμε. 15 Οκτωβρίου είναι η διάθεση, ναι, του πετρελαίου θέρμανσης. Εάν σε αυτό το μήνα που μεσολαβεί δεν αλλάξει κάτι και αυτή η εικόνα που έχουμε σήμερα την έχουμε σε ένα μήνα, ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου?
1: Στο εδώ και τώρα. Ναι. Στο εδώ και τώρα έχουμε ένα 90.
0: Γεμάτο.
1: Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια. Όχι.
0: Και αν συνεχιστεί η τιμή της αύξηση των τιμών, μπορεί να φτάσει, ναι, και τα 2 ευρώ λοιπόν.
1: Σίγουρα. Ακούστε, αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη η καμπή, γιατί στον πόλεμο Ιράν με τον Αμερικάνο έχουν μπει, προσέξτε, οι Χούθοι, η Σαουδική Αραβία, είναι τα στενά του Ορμούζ που είναι το κλειδί, θα περάσουν, δεν θα περάσουν. Και το κυριότερο, τελειώνουν τα αποθέματα. Το πετρέλαιο έχει λιγότερο, γι' αυτό δεν καίει τόσο η βενζίνη. Το πετρέλαιο έχει έλλειψη, είναι ακριβή η διήλυσή του και βλέπετε η τιμή, το βαρέλι, η τιμή Brent είναι δυσανάλογη με τη τιμή πώλησης του διηλυσμένου από τα διηλυστήρια. Αυτό δεν είναι μόνο στην πατρίδα μας, είναι παγκόσμιο γεγονός.
0: Μισό λεπτό, από τη στιγμή που ξεκινάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, ό,τι και να είναι, μιλάμε για μια τιμή η οποία είτε είναι 2 ευρώ, είτε είναι 1,90, είτε είναι 1,80, είναι εξωπραγματική.
1: Είναι απαγορευτική,
0: είναι εξωπραγματική. Τι μέτρα κατά την άποψή σας... Τι μέτρα, ναι, κατά την άποψή σας πρέπει να ληφθούν, γιατί μέτρο με επιδότηση πάλι του, με το επίδομα θέρμανσης
1: δεν βγαίνει
0: με τίποτα. Τι κατά την άποψή σας πρέπει να γίνει?
1: Πρέπει η επιδότηση φέτος να είναι περισσότερο γενναία, πρώτον. Δεύτερον, να βάλουν το χέρι τους και τα δύο δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, το ζητάω. Ζητάω με ένα ευγενικό τρόπο τη συνέργεια από τα δύο δηληστήρια. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, 6 μήνες πόλεμος, τα δηληστήρια βγάλανε πολλά λεφτά. Αφού λοιπόν βγάλανε, ας έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν την πατρίδα, τον κόσμο και την κυβέρνηση, να το πω από την άλλη μεριά, σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Είναι πολύ δύσκολη ώρα. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα 90% πετρέλαιο.
0: Εκτός από τα δηληστήρια, δεν πρέπει να υπάρχει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
1: Η άλλη επιλογή, θα ήθελα να σας το πω, είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνουν. Να σας το πω γιατί πολύ απλά βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από το φόρο. Προσέξτε, με όλη αυτή την άνοδο στην τιμή στα καύσιμα, σαν αποτέλεσμα έχει να φαίνεται περισσότερη η αγοραστική αξία σε εμάς, γιατί αν έκανε η βενζίνη 1,70, έχει πάει τώρα 2,20, εντάξει, και σε εσάς πολύ παραπάνω άμα είναι πάνω στα σύνορα. Άρα λοιπόν φαίνεται ο μεγαλύτερος ο τζίρος, όμως τα λίτρα είναι λιγότερα.
0: Μισό λεπτό λίγο, μην πάμε στη βενζίνη, μιλάω για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακούστε που θα το πάω τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς σαν κλάδος χάνουμε. Αυτοί όμως κερδίζουν, γιατί από την αύξηση κερδίζουν και από το ΦΠΑ και από το φόρο.
0: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν αφορά το σύνολο του κόσμου, αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που συνεχίζουν και ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πρέπει
1: δεν
0: να υπάρχει μια.
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πεθάνει ο κόσμος.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει μείωση του φόρου στα πετρέλαιο.
1: Απλά τα πράγματα. Πριν μερικά χρόνια, οφείσαμε τον κόσμο να βάλει φυσικό αέριο. Ήταν φτηνό. Έγινε πανάκριβο. Πανάκριβο έγινε. Λοιπόν, και κάποιοι ακόμα κρατήσαν το πετρέλαιο. Αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουν να μπορέσουν να παίρνουν το πετρέλαιο, να ζεσταίνονται και να μην πεθάνει και ο κλάδος. Γιατί και ο κλάδος είναι ένα εργαλείο εσόδων.
0: Άρα, ένα μέτρο που αναφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι εφικτό κατά την άποψή σας. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιατί να μην το πάρουν το ρίσκο να το κάνουν? Άμα δούνε ότι αυτό το πράγμα είναι απαγορευτικό και δεν μπορεί ούτε να πωληθεί από εμάς, ούτε εσείς να αγοράσετε, πρέπει να καταδικάσουν και τον κόσμο να πεθάνει από το κρύο και εμείς να φύγουμε από τη μέση.
0: Πέρσι την περίοδο έναξης διανομής, πόσο ήταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?
1: Καθίστε να μην πέσετε. Πέρσι ξεκινήσαμε με ένα 10. Επειδή την χρονιά που κλείσαμε είχε κλείσει με ένα 40, ο κόσμος δεν είχε αγοράσει, άρα ήταν οι δεξαμενές άδειες, με ένα 10 αγόρασαν και γέμισαν όλοι. Έκλεισε όμως με ένα 70. Το 1,70 ήταν πανάκριβο, ο κόσμος από αρχές Απριλίου δεν αγόρασε.
0: Άρα όσοι έχουν πετρέλαιο θέρμασης δεν έχουν άδεια τα λεβιτοστάσια τους. Είναι εμφανές αυτό. Κανένας δεν αγόρασε με ένα 70.
1: Είναι πολλοί που δεν έχουν. Είναι πολλοί γιατί ήταν πανάκριβο. Το 1,70 δεν είναι και λογική τιμή. Είναι πανάκριβο.
0: Κοιτάξτε κυρία Ζάκα, επειδή μιλάμε για ένα μήνα πριν, ο κόσμος πρέπει να ξέρει, διότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να κάνει το οικονομικό του σχεδιασμό. Γι' αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της άμεσα.
1: Αλλά δεν ξέρουμε 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει το καύσιμο πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ανά πάσα στιγμή αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει του πολέμου με εκλογές στην Αμερική έχει μια μεγάλη ρευστότητα. Μπορεί σε 20 μέρες να αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, θα πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Θεωρώ θα είναι καλό σε 10-15 μέρες να επικοινωνήσουμε πάλι, να πούμε τι νέα έχουμε και με τον τρόπο και το δικό μας, το λέω και δημόσιο επειδή έχουμε και εκλογές, θα τους πιέζουμε εμείς με τον τρόπο που μπορούμε και ο Θεός να βάλει και το χέρι.
0: Ναι, πάμε τώρα στο θέμα της βενζίνης. Ναι. Μέση τιμή σήμερα ποια είναι? 2-12.
1: Η μέση. Ποιο 2-12. Bye bye my love. Πλησιάζουμε το 2-20. Αττική.
0: Πλησιάζουμε 2-20 ήδη από σήμερα.
1: Βεβαίως. Εδώ στο παλαιό Φάληρο πουλάνε 2-18-2-19. Εγώ παρέλαβα την Παρασκευή. Πούλαγα 2-10,9 αμόλυβη. Μέχρι Σάββατο το βράδυ, Κυριακή, ήμουν κλειστά. Σήμερα παρέλαβα. Πουλάω 2,13,9 και θεωρείται μια φθηνή τιμή.
0: Άρα, αν συνεχιστεί που συνεχίζεται η αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, είναι πολύ πιθανό στα τέλη της εβδομάδος να αγγίξουμε ακόμα και τα 2,30.
1: Ποιος ξέρει. Άμα πάει με αυτό το ρυθμό.
0: Για Αθήνα-Θεσσαλονίκη αναφέρομαι, έτσι. Για
1: Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν μιλάμε για νησιά, δεν μιλάμε για περιφέρεια.
0: Εκεί που θα πλησιάσει τα 2,5 ευρώ, ναι.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω, είναι καλό να επικοινωνήσουμε πάλι. Να πούμε τα νεότερα. Επί του παρόντος ανεβαίνει. Εάν γίνει ένα μπαμ, μια δήλωση, μια πάυση του πολέμου, μπορεί να πέσει. Ήδη πλησιάζει τα 110. Περάσαμε το κατοστάρι, το βαρέλι.
0: Ναι, αλλά εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς, ανεβαίνουν οι τιμές άμεσα. Όταν κατεβαίνουν λοιπόν, οι τιμές, ναι. Δύσκολα κατεβαίνουν. Πολύ με αργούς ρυθμούς.
1: Εγώ θα σας μαζέψω όλους μια παρέα. Όλους τους δημοσιογράφους από όλη την Ελλάδα, μαζί και εγώ, με τα μικρόφωνα θα πάμε έξω από τα δηληστήρια να τις στήσουμε, γιατί από εκεί έρχονται οι τιμές, από εκεί έρχονται τα τιμολόγια, οι οποίοι λένε, παιδιά, το δηλισμένο προϊόν είναι ακριβό, είναι ακριβή η δήληση του προϊόντος. Και επειδή το πετρέλαιο σιγά σιγά εκλείπει, όχι βενζίνη, το πετρέλαιο, είναι τα πράγματα προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα περάσουμε ένα χειμώνα εφιαλτικό. Αυτή είναι η αίσθηση
1: δύσκολο,
0: δική μου.
1: Δύσκολο.
0: Εφιαλτικό. Μισό λεπτό με πετρέλαιο θέρμανση στο 1,80-1,90. Πόσο να πέσει,
1: άντε να. Και θα μιλάμε. Θα μιλάμε. Δεν θα το κλείνουμε το στόμα μας όπου και να ανοίξουμε.
0: Να σας πω, κυρία Ζάγκα. Όσο και να πέσει, εγώ δεν προβλέπω να πέσει κάτω από 1,5 ευρώ. Και 1,5 ευρώ να πέσει που είναι.
1: Παπα. Μην το συζητάτε. Για να φτάσει από το 1,90-1,5. Αμέσως είναι λίγο δύσκολο. Εάν πάει 1,5, εγώ θα κάνω το σταυρό μου.
0: Ναι, ό,τι και να είναι, όταν πέρσι είχε 1,10 και οι περισσότεροι παίρναμε πετρέλαιο με 1,10-1,20 και φτάσει ναι. Στο, εγώ σας λέω 1,60 που είναι το καλός ιονός, διότι αν μείνει στο 1,90 είναι εφιάλτης και το 1,60 είναι τραγωδία, δηλαδή είναι μια αύξηση πολύ μεγάλη.
1: Για να μην τους τρελαίνουμε, επειδή έχουν αρκετή τρέλα στην καθημερινότητα ο κόσμος, είναι δύσκολη η ζωή τους. Θα το πάμε βήμα-βήμα. Σας λέω, υπάρχει ρευστότητα στα γεγονότα. Ανά πάσα στιγμή πέφτουν βόμβες ή σταματάνε οι βόμβες. Αυτό επηρεάζει το χρηματιστήριο του
0: μαύρου. Δεν μπορεί όμως
1: να
0: περιμένουμε. Πρέπει και η κυβέρνηση άμεσα να νομοθετήσει, να ανακοινώσει.
1: Μπορεί και αυτή να θέλει να περιμένει τα γεγονότα για να εξαγγείλει. Σας το είπα καθαρά. Έχουμε εκλογές. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θα κάνει άλλη εποχή. Τώρα έχουν σφίξει τα πράγματα. Εκ των πραγμάτων θα πιεστεί.
0: Κυρία Ζάγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα,
1: γεια
0: καλημέρα. Πάντως και μόνο το γεγονός ότι είμαστε μέσα Σεπτέμβρη και δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο που αναφορά τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, δείχνει ότι το αφήνουν να κυλήσει, να τελειώσει και η τουριστική σεζόν, να πάρουν αυτά που είναι να πάρουν και από τους τουρίστες, οι οποίοι πρέπει να πω ότι σήμερα που μιλάμε, πολλά νησιά έχουν υπερπληρότητα του Αιγαίου. Από τουρίστες, από Άγγλους, Βρετανοί και υπόλοιπες Ολλανδοί, πάρα πολλοί Ολλανδοί, Γερμανοί, πάρα πολλοί Γερμανοί, οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους κανονικά, διότι πού να βρουν 28 και 30 θερμοκρασίες στις χώρες τους. Και ο Σεπτέμβρης είναι μήνας φουλ τουριστική σεζόν για πάρα πολλά νησιά. Όταν λοιπόν πληρώνουν τη βενζίνη 2,40, σου λέει τα παίρνουμε από τους ξένους τουρίστες. Εντάξει, από τους ξένους τουρίστες να τα πάρετε. Ο Έλληνας τι χρωστάει να πληρώνει τη βενζίνη 2,20 σήμερα, έτσι, και να μην υπάρχει καμία σκέψη για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν ξέρω, το φετινό χειμώνα το φοβάμαι πάρα πολύ. Γι' αυτό και είπα και σε άλλη εκπομπή ανύποπτα ότι πώς θα πάνε σε εκλογές τον Απρίλιο-Μάιο με τέτοιο χειμώνα, με τέτοιες τιμές σε καύσιμα, σε φυσικό αέριο. Και σε ΔΕΗ, διότι και η τιμή της κιλοβατόρας έχει και αυτή πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και θα πάρει ακόμα περισσότερο ανεξέλεγκτες διαστάσεις στους επόμενους μήνες. Πώς θα πάνε σε εκλογές, δεν ξέρω. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Τι ώρα είναι, πήγαμε παρά 13-14 αθλητικά. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω σε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο είχε πάρα πολλούς αγώνες και ευρωπαϊκούς και ελληνικούς. Να ξεκινήσω λίγο αιρετικά, διότι τον είδα τον αγώνα γιατί το λέω αυτό, θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Manchester United, Manchester City, έτσι. Είναι 25ο λεπτό, μένει με 10 παίκτες η Manchester City και αποδεικνύει, παίζει περίπου 80 λεπτά με 10 παίκτες μαζί με τις καθυστερήσεις, σχεδόν όλο τον αγώνα, και αποδεικνύει με αυτόν τον τρόπο πως μια ομάδα όταν είναι μεγάλη δεν την αγγίζει ούτε και η αλλαγή των αριθμητικών ισορροπιών μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Η City έπαιξε καλύτερα από την Manchester United και κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς σε ένα παιχνίδι, όπως σας είπα, που λογικά σε οποιαδήποτε ομάδα που έμπαινε με 10 παίκτες τόσο νωρίς θα είχε υποκύψει. Κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς. Είναι μια διαφορετική ομάδα η Manchester City φετινή και κατά την άποψή μου βάζει πλώρη για πολύ μεγάλα πράγματα. Δεν ξέρω αν διαφωνεί ο Σάκης Οκίνος, τον οποίο έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Σάκη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Ίσως θα έπρεπε να δεις το ΠΑΟΚ Άρης. Πλάκα κάνε.
0: Μα εγώ επίτηδες δεν ξεκίνησα από εκεί, το πήγα στο αγγλικό.
2: Ήταν την ίδια ώρα, ξέρεις. Ήταν την ίδια ώρα.
0: Ήταν ίδια ώρα. 6,5 ώρα ήταν. Είχε τελειώσει. Αφού τον είδα, σου λέω, τον αγώνα και είδα μετά το ΠΑΟΚ Άρης.
2: Άρα εγώ εκείνη την ώρα, ας πούμε, στη γύρω σε 8 και κάτι, στην αίθουσα τύπου της Τούμπας, έβλεπα προφανώς τα τελευταία λεπτά.
0: Τα τελευταία λεπτά. 6,5 ώρα ξεκίνησε το Manchester City.
2: Ναι, ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, το ότι δεν μπόρεσα να το δω γιατί ήμουν στην Τούμπα χθες. Είδα πολύ λίγο κάποια στιγμή, ότι ούτε καν το χρόνο, πιο λεπτό ήταν.
0: Είναι, με ένα γκολ το οποίο έχει προκαλέσει θύελλα στην Αγγλία, διάβαζα το πρωί δημοσιεύματα. Η Επιτροπή ΒΑΡ της Αγγλίας, η Επιτροπή Διαιτησίας της Αγγλίας, θεωρεί ότι το ΒΑΡ έκανε λάθος και το γκολ του Χάλαντ ήταν άκυρο τελικά. Μια φάση η οποία, έτσι όπως την είδα και εγώ στην αρχή, νόμιζα ότι ήταν offside. Τελικά θεώρησαν ότι ήταν κανονικό, αλλά τώρα τον αδειάζουν το ΒΑΡ της Αγγλίας, η Επιτροπή της Διαιτησίας, και λέει ότι μάλλον κακώς δεν ακυρώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι...
2: Ναι, είναι ένα καλό παράδειγμα, όπως το είπες, για το πώς μπορεί μια ομάδα, όταν πραγματικά είναι ανώτερη, να επιβληθεί ακόμα και όταν παίζει με 10 παίκτες παραπάνω για 1,5 μήχρονο και παραπάνω, όπως έκανε χθες η City. Τώρα, για να πάμε στα
0: δικά μας,
2: για ΒΑΡ και τα λοιπά, να ξεκινήσουμε από τον αγώνα του Σαββάτου του Ηρακλή στο Βόλο με τον Πανθεσσαλικό, όπου ο Ηρακλής φωνάζει, και φωνάζει δικαίως βέβαια, διότι τι έχει συμβεί στο Βόλο, στο ίδιο γήπεδο, μια αμφισβητούμενη φάση, και εδώ πρέπει να πούμε ότι επιτέλους πρέπει να βάλει η ΕΠΟ το Line Technology. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουμε. Γίνονται διαρκώς φάσεις. Σε 4 αγωνιστικές έχουν γίνει 5 αμφισβητούμενες φάσεις με το πέρασε, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή. Σε κάθε περίπτωση, στο ίδιο γήπεδο, στον αγώνα με τον Βόλο Ηρακλής, μία αμφισβητούμενη φάση, μία κεφαλιά, ένα σούτ επιθετικού του Βόλου, απομακρύνει την μπάλα ο Βούρος. Ήταν, δεν ήταν πάνω στη γραμμή, την πέρασε ολόκληρη, δεν την πέρασε ολόκληρη, δεν το ξέρουμε. Το γκολ κατοκυρώνεται πάντως, μετράει υπέρ του Βόλου. Σε ίδια φάση, και ίσως ακόμα πιο καθαρή υπέρ του Ηρακλή, με τον Ατρόμητο προχθές, η απόφαση είναι αντίθετη του διαιτητή. Δηλαδή εδώ είναι ξεκάθαρα 2 μέτρα και 2 σταθμά. Επίσης το γκολ που έβαλε ο παίκτης του Ηρακλή στο Μάρκες στο τέλος, το 2-1, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αμυντικός του Ατρομήτου πάει και πέφτει, αφού φαίνεται ότι χάνει τη φάση στο άλμα, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, για να έχει μια αιτιολογία και να προσπαθήσει, εν πάση περιπτώσει, να έχει μια ελπίδα να ανακοπεί η φάση, πάει και πέφτει πάνω στα πόδια του Κούστα, ο οποίος πηδάει άλμα. Και αυτό οι διαιτητές γυρίζουν την φάση πίσω το ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ. Δηλαδή, τα όσα έχει υποστεί ο Ηρακλής από την αρχή του πρωταθλήματος, νομίζω ότι.
0: Μιας και το πας διαιτητικά, να το συνεχίσουμε διαιτητικά. Παράπονα από τη διαιτησία του Ιταλού έχει και ο Άρης στο χθεσινό τέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Γιατί διαμαρτύρονται οι κίτρινοι?
2: Διαμαρτύρονται για μία δεύτερη κίτρινη του Κένι. Είχε μία κίτρινη από το πρώτο ημίχρονο για αντικανονικό μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα. Και είχε στις αρχές του δεύτερου μηχρόνου, αν δεν κάνω λάθος, οι άνθρωποι του Άρη διαμαρτύρονται για μία φάση όπου απλώνει το χέρι του και βρίσκει τον Γιαννιώτα ο Κένι πάνω στη φάση. Διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι εκεί δεν του δόθηκε δεύτερη κίτρινη ώστε να αποβληθεί από το παιχνίδι. Και αντιθέτως δόθηκε επιθετικό φάουλ του Γιαννιώτα στον Κένι. Και επίσης διαμαρτύρονται για μία φάση, για ένα μαρκάρισμα του Ζαφίρη στον Ράτσιτς, και αυτό στο, νομίζω και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, όχι νομίζω, και αυτό στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου. Ένα μαρκάρισμα του Ζαφίρη από πίσω, ένα πάτημα στον Ράτσιτς, το οποίο δόθηκε από το διαιτή κίτρινη κάρτα. Οι άνθρωποι του Άρη ισχυρίζονται και λένε ότι θα έπρεπε να είναι κόκκινη. Αυτές είναι οι δύο βασικές φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρονται, και επίσης για το γεγονός ότι, όπως λένε, στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι ο Άρης είχε την κατοχή, είχε συντριπτικά λιγότερα φάουλ σε σχέση με τον ΠΑΟ.
0: Να μείνουμε λίγο τώρα στο αγωνιστικό κομμάτι, στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ψυχολογία χθες και φάνηκε αυτό από την πρώτη στιγμή. Έπαιξε πολύ δυνατά. Αλλά και ο Άρης, το σκορ του πρώτου ημιχρόνου δεν είναι αυτό το οποίο θα ήταν δίκαιο για τον Άρη. Έπαιξε καλή μπάλα. Θα μπορούσε παραδείγματος χάρη το αποτέλεσμα να είναι ισόπαλο. Από τη στιγμή όμως που μπήκανε τα δύο γκολ, από εκεί και πέρα το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ δύσκολο να κάνει την ανατροπή, και τελικά το ντέρμπι έκλεισε με την νίκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος σαν συνέχεια σήμερα ανακοινώνει και μια ακόμα μεταγραφή, ανακοίνωσε μια ακόμα μεταγραφή πριν από λίγο, του Σιμών Μπάντσα, του 30χρονου επιθετικού, ο οποίος έρχεται δανεικός για ένα χρόνο από την Αλ Τζαζίρα, με όψιον αγοράς 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Θα κάνει ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Ντιαγέ, ο οποίος ήταν πολύ καλός. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες του ΠΑΟΚ μαζί με τον Ζίβκοβιτς. Και πλέον φαίνεται ότι το πράγμα αρχίζει και αποκτά άλλη διάσταση μετά και την συνάντηση των παικτών με τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος εμφανίστηκε μετά από πάρα πολύ καιρό και πάλι και ζήτησε πρωτάθλημα από το επιτελείο του ΠΑΟΚ. Έτσι, από το προσωπικό επιτελείο του ΠΑΟΚ.
2: Βεβαίως και ζήτησε προτάσμα, και θα πάμε σε αυτό, Βασίλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στον αγωνιστικό χώρο σε ντέρμπι μετράει η ουσία και το αποτέλεσμα. Την ουσία λοιπόν την είχε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι διαχρονικό στα παιχνίδια. Μετράει η ουσία το αποτέλεσμα. Δεν μετράει ο τρόπος που παίζεις και αν ενδεχομένως θα έχεις περισσότερη κατοχή της μπάλας ή οτιδήποτε άλλο. Μετράει το αποτέλεσμα, μετράει η ουσία. Ουσία δεν είχε ο Άρης καθόλου χθες. Ουσία είχε ο ΠΑΟΚ και μάλιστα που ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός στις περισσότερες φάσεις από τις οποίες δημιούργησε, τελικά κατέληξαν και στα δίκτυα. Ο Άρης, εκτός από τη διαιτησία, θα πρέπει να δει και τα δικά του μειονεκτήματα στο παιχνίδι. Το γεγονός ότι ένας τόσο έμπειρος παίκτης όπως ο Φαμπιάνο πάει πάνω στον Ντιαγέ στο σουτ χωρίς να έχει μαζέψει τα χέρια του, με αποτέλεσμα να δοθεί το πέναλτι, το οποίο ήταν καθοριστικό. Και επίσης η φάση στο τέλος, που ήταν πολύ κρίσιμη φάση, στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο Ντελμπασίρου, ο οποίος πάει να περάσει 5 παίκτες του ΠΑΟΚ στο κέντρο, του κλέβουν την μπάλα, παίρνει γκολ. Δηλαδή, εκτός από το διαιτητικό κομμάτι, είναι προφανές ότι ο Άρης είχε και αδυναμίες, δηλαδή δεν μπορούσε να επιδιώξει και να πάρει την ουσία. Χθες ο ΠΑΟΚ, που ήταν πιο στοχευμένος σε αυτό το επίπεδο, θα έλεγε κανείς, ήξερε πώς να το πάει το ντέρμπι, έτσι ώστε τελικά να το πάρει, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, κυρίως και από ψυχολογικής και από βαθμολογικής απόψεως. Και πάμε σε αυτό που είπες, στο τι ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι φέτος το πρωτάθλημα θα είναι εντελώς απρόβλεπτο. Δεν θα μου πεις τα προηγούμενα χρόνια τι ήταν. Φέτος θα είναι ακόμα πιο απρόβλεπτο, διότι έχουμε τα εξής δεδομένα. Η ΑΕΚ, μια αστημένη ομάδα έτοιμη από πέρυσι, η οποία, όπως σου είπα, Βασίλη, θυμάσαι, στο λέω εδώ και αρκετές εβδομάδες, ότι η ΑΕΚ θα κάνει βαθμούς λόγω της συμμετοχής της στη League Phase του Champions League. Γιατί χάνουν βαθμούς στην Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ. Είναι αδύνατο να μην χάνει η ΑΕΚ.
0: Και χθες έχασε 2 βαθμούς στην Τρίπολη, έτσι.
2: Ναι, και όπως είχε χάσει με την Κηφισιά.
0: Και με την Κηφισιά, ναι. Σε 4 αγώνες η ΑΕΚ έχει χάσει 4 βαθμούς και είναι αυτή τη στιγμή πέμπτη. Μείον 4 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει το απόλυτο 4-4.
2: Ακριβώς. Άρα έχουμε τη μία ομάδα, την πιο δεμένη θεωρητικά, η οποία όμως, επειδή παίζει τη League Phase του Champions League, όπου οι ταχύτητες και οι εντάσεις είναι ασύλληπτες, αναγκαστικά θα χάνει βαθμούς μόλις θα επανέλθει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σύντο ότι θα είναι και κουρασμένοι οι παίκτες έτσι.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Όπως χάνουν όλες οι ομάδες που παίζουν, ακόμα και οι πολύ μεγάλες στην Ευρώπη, αυτές που παίζουν Champions League, έχουν απώλειες στο εσωτερικά τους πρωταθλήματα. Και έχουμε και τρεις ομάδες καινούργιες. Τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι εντελώς καινούργιος, κατά την άποψή μου αυτοκτόνησε με την απομάκρυση του Μεντιλίμπαρ και με το γεγονός ότι πήρε 15 παίκτες, ανεξάρτητα τι κλάσεως είναι αυτή, τέλη Αυγούστου. Δεν χτίζονται ομάδες τέλη Αυγούστου. Με τίποτα. Και άλλαξε και τον προπονητή που ήταν καθοριστικό. Και νομίζω ότι αυτό θα το πληρώσει ο Ολυμπιακός και πολύ ακριβά.
0: Και άρχισε ήδη η γκρίνια στην εξέδρα το Σάββατο το βράδυ μετά την ήττα από τον Άρη.
2: Φώναζαν με τη Λίμπαρ.
0: Φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Ισπανού coach. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ήταν ένα σαφέστατο μήνυμα στο Μαρινάκι και τις επιλογές
2: του. Ότι έκανε λάθος.
0: Βέβαια τώρα, δεν μπαίνει. Πήρε παίκτες, αλλά ομάδα δεν μπορεί να κάνει. Και θα είναι δύσκολο να κάνει άμεσα ομάδα. Και ο Παναθηναϊκός πήρε πολλούς παίκτες και αρχίζει τώρα σιγά σιγά και ανεβαίνει. Απλώς ναι, του βγήκαν τα αποτελέσματα. Αυτό έγινε
2: και με τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι καινούργια ομάδα, Βασίλη, που σημαίνει ότι θα είναι εντελώς το αμφίροπο το φετινό. Δηλαδή δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει. Και οι τέσσερις έχουν τύχη.
0: Για μένα,
2: και
0: αν θέλεις να
2: πω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία τύχη για πρωτάθλημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δεν έχει ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όπως και ο Ολυμπιακός, ενώ έχει πολύ καλούς παίκτες, δεν έχει το υλικό, τη χημεία για να μονταριστεί αυτό.
2: Θα πάει Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα κονταραπτύχει.
2: Δεν ξέρω για την ΑΕΚ, Βασίλη, κατά πόσο θα καταφέρει να ακολουθήσει. Γιατί εδώ βλέπεις. Ενώ με το καλημέρα στο Champions League έχει χάσει 4 βαθμούς από μικρομεσαίους. Με το καλημέρα. Χωρίς να παίξει με τη Real. Χωρίς να παίξει με ποιο άλλο μεγαθύριο θα αντιμετωπίσει στην League Phase του Champions League. Παίζοντας, ας πούμε, με ομάδες τύπου Las Clinch και ξέρω εγώ. Και χάνει βαθμούς εδώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ακολουθήσει η ΑΕΚ. Τον Παναθηναϊκό, γιατί το είπα αυτό προηγουμένως. Όχι για να χαϊδέψει τα αυτιά των Παοξίδων ή για να λαϊκίσω. Η ΑΕΚ δεν ξέρω, έχει δείξει σημάδια ότι δεν μπορεί να κουβαλήσει αυτές τις δύο διοργανώσεις μαζί. Για πρώτη φορά στο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ο Παναθηναϊκός επίσης δεν με πείθει ότι είναι το ακλόνητο φαβορί, η ομάδα η οποία μπαίνει μέσα και πατάει τον αντίπαλο και παίρνει τα παιχνίδια. Άρα είναι όλοι προβληματικοί. Γι' αυτό λέω ότι και οι τέσσερις έχουν ελπίδα. Τώρα το τι θα γίνει.
0: Να κλείσουμε και με δύο κουβέντες για τον Όφη, ο οποίος είναι υπόδειγμα ομάδας. Μπράβο στον Όφη, όχι για την νίκη του επί του Ολυμπιακού μόνο, αλλά και για το γεγονός ότι παίζει στα play-off του Europa League, ότι κερδίζει στην Ευρώπη που παίζει και ότι έχει ομάδα που έχει πολλούς Έλληνες μέσα, διότι χθες μετρούσα, στο πούμε, τους ξένους στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και δεν έβγαζε άκρη, έτσι. Ναι. Με τόσους ξένους παίκτες που έχει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Όφη με πλειοψηφία Ελλήνων παικτών, οι οποίοι δεν είναι φίρμες οι περισσότεροι, έχει φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο που κερδίζει τον Ολυμπιακό των εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο Καραϊσκάκης και που έχει πέσει συνεχή στην Ευρώπη, πήρε το κύπελο πέρσι και βλέπει πάρα πολύ δυνατά. Μπράβο στον Όφη.
2: Ναι, όντως, και να πούμε απλά μεσοβδόματα, Τετάρτη ότι έχουμε δύο μάτς κυπέλου για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, Άρης Μαρκό και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τα δύο παιχνίδια. Πολύ σημαντικά, γιατί υπενθυμίζω ότι η πρώτη τετράδα πάει κατευθείαν στα προημιτελικά. Ενώ από τις θέσεις 4 με 12 στο κύπελλο Ελλάδος παίζουν νοκάουτ παιχνίδι αναλόγως με τη βαθμολογική τους κατάταξη για να δουν αν προχωρήσουν στην προημιτελική φάση.
0: Περισσότερα στην αθλητική εκπομπή στις 6 το απόγευμα με τον Σάκη Γίνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ, Βασίλη.
0: Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μείνετε στο FM100, ακολουθούν οι ειδήσεις με την Αλεξάνδρα Ματίδου και στη συνέχεια το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM100. Ειδήσεις.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα το λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, προκειμένου να προετοιμαστεί στη μία μετά το μεσημέρι η εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες το απόγευμα μέχρι και αυτή την ώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, προκειμένου να πει το ίστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζονάκη. Ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση του θανάτου του, προκειμένου να απολογηθούν για όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, όπου ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του Πασόκ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Η κίνηση θα εκτρέπεται μέσω στα Γυρίτη, Λαμπράκη και Διαγόρα και θα επανέρχεται στην Περιφερειακή από τον K9 στην Τούμπα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί το Blender με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί με απ' όλα στο δημοτικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχετε. Είναι 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι σήμερα του Σταυρού. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται. Χρόνια σας πολλά. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο και τον ευχαριστώ που είναι κοντά μου. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε το Blender στην πρίζα του FM 100 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, όπως κάνουμε καθημερινά, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία. Θα πούμε ότι προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα ως γνωστόν. Πες το, Τέλη.
1: Καλή καρδιά.
0: Πάντως να ξέρετε, σας ακούμε και εμείς στο 231-0261-100 και στο 231-0285-106. Μηνύματα, σχόλια, σκέψεις, προτάσεις μπορείτε επίσης να στέλνετε στο email μου 3laz67@gmail.com, καθώς και στο messenger, λατινική χαρακτήρα στα αγγλικά, Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Να σας πω ποιους σχεδιάζουμε να φιλοξενήσουμε στα επόμενα λεπτά. Μέχρι τη μία θα είναι μαζί μας ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σε λίγο ο Μιλτιάδης Σαριγιαννίδης. Μετά θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον Κυριάκο το Μερελή. Και λίγο πριν, εκεί γύρω στη μία παρατέταρτο, υπολογίζω, θα πεταχτούμε μέχρι την Αθήνα να συναντήσουμε τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Ασμάτολου. Φαντάζομαι καταλαβαίνετε γιατί πράγμα θα συζητήσουμε. Και ό,τι άλλο προκύψει εδώ είμαστε, βλέπουμε, στήστε αυτή πολύ απλά στο Blender. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία, στη Λίτσα, στο Χρήστο, πολλές πολλές καλησπέρες στη Μαρία και στο Γιάννη, στην Αθηνά, στον Περικλή, στο Διογέννη, ξεχωριστή καλησπέρα στην Ελισάβετ, στην Ελένη, στην Τάνια, στην Ιωάννα και επίσης και στην Όλγα. Έτσι θα το πάμε τώρα. Δεν θα βάλουμε κανένα τραγούδι. Εντάξει.

Όπως ξέρετε, αυτή είναι από τις αγαπημένες μου γυναικείες φωνές. Χρόνια, χρόνια την ακούμε, ξέρετε, τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα. Γιατί μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε το 1983, έφυγε πολύ νωρίς από τη ζωή στα 27 της το 2011. Ακούμε την Amy Winehouse.

Φαντάζομαι από νωρίς που είστε και συντονισμένοι στον FM 100 και μια χαρά επιλογή έχετε κάνει. Ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων, ακούσατε και στις εκπομπές που προηγήθηκαν. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, παντού όπου και να γυρίσετε αυτή την ώρα, σε οποιοδήποτε τηλεοπτικό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό ή σε ενημερωτική ιστοσελίδα, θα δείτε πρώτο θέμα να είναι φυσικά ο αποχαιρετισμός στο Γιώργο Μαζωνάκη. Το τι γίνεται στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια δεν το συζητάμε από χθες. Τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα, σε μια λαϊκή, όχι προσκύνημα, με συγχωρείτε, τέθηκε σε λαϊκή αγρυπνία και από νωρίς, από το μεσημέρι, είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες, χιλιάδες όλη τη διάρκεια της νύχτας για να πούν το ίστατο χαίρε, ένα αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη που τόσο πολύ αγάπησαν και τόσο άδικα έφυγε νωρίς, μόλις τα 54 του χρόνια. Σε μια ώρα περίπου, εκεί γύρω στη μία, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία. Αυτή θα είναι ανοιχτή, όπως διευρύνησε και ο δικηγόρος της οικογένειας, γιατί στην αρχή υπήρξε μια παρεξήγηση. Παρερμηνία, να το πω έτσι. Ζήτησαν να είναι σε στενό κύκλο και η ακολουθία. Αυτά δεν θα γίνουν έτσι. Αλλά στη συνέχεια θα τα αφήσει λίγα μέτρα πιο πάνω, εκεί στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Πολύ απλά εμείς να πούμε, Γιώργο, καλό ταξίδι.

Να σας πω, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων, πως έχουμε ακόμη ένα επεισόδιο εκεί στο Δήμο Συντική, στη δομή φιλοξενίας μεταναστών, καθώς είχαμε μια ακόμη απόπειρα απόδρασης περίπου 50 μεταναστών από την Παρασκευή το βράδυ. Έχουμε ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, έκοψαν ηλεκτροφόρο καλώδιο στην μια περίπτωση, πέταξαν πέτρες στους αστυνομικούς, ρίχθηκαν χημικά, είχε προηγηθεί και σοβαρότερη εξέγερση την Παρασκευή, έγινε και άλλη μία τώρα. Είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ευρύτερα το τι συμβαίνει σε αυτή τη δομή και το τι συμβαίνει γενικά με τις δομές των μεταναστών σε πολλά σημεία της χώρας.

0: Να πω μια καλησπέρα στην κυρία Ιωάννα και τον κύριο Στέλιο. Πολλά πολλά χαιρετίσματα και στον Κωνσταντίνο και την Αλεξάνδρα. Μια ξεχωριστή καλησπέρα στο Θανάση που βλέπω τις φωτογραφίες του και ζηλεύω τα χαιρετίσματά μου, Θανάση, εκεί ξέρεις την Ιπποκράτου.
1: Τα καλοκαίρια και οι γιορτές μας.
0: Γιατί δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Έπεσε η αυλαία, 90η διοργάνωση. Πέρασε στην ιστορία. Το τι καταγράφηκε, τι έγινε, οι περισσότεροι ίσως το είδατε, περάσατε από εκεί. Θα δούμε και τα στατιστικά, να το πω έτσι, να δούμε πόσος κόσμος τελικά την επισκέφθηκε. Ακούστηκαν και κάποιες γκρίνιες, περίμεναν περισσότερα από το περίπτερο της Ιαπωνίας που ήταν η δημόμενη χώρα, αλλά εντάξει, αυτά που παρουσιάστηκαν. Τα υπόλοιπα, στο γνωστό μοντέλο, ένα οικονομικό πολιτικό γεγονός που είχε κοινωνικές προεκτάσεις. Τα ακούσατε και για τη συναυλία του Ρέμου που ξεκίνησε Singing in the Rain, μια καταιγίδα απίστευτη. Την ίδια ώρα περίπου που τελείωνε και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, και γι' αυτά ενημερωθήκατε από τον FM 100. Τώρα με ρωτούσαν, πήγα να πάρω καφέ, πώς ήταν στο Ρέμο. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αν ήταν 50, 100, 150, 200, πάντως 200.000 δεν ήταν. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι από τους χιλιάδες που πήγαν, με αυτά που είδα, τα βίντεο, τα ρεπορτάζ, τις αναρτήσεις κτλ., το καταευχαριστήθηκαν. Μια λεπτομέρεια, εγώ μένω κοντά στην Μπότσαρη, κοντά στην παραλία, πάντως ακουγόταν μέχρι εκεί τα τραγούδια του. Και χαίρομαι πολύ που η Κετούλα η Γαρμπή που γλίστρησε εκεί στο stage, έφαγε μια γλίστρα, όπως είπε, περιποιημένη, όπως είπε η ίδια, ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα, αλλά ήταν αστείο, όπως και η ίδια το δήλωσε με ένα βίντεο που ανήρθησε λίγες ώρες αργότερα, για να ενημερώσει τον κόσμο, για να ξέρουν. Όλα καλά. Τα υπόλοιπα σχόλια τα αφήνω για τα social media. Εμείς είμαστε media, τα καταγράψαμε το προηγούμενο διάστημα, αντιδράσεις, πώς φασκιώθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος κλπ. Πάμε παρακάτω, έγινε η συναυλία. Τέλος καλά.

Σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα καταγράφηκαν στο ρου της ιστορίας. Εγώ, ξέρετε, κάνω μια βουτιά στην ιστοσελίδα σαν σήμερα.gr. Τα συγκεντρώνει με ένα έφευκτο σχετικά τρόπο. Ξεχωρίζω μόνο ένα, το οποίο επηρέασε πολύ τα επόμενα χρόνια, γενικότερα την πολιτική, την οικονομία κτλ. Μια μέρα σαν σήμερα, λοιπόν, το 1867, εκδόθηκε το κεφάλαιο του Καρλ Μάρξ, που ουσιαστικά ήταν η κορονίδα του έργου του. Τώρα, το ποιους επηρέασε, το πόσο επιβεβαιώθηκε, το πόσο δεν επιβεβαιώθηκε, αυτό το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας και ειδικά οι ειδικοί επιστήμονες που το μελετούν από τότε.

0: σε θέατες ανσιά.
1: Τον έχουμε στη γραμμή. Το γαλλικό τραγούδι θα το ακούσουμε άλλη φορά που θα είμαστε από κοντά. Θα τα πούμε από κοντά με τον επόμενο καλεσμένο που προθήσως είναι φίλος για να μην κρυβόμαστε. Είναι ο Μιλτιάδης Αργιανίδης μαζί μας, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Αργιανίδη, καλησπέρα από τον Blender και τον FM 100.
2: Καλημέρα, καλησπέρα αγαπητέ Λάζαρε, στους ακροατές του Blender. Απολογούμε εγώ που πάει ο Ζοντασέν και το Ατουά, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα ακούσουμε μαζί.
2: Και αυτό. Τώρα βέβαια πρώτα Μάρξ, μετά Ζοντασέν και ξαφνικά τώρα θα πιάσουμε μου φέρετε το Δεκάνησα και Καστελόριζο.
1: Όχι μόνο.
2: Blender, κανονικό. Blender, κανονικότατο. Έτσι πρέπει.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ καθηγητά, ας πάμε τώρα. Το τριήμερο αυτό που πέρασε με το Καστελόριζο, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, δεν είναι ένα οποιοδήποτε τριήμερο. Πρόχειρα, αν έχω κρατήσει σωστά στις σημειώσεις μου, Πρωθυπουργός είχε να πατήσει στο Καστελόριζο, νομίζω από το 2010, όταν ανακοινώθηκε
2: το τραγούδι. Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε αυτό, αγαπητέ Λάζαρε. Δεν θέλουμε να το θυμόμαστε.
1: Και να μην το θυμόμαστε, τα μέτρα που περάσαν από τότε, από τα μνημόνια 1, 2, 3, τα πληρώνουμε όλοι. Άρα είναι καταρχήν ένα σημαντικό σημειολογικό καταρχήν γεγονός. Πολιτικό, δεν το συζητάω και δεν αναφέρομαι στα μέτρα που ανακοίνωσε και για την περιοχή. Σημαντικά είναι αυτά που ανακοίνωσε, ούτε να το συζητάμε. Αλλά τα μηνύματα ήταν ξεκάθαρα. Αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία, γιατί απέναντι γίνονται όλα αυτά, συνεχίζει τη ρητορική της, την οποία αυξάνει, ξέρω, γκαζώνει προς τα πάνω πιο πολύ. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Δώσε μας τη δική σου ανάγνωση.
2: Ναι, πρώτον, είναι πιο ωραίο, εν πάση περιπτώσει, να θυμόμαστε το Καστελόριζο. Όσοι έχουμε πάει στο Καστελόριζο για τις όμορφες παραλίες και τη γραφικότητά του, σε πολιτικό εσωτερικό επίπεδο καλύτερα να θυμόμαστε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού αυτό το τριήμερο στο Καστελόριζο παρά τα όσα εξαγγέλθηκαν από το Καστελόριζο το 2010. Από εκεί και πέρα, νομίζω πως αυτή η επίσκεψη ήταν σημαντική, όχι τόσο για τα εσωτερικά μας, που και αυτό έχει ένα νόημα στο επίπεδο των εξαγγελιών αναφορικά με τα κίνητρα για την εγκατάσταση στον Καστελόριζο, γενικά στο σύμπλεγμα της μεγίστης, διότι κακά τα ψέματα κάπως έτσι πρέπει να προωθείται και η νησιωτικότητα. Έτσι. Αυτό άλλωστε είναι συνταγματική επιταγή. Το να λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση της νησιωτικότητας.
1: Και με έναν παρανομαστή κοντά σε αυτό, αν συμφωνήσει ο Μιλιάδης Αργιανίδη, είναι και το δημογραφικό, το γενικότερο που βοηθάει, να το πω έτσι πολύ απλά, έστω και με τέτοια μέτρα.
2: Εννοείται, το ένα κομμάτι είναι η αποκέντρωση, έτσι, μόνο και φυσικά το δημογραφικό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνω που εδώ και μια δεκαετία μιλάμε για δημογραφικό και δεν κατανοούν ότι οι περισσότεροι δεν κατανοούν ότι το δημογραφικό είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τις συντάξεις, για τα εργασιακά. Είναι, εν πάση περιπτώσει, και τη βιωσιμότητα των ταμείων για την προβολή της ισχύως της χώρας, αλλά ας μιλήσουμε για τα κομμάτια καθαρά τα του εξωτερικού. Ναι. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι πήγε εκεί ο Πρωθυπουργός, έμεινε τρεις μέρες, δεν έκανε μια απλή επίσκεψη, ήρθα, έφυγα, γεια σας. Έμεινε εκεί. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί το να δηλώνει η πολιτική ηγεσία στο ανώτατο επίπεδο, σε επίπεδο Πρωθυπουργού, να κάνει μια δήλωση με την φυσική παρουσία στην άκρη, την νότιο-ανατολική άκρη της Ελλάδας, γιατί είναι εσχατιά το σύμπλεγμα της Μεγίστης, το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, και το πλέον ακραίο κομμάτι είναι η Στροκύλη, όπου και εκεί φυσικά υπάρχει φυλάκιο. Το να πηγαίνει λοιπόν ο Πρωθυπουργός εκεί είναι μια δήλωση, είναι μια ηχηρή δήλωση απέναντι. Μας άκουσαν αυτοί οι οποίοι λένε πως ένα βράδυ θα έρθουμε κολυμπώντας. Τα θυμόμαστε αυτά.
1: Σε πέντε λεπτά και
2: δεν είναι καινούργια. Ναι, δεν είναι καινούργια. Ναι, είναι δεδομένο πως το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ κοντά στο ΚΑΣ, τις τουρκικές ακτές. Είναι δεδομένο πως πηγαίνει κάποιος για καφέ στο Καστελόριζο με το ιστιοπλοϊκό του ή με τη βάρκα του. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή αυτή η εκκύτητα δεν σημαίνει πως μεταφράζεται σε απεμπόληση ή μείωση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας.
1: Αλίμονο. Αλλά τα μηνύματα από την άλλη πλευρά είναι σχετικά Συγγνώμη, θα πω ότι η φράση σας είναι βαριά να την πάρει το μικρόφωνο, όπως λέμε, όχι το ποτάμι. Είναι επικίνδυνα όλα αυτά που ακούγονται, κατά τη γνώμη μου, από την Αγκύρα, όλο το προηγούμενο διάστημα και τώρα.
2: Δεν είναι καινούργια αυτά, δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο.
1: Βλέπουμε μια κλιμάκωση, δεν βλέπουμε, κύριε καθηγητά.
2: Θα τη δούμε την κλιμάκωση αυτή. Μην ξεχνάμε πως η άλλη πλευρά επίσης βρίσκεται σε μια διαδικασία προετοιμασίας της προεκλογικής περίοδου. Το να βάλουν τα χαρτιά τους είτε ο Ερντογάν είτε οποιοδήποτε άλλο στο παρελθόν σε συζητήσεις και σε απειλές και σε κινδυνολογίες που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική απέναντι στο Ισραήλ, απέναντι στην Ελλάδα, είναι το πλέον εύκολο και το πλέον, έτσι, αν θέλετε, κερδοφόρο για τους πολιτικούς απέναντι, με την έννοια ότι με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουν ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, θα το διαφημίσουν και θα κεφαλαιοποιήσουν, εν πάση περιπτώσει, με αυτού του είδους τη ρητορική τον πατριωτισμό τους και ούτω καθεξής. Και βέβαια ξεκίνησε μια κουβέντα για κατά πόσο είναι σωστό να υπάρχει στρατιωτικό φυλάκιο στο Καστελόριζο, στη Μεγίστη γενικότερα, στη Στρογγύλη και ούτω καθεξής.

0: μέσα Νοέμβρη τουλάχιστον, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τεχνικά κτλ. Θα πρέπει να δούμε το γαλλικό πλοίο να ποντίζει καλώδιο και την ίδια στιγμή να συνοδεύεται. Κατά την άποψή μου, από γαλλικό πολεμικό πλοίο, όχι από ελληνικό πολεμικό πλοίο, θεωρώ πως οι Γάλλοι θα το πάρουν πάνω τους αναφορικά με τον ποντισμό του καλωδίου, ώστε να μην υπάρξει μεγάλο περιθώριο, αν θέλετε, έντασης στην περιοχή, γιατί αλλιώς είναι να υπάρχει παρουσία ελληνικών πολεμικών πλοίων και αλλιώς είναι να υπάρχει μια άλλη δύναμη. Η Τουρκία θα κάνει αυτό το οποίο θέλει να κάνει. Φαντάζομαι αυτή την παρενόχληση, αυτή την παρεμπόδιση. Θεωρώ ότι θα βγάλει. Ναύτεξ θα μέσω ασυρμάτου θα πει ότι βρίσκεστε σε περιοχή η οποία είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα και θα τελειώσει εκεί το πανηγύρι. Και μια χαρά θα συνδεθεί η Κύπρος με την Κρήτη.
1: Τώρα, αγαπητέ καθηγητά, επειδή χρόνια συζητάμε και χρόνια παρακολουθώ και τα κείμενά σου, γενικώς η ματιά σου είναι πάντα ψυχραιμή και τώρα διακρίνω και μια ψυχραιμία σε όλο αυτό που καταγράφεται και ότι περιμένουμε το επόμενο διάστημα, να το πω έτσι. Αλλά βλέπουμε η κλιμάκωση αυτή ουσιαστικά, αν μου επιτρέψει, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία, έτσι. Είναι ένα θέμα ευρωπαϊκό, να το πω έτσι. Γιατί είναι και ευρωπαϊκό το έργο. Ουσιαστικά είναι ευρωπαϊκά τα εδάφη αυτά που συζητάμε
0: όπως είναι Καστελόριο.
1: Αλλά γενικότερα βλέπουμε πάλι τη συνηθισμένη. Ναι, βεβαίως. Και τη συνηθισμένη, να το πω έτσι, διαδρομή που ακολουθεί η ΕΕ, σιγεί ευθείως. Δεν αντιδρά, δεν βλέπουμε κάτι περισσότερο, όπως πάντα. Και φυσικά όλα αυτά, επειδή είπες και τη λέξη κλειδί, όλα αυτά συνδέονται με το τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή, έτσι, στη Μέση Ανατολή, στον πόλεμο, στη σχέση με το Ισραήλ. Αυτά όλα δεν δημιουργούν ένα νέο παζλ, να το πω έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά βάση οικονομική ένωση. Οποιαδήποτε πρόοδος έχει σημειωθεί σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας, νομίζω πως φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση στα όρια της. Στα όρια της αναφορικά, βέβαια, με την επίτευξη ευρύτερων συνενέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, έτσι. Mm. Δεν νομίζω πως αύριο μεθαύριο η Ελλάδα, εμείς, ή οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση θα εμπιστευόταν τη λήψη αποφάσεων που έχουν να κάνουν με το σκληρό πυρήνα της ελληνικής κυριαρχίας στις Βρυξέλλες. Δεν νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν αρεστό, όχι μόνο στην Ελλάδα και το πολιτικό κατεστημένο στην Ελλάδα, αλλά και τον ελληνικό λαό ή τους Πολωνούς ή οποιοσδήποτε άλλους θέλετε. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα από αυτά τα οποία μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει σε επίπεδο άμυνας και ασφάλειας. Το ζητούμενο είναι να μην λειτουργεί παρακολλητικά ή, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοιον τρόπο ώστε να εμποδίζουμε την Τουρκία να επιτύχει τους δικούς της στόχους αναφορικά είτε με τη γαλάζια πατρίδα είτε οποιαδήποτε άλλη επεκτατική πολιτική.
1: Άρα στις δυνάμεις μας και στις συμμαχίες μας.
0: Ακριβώς. Η έμφαση που θα δώσουμε εμείς στο παιχνίδι το οποίο ανοίγει στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, γιατί κακά τα ψέματα η ατονία ή η απόσυρση, αν θέλει, της αμερικανικής ισχύως από την περιοχή δίνει τη δυνατότητα σε άλλους παίκτες να ψηλώσουν περισσότερο. Και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Και είναι ο χώρος της Μέσης Ανατολής ένα καινούριο πεδίο για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Δεν είχαμε ιδιαίτερη, θα έλεγα, ενασχόληση με την Μέση Ανατολή μέχρι και σχετικά πρόσφατα.
1: Τώρα αυτά που συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή, επειδή είσαι ένας άνθρωπος αισιόδοξος, αλλά όσες φορές μιλήσαμε γι' αυτό είχες μια απεσιοδοξία, εγώ τουλάχιστον συμμερίζομαι. Όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν, στο στενά του Ορμούζ, όλα αυτά που επηρεάζουν όλη τη ζωή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει εκεί, το προσπερνάμε. Εσύ ποια νομίζεις θα είναι τα επόμενα επεισόδια που θα ζήσουμε, έστω τις επόμενες μέρες, αν μπορείς να πεις μια εκτίμηση?
0: Είναι δύσκολη εκτίμηση, κυρίως γιατί υπάρχει ο παράγων Τραμπ, ο οποίος, θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά, δεν είναι πολιτικό ο άνθρωπος, είναι επιχειρηματίας και σκέφτεται με επιχειρηματική λογική, κάτι το οποίο δεν τον κάνει πολιτικό. Θα πω λοιπόν ότι θα συνεχίσουμε έτσι όπως είμαστε. Θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνουν και πιο δύσκολα. Όπως ήμουν απεσιόδοξος τον Ιούνιο με την υποτιθέμενη συμφωνία την οποία είχαν καταφέρει να πετύχουν οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι και συνεχίζω να είμαι απεσιόδοξος και για το Ιράν και για την Ουκρανία. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να συμβεί κάτι το οποίο πραγματικά θα ήταν απροσδόκητο, αστάθμητο και θα προκαλούσε δομικές μεταβολές. Δηλαδή θα πρέπει, για παράδειγμα, να εξαφανιστεί όλη η ηγεσία των φρουρών της Επανάστασης και να πούμε πως εδώ πέρα έχουμε ένα καινούργιο παιχνίδι το οποίο μπορεί να οδηγήσει τελικά σε μια συμφωνία, σε μια νέα κατάσταση. Εδώ μπαίνουν στο παιχνίδι πλέον οι Χούθοι, κάτι το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα

0: για την περιοχή, για τα logistics, για την τροφοδοσία των αγορών με φυσικό αέριο και με πετρέλαιο και το καθεξής. Διότι αν κλείσει και η περιοχή της Ερυθράς θάλασσας, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ, έτσι. Όχι μόνο για την Ευρώπη, έτσι, για τους Αμερικανούς ίδιους. Επομένως, και επειδή η Χούθη δεν είναι καταπλιάδες, δεν έχεις να κάνεις, ας πούμε, με Αφγανιστάν και Ταλιμπάν, έχεις να κάνεις με πολύ πιο σκληρούς μαχητές. Οι Εμενίτες μαχητές είναι πραγματικά σκληροί. Οι Εμένοι βρίσκονται σε μια περιοχή η οποία είναι κλειδί για τα παγκόσμια logistics, για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Νομίζω πως έχουμε και επεισόδια παρακάτω και όλα αυτά τα επεισόδια για όλα αυτά τα επεισόδια ευθύνεται αποκλειστικά ο Ντόναλντ Τραμπ και ο τρόπος με τον οποίο έχει αποφασίσει να ασκήσει εξωτερική πολιτική, παραμερίζοντας διπλωμάτες καριέρας, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν μόνο και μόνο γιατί πιστεύει πως οι πολιτικές μπορούν να σχεδιάζονται και να γίνονται στο πόδι.
1: Και στρατηγούς ακόμη, και στρατηγούς από το επιτελείο του, δεν το συζητάμε. Και επίσης προφανώς προκαλεί ανησυχία και η τελευταία δήλωσή του, μια από τις τελευταίες, γιατί κάθε δύο ώρες και γίνεται καινούρια δήλωση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα συνεχιστεί ο πόλεμος και μετά τις εκλογές που έχουν τις ενδιάμεσες και ενδιαφέρουν πάρα πολλούς.
0: Ναι, είναι το τελευταίο χαρτί που θα παίξει. Ναι. Δηλαδή να παρουσιάσει τον πόλεμο αυτόν ως μια μορφή κανονικοποίησης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειώσει τη σημασία του για τον Αμερικανό ψηφοφόρο. Δηλαδή τώρα θα πείσει τον Αμερικανό, θα προσπαθήσει να πείσει τον Αμερικανό ψηφοφόρο ότι ξέρετε, αυτό που συμβαίνει δεν είναι εξαιρετικό γεγονός. Είναι κάτι το οποίο ήταν να συμβεί και συμβαίνει. Κρίνετε και ψηφίστε χωρίς αυτό να έχετε στο μυαλό σας ότι είμαστε σε πόλεμο. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι το τελευταίο καταφύγιο του το να κάνω. Κανονικοποιήσει την ανομαλία που ο ίδιος προκάλεσε, προκειμένου να μην πάρει μεγαλύτερη ζημιά. Ναι, όταν του ζητάει η Σαουδική Αραβία, χτύπα για παράδειγμα το Σκούφι και ο ίδιος αρνήθηκε σου λέει: θα δώσω μόνο πληροφορίες. Αυτό ακριβώς κάνει. Γιατί αν κάνει και αυτό και βάλει και το Σκούφι απέναντί του, προφανώς οι οικονομικές συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη θα είναι πάρα πολύ δυσάρεστες, όχι μόνο για τον Αμερικανό που έχει φτωχύνει εξαιτίας των πολιτικών του, αλλά και για τον μέσο Αμερικανό. Οπότε νομίζω πως είναι λογικό να εξακολουθεί να μιλάει στον αέρα, να λύει ασυναρτησίες, πράγματα τα οποία αναιρούνται από τη μία στιγμή στην άλλη, αλλά δεν γίνεται έτσι εξωτερική πολιτική γενικά.
1: Αλλά στο τέλος της ημέρας θα μην ζητάμε πως είναι δυστυχώς ο πλανητάρχης. Λοιπόν,
0: αυτό είναι και εκεί θα μείνει δυστυχώς, με αυτόν θα ζήσουμε ακόμα 1,5-2 χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μιλτιάδη Σαραγιαννίδη, που είσαι μαζί μας. Χαιρετισμούς εκεί που πρέπει, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Μου στέλνετε μηνύματα μεταξύ άλλων τι, πού θα πάνε τα καύσιμα. Θα τα πούμε αργότερα. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Ασμάτουλο. Θα πούμε για αυτά. Βέβαια, όλα αυτά συνδέονται με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί και με αυτά που συζητήσαμε με τον Μιλτιάδη Σαριανίδη, τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τέλει μας με αυτό, θα πάμε να τελειώσουμε το πρώτο μέρος, στο break. Να πάμε. Και τα λέμε σε λίγο, θα ξαναβάλουμε τον blender στην πρίζα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Όταν έκανα βουτιά στην ιστορία δεν μπορούσα να συναντηθώ και διάλεξα να ακούσουμε το Yesterday, γιατί μια μέρα σαν χτες, για να είμαστε ακριβείς, αλλά Κυριακή δεν το μπλέντερ δεν μπαίνει στην πρίζα. Μια μέρα σαν χτες που λέτε, το 1965 κυκλοφόρησαν οι Beatles στο Yesterday. Δεν χρειάζεται να πω τι επιτυχία είχε, το ακούμε ακόμη και σήμερα και το έχουμε ακούσει από μιλιούνια διασκευές.

0: Οπότε ξαναβάλαμε το blender στην πρίζα του FM 100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκη. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τη μία, όπως κάνουμε καθημερινά. Ο Τέλης Αναστασιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης είναι στο μικρόφωνο και μαζί σας λέμε πολύ πολύ καλησπέρα. Love was such an easy game to play. Με τον επόμενο καλεσμένο βρεθήκαμε τις προηγούμενες μέρες μέσα στην έκθεση, συνεννοηθήκαμε, θα πούμε τη Δευτέρα, θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Τον ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Κυριάκος Μεραλής. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα από το Blender. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα.
1: Κύριε Θεοδωρακίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία.
0: Πρόεδρε, πες μας λίγο, πόσα μέλη έχει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης?
1: Περίπου 61.000 μέλη.
0: Για να ξέρουμε και για τι πράγμα μιλάμε, για πόσο κόσμο εκπροσωπείτε, γιατί αυτό έχει την αξία του και γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Λοιπόν.
1: Και είναι το τρίτο μεγαλύτερο επιμελητήριο της Ελλάδος σε αριθμό μελών και το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών.
0: Το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών, οκ. Okay. Γιατί είχαμε τις προηγούμενες μέρες τον συνάδελφό στον πρόεδρο, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσιάδη, και είχαμε μιλήσει για αυτά. Έχει σημασία αυτό. Έτσι. Πρόεδρε, ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής. Πέρασε η έκθεση, τελείωσε, έπεσε η αυλαία. Ακούσαμε τους πολιτικούς αρχηγούς εντός της έκθεσης με τους λόγους τους, αλλά και στις συνεντεύξεις τύπου. Ανακοινώθηκαν μέτρα, προγράμματα κτλ. Τι μένει για το επαγγελματικό επιμελητήριο, τους επαγγελματίες, από όλα αυτά που ακούσατε τις προηγούμενες μέρες?
1: Για ακόμη μία χρονιά η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων και των εξαγγελιών τόσο της κυβέρνησης όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
0: Ως συνήθως, έτσι. Ως συνήθως, κύριε πρόεδρε.
1: Είναι καλό αυτό να συμβαίνει, να γίνεται δηλαδή η Θεσσαλονίκη το κέντρο των εξελίξεων, μόνο που εμείς θα θέλαμε αυτό το κέντρο να το επισκέπτονται συχνότερα και ο Πρωθυπουργός και η πολιτική αρχηγή και να μας ακούνε εμάς τους παραγωγικούς φορείς πιο συχνά. Γιατί νομίζω μόνο καλό θα κάνουμε στον τόπο μας όταν οι παραγωγικές δυνάμεις καταθέτουν τα υπομνήματα και τις προτάσεις τους και όταν έρχονται σε έναν ουσιαστικό και επικοδομητικό διάλογο με την πολιτεία, με την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό έχει φανεί και ιστορικά και στο παρελθόν. Θα μου επιτρέψετε να αντικεντρωθώ περισσότερο στις κυβερνητικές εξαγγελίες, γιατί είναι και αυτές οι οποίες παράγουν...
0: Έτσι. Παράγουν αποτέλεσμα, να το πω έτσι. Παράγουν αποτέλεσμα άμεσα.
1: Θα πούμε ότι κάνει ταμείο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο, κύριε Θεοδωράκη, είναι ότι οι εξαγγελίες κινήθηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο από τις προσδοκίες που είχαμε καλλιεργήσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και μιλάω για προσδοκίες οι οποίες προέρχονται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και έχουν διωγγωθεί πολύ και περιμέναμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού προκειμένου να δούμε αν θα ανακουφιστούμε και αν θα υπάρξει και μια προοπτική ανάπτυξης στον τόπο μας. Και είναι επίσης και προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν επικοινωνιακά και από το κυβερνητικό επιτελείο και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ξέρετε, και εσείς είστε δημοσιογράφος και γίναμε όλοι κοινωνοί αυτής της επικοινωνιακής καταιγίδας ότι 90η ΔΕΘ θα είναι η ΔΕΘ που θα αφιερωθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Πράγμα το οποίο μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν το είδαμε.
0: Ναι.
1: Ήταν σταγόνα στον ωκεανό, δηλαδή, τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Θα τα χαιρετήσουμε. Είναι θετικά, είναι λίγα, είναι σταγόνα στον ωκεανό.
0: Τώρα, ουσιαστικά είχατε τις συναντήσεις εσείς, γιατί και ο Πρωθυπουργός, όπως και οι υπόλοιποι αρχηγοί, αλλά τώρα μιλάμε προκειμένου για την κυβέρνηση. Τέθηκαν τα ζητήματα από τη μεριά σας, μπήκαν στην ατζέντα, να το πω έτσι. Αυτό που δεν πήρατε, να το πω έτσι, εισαγωγικά, ποιο είναι, κύριε Πρόεδρε? Που ήταν το κυρίαρχο, να το πω, αίτημα του κλάδου σας, αυτό που σε εισαγωγικά βασανίζει τον κλάδο?
1: Τέθηκαν τα ζητήματα και τέθηκαν με ένταση και δυναμικό τρόπο και στα υπομνήματα που καταθέσαμε, αλλά και στην διαζώσεις έτσι, συνάντηση που είχαμε με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Και τα έθεσα προφανώς και εγώ με την ανάλογη τεκμηρίωση, γιατί ξέρετε, κύριε Θεοδωρακίδη, εμάς στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ως διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, δεν μας ενδιαφέρει μόνο να καταθέτουμε προτάσεις. Μας ενδιαφέρει να καταθέτουμε προτάσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές και μπορούν να είναι και εφικτές, να είναι δηλαδή εφαρμόσιμες. Περιμέναμε να ακούσουμε φορολογικές ελαφρύνσεις. Βλέπουμε ότι παρέμεινε το αναχρονιστικό και άδικο φορολογικό μέτρο της τεκμαρτής φορολόγησης. Ξεκινάω από αυτό.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε ότι δεν μειώθηκε γενναία η προκαταβολή του φόρου. Ότι υπήρξε μείωση της, μάλλον κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, αλλά όχι σε όλες τις εταιρείες, σε όλες τις επιχειρήσεις της Ελλάδος.
0: Ναι, την Αθήνα την κράτησε απ' έξω σε αυτό το θέμα, αν μιλάμε για το ίδιο.
1: Περιμέναμε μείωση, έτσι ακριβώς, την κράτησε την Αττική απ' έξω. Περιμέναμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, μείωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και συντελεστών. Είδαμε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση και τις τριετίες όπως θα διαμορφωθεί.
0: Ναι.
1: Κάθε τι, κάθε πολιτική που ενισχύει τους αδύναμους, τους οικονομικά αδύναμους εννοώ συμπολίτες μας.
0: Εσείς τη χαιρετίζετε κάθε φορά, το ξέρω.
1: Τους
0: το
1: δίνει
0: ξέρω.
1: Την δυνατότητα να αποκτήσουν μεγαλύτερο προς κατανάλωση διαθέσιμο εισόδημα, το χαιρετίζουμε. Μόνο που επειδή αυτά τα λεφτά δεν θα βγουν από τις τσέπες του κρατικού προϋπολογισμού, δεν θα βγουν από τις τσέπες του κράτους, της πολιτείας, της κυβέρνησης, αλλά από την τσέπη των
0: δοκιμαζόμενων
1: ελεύθερων επαγγελματίων όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρετε, πρέπει να υπάρχει και ένα μπάλας, μια ισορροπία. Δηλαδή πρέπει να δώσει και κάποια, μια φορολογική ανακούφιση η κυβέρνηση για να μπορέσουν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε για πωλήσεις, θα μιλάμε για μείωση του εργατικού δυναμικού επιχειρήσεων, γιατί δεν θα βγαίνουν αλλιώς.
0: Ναι.
1: Και στην κατεύθυνση αυτή, κύριε Θεοδωράκη, αν μου επιτρέπετε μόνο.
0: Παρακαλώ.
1: Εκτός από αυτά τα μέτρα, τα οποία θα έλεγα ότι είναι μέτρα κατασταλτικά, δηλαδή αναγκαία, αλλά θα πρέπει να πάμε σε πιο ενεργητικά, σε πιο προθυμένα μέτρα. Και εκεί δεν ακούσαμε πραγματικά τίποτα. Δεν ακούσαμε και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Δεν μιλήσαμε για αλλαγή του καταναλωτικού μοντέλου της χώρας μας. Γιατί αλλιώς, κύριε Θεοδωράκη, αν δεν ξεκινήσουμε στη σωστή βάση το οικοδόμημα, ξέρετε, όσα μπαλώματα και να κάνουμε, πάντα το οικοδόμημα αυτό θα είναι τιμόρροπο. Ναι. Και τι εννοώ λέγοντας να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας? Το λέω τηλεγραφικά κωδικοποιημένα. Θα πρέπει να αφήσουμε το παροχημένο μοντέλο του δανείζομαι, εισάγω και καταναλώνω, δηλαδή μια οικονομία η οποία έχει μεγάλη ανάγκη από εισαγωγές και η κατανάλωσή της είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα,
0: ναι,
1: με ό,τι αυτό συνεπάγεται,
0: ναι,
1: και με το αρνητικό ισοζύγιο εξαγωγών, εισαγωγών, και να περάσει στο σύγχρονο μοντέλο που ευαγγελιζόμαστε εμείς, το οποίο λέει ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο παράγω καινοτομό εξάγω.
0: Μάλιστα.
1: Και συγχρόνως να καλλιεργήσουμε και μια καταναλωτική κουλτούρα προς όφελος και κατανάλωση των ελληνικών προϊόντων. Και το τονίζω, κύριε Θεοδωρακίδη, γιατί έχουμε και την ατομική μας ευθύνη καθένας και καθεμιά καθημερινά στον τρόπο που επιλέγουμε και καταναλώνουμε προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Αλίμονο.
1: Και κάνω έκκληση και από το φιλόξενο βήμα σας,
0: ναι,
1: οι συμπολίτες μας να προτιμούν τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα ελληνικά μαγαζιά. Είναι αυτά τα οποία πραγματικά αναγεννούν την ελληνική οικονομία. Δίνουν θέσεις εργασίας στους Έλληνες πολίτες.
0: Κύριε Πρόεδρε, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε γιατί. Γιατί όλα όσα περιγράφετε, λίγο πολύ, συγκλίνουν τέλος πάντων οι απόψεις των συναδέλφων σας από τα άλλα επιμελητήρια. Άκουσα και τον κύριο Μπρατάκο και τον κύριο Παπαδόπουλο και τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Διακρίνω πως τελικά αυτά που λέγατε νωρίς, ότι άλλα περιμένατε, είχαν δημιουργηθεί προσδοκίες, αλλά δεν έγιναν. Θα ήθελα με το χέρι στην καρδιά να μου πείτε, γιατί δεν ακούστηκατε? Γιατί τώρα είμαστε, να το πω έτσι, πολύ πρακτικά. Και σε μια προεκλογική χρονιά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι τόσα μπορώ να δώσω, τόσα δίνω, τα δίνω στους περισσότερους. Εδώ τώρα, γιατί μεταφράστηκε αλλιώς το μήνυμα?
1: Κοιτάξτε, μόνο και μόνο ότι αναφέρεστε στους συναδέλφους μου, δηλαδή σε εκπροσώπους.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις και
1: βλέπετε ότι είναι, και βλέπετε ότι τα αιτήματα είναι, συγκεντρώνουν μια καθολική αποδοχή. Αυτό δείχνει και την αναγκαιότητα. Ξέρετε, εδώ εμείς λειτουργούμε θεσμικά, δεν λειτουργούμε
0: μικροπολιτικά,
1: μικροκομματικά ή αντιπολιτευτικά. Λέμε ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς.
0: Γιατί όμως, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι. Κύριε Θεοδωρακίδη, κατά τη δική μου ερμηνεία, βασίζεται στο οικονομικό μείγμα και στην ιδεολογική προσέγγιση της κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία κατεύθυνση στους λίγους, στους ισχυρούς και στους αρεστούς. Βοηθούνται μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματικά, κύριε Θεοδωράκη, δεν έχουν ούτε ανάγκη για δανεισμό πλέον και τις δανείζουν χρήματα. Και αντί να μπούμε σε μία διαδικασία να ρυθμίσουν τα χρέη με γενναίες ρυθμίσεις των μικρομεσαίων ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
0: ναι,
1: με 120 δόσεις ή με διεύρυνση της περιμέτρου. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι μηδενιστής. Και οι 72 δόσεις.
0: Όχι, ήταν μια ανάσα.
1: Είναι
0: υποπροϋποθέσεις, βεβαίως.
1: Αλλά θα πρέπει, καταρχάς είναι κάτι για να μην τα μηδενίζουμε όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς και όμως είναι διαρκή το αίτημά μας για 120 δόσεις. Γιατί πραγματικά το ρεαλιστικό σενάριο είναι αυτό. Αλλά μέχρι να γίνουν οι 120 δόσεις, η ρύθμιση για τις 72 θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη. Να χωρούν περισσότεροι. Να διευρυνθεί δηλαδή περίμετρος των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Ξέρετε, θα πάρουν ανάσα οι επιχειρήσεις, θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης Καθηκτικότητας που τώρα τελείωσε, αλλά όποιο έρθει στο μέλλον, πρόσβαση σε δανεισμό που δεν έχουν τώρα, και το κυριότερο, κύριε Θεοδωρακίδη,
0: ναι,
1: ότι θα μπορέσουν να εισστρέψουν χρήματα και στα ελληνικά ταμεία. Το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει σε ιστορικό υψηλό. Πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση. Πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της κυβέρνησης. Να δοθεί προτεραιότητα σε αυτούς που λέμε ότι είναι η ραφοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, αυτή που είναι η ατμομηχανή της οικονομίας. Δηλαδή οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Έστω έχουμε μια σκέψη πάνω σε όλα αυτά που συζητήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Να είστε γερός, σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι σίγουρο πως θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Ακούσατε τον Κυριάκο Μερελή, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Είπαμε να ολοκληρωθούν όλες οι συζητήσεις, όλες οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων, φυσικά και της κυβέρνησης πρωτίστως, και τις αντιδράσεις των επαγγελματιών, γιατί εκεί ακούστηκαν και γκρίνιες, όχι γκρίνιες με την έννοια ότι αδικαιολόγητες, γιατί τα μέτρα ουσιαστικά δεν στηρίζουν τον κλάδο αυτών, τον κλάδο των άλλων. Ξέρετε, για χιλιάδες μέλη μιλάμε.

Δανείζομαι τον τίτλο από το ρεπορτάζ των συναδέλφων στο Art News που έχω στο monitor μπροστά μου αυτή την ώρα. Είναι σαρωτικό το κύμα αγάπης για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, με εικόνες από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Οίκαια.

Να στείλω την καλησπέρα μου, ευχαριστώ για τα σχόλια στο Λευτέρη, στην Έλσα, στη Γογό και στο Γιώργο. Από τα τόσα ρεπορτάζ που βλέπω καθημερινά, όπως και εσείς βεβαίως, εγώ συγκράτησα ένα πολύ σημαντικό δεδομένο που προκύπτει από το ρεπορτάζ της φίλης συναδέλφου στην Βόρεια της Ελλήνας της Ρέκα, η οποία ασχολήθηκε με τις φοιτητικές κατοικίες και σας δίνω και τον τίτλο. Είναι μια σοκαριστική αύξηση των τιμών στα φοιτητικά σπίτια, στα φοιτητικά ενοίκια, 127% σε μια δεκαετία από το 17 έως το 26%.

0: Τον έχουμε στη γραμμή, οπότε να του πούμε μια καλησπέρα. Τον ευχαριστώ πολύ που βρήκε χρόνο και ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Είναι ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κύριος Γιώργος Ασμάτουλου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ από τον Blender.
1: Γεια σας κύριε Θοδωράκη, καλησπέρα.
0: Κύριε πρόεδρε, την επόμενη φορά νομίζω που θα μιλάμε σιγά σιγά έτσι όπως πάνε οι τιμές στα καύσιμα, θα μιλάμε με κοσμητοπόλες, γιατί σαν κόσμο θα είναι το λίτρο.
1: Κοιτάξτε, αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό που βλέπουμε και αυτή τη εβδομάδα με όλη την εμπλοκή αυτή μέσα στα στενά του Ορμούς και στη Μέση Ανατολή, δεν μπορούμε να περιμένουμε και τίποτα καλύτερο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Αλλά μάλλον περιμένουμε κάτι χειρότερο. Μέχρι πού φτάνει, κατά τη γνώμη σας, ή το βλέμμα σας, πού φτάνει στις τιμές? Γιατί ακούω διάφορες εκτιμήσεις, συναδέλφου σας, και δεν σας κρύβω και δεν θέλω να χώσω κανέναν, αλλά μάλλον είναι τραγικά τα πράγματα το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Θεοδωρακίδη, θα σας πω ότι δεν μπορεί να προβλέψει κανείς, έστω και για την επόμενη μέρα, γιατί βλέπετε ότι το Σάββατο είχε υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου από τα 100 δολάρια στα 90, από τα 110, συγγνώμη, στα 104,5.
0: Ναι.
1: Εγώ κράταγα μικρό καλάθι για όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί είπα ας έρθει η Δευτέρα που θα ξανανοίξουν οι αγορές να δούμε τι μέλη γενέστε. Και πράγματι αυτή η ανησυχία μου επιβεβαιώθηκε με όλη αυτή την εμπλοκή ξανά στα στενά του Ορμούς.
0: Με την αναβολή της συζήτησης για την ειρήνευση, με τα χτυπήματα.
1: Έτσι, με τα χτυπήματα κτλ. Και είδαμε σήμερα το πρωί να ξεκινάει από τα 107,5. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 108, δεν ξέρουμε πού θα κάνει το βράδυ ακριβώς, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπιάσει πάλι τα 110. Και επειδή εμείς το δηλισμένο προϊόν στη βενζίνη και στο πετρέλαιο εισπράττουμε τις πέμπτης της περασμένης, δηλαδή τα 107, 106 δολάρια το βαρέλι, ακόμα δεν έχουμε πάρει το μήνυμα των 110 δολαρίων της Παρασκευής.
0: Σήμερα κύριε Πρόεδρε, επειδή φτάνουν δεδομένα στην Ομοσπονδία σε εσάς και ξέρω ότι το παρακολουθείτε πολύ στενά, όχι μόνο τις διεθνείς τιμές και τον αντικατοπτρισμό τους στην χώρη αγορά, οι τιμές κυμαίνονται πού, ας πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη γενικότερα, με ένα μέσο όρο πανελλαδικά?
1: Τα μεγάλα αστικά κέντρα έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 10 λεπτά την αμόλυβη βενζίνη.
0: Την απλή αμόλυβη. 2,10.
1: Την απλή αμόλυβη. 2,13.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το πετρέλαιο. Και αυτή μην ξεχνάμε ότι έχει 10 λεπτά επιδότηση. Δηλαδή, αν δεν ήταν το 10 λεπτό, θα ήταν 2,23. Και μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μιλάμε για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Αν πάμε παραπέρα, θα δούμε άλλο νούμερο.
1: Υπολογίστε και το πετρέλαιο, λοιπόν, πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα, το οποίο βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Θα ήταν στο 250-270, έτσι. Που είναι πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις αυτές. Είναι πολύ ψηλή τιμή.
0: Ασύλληπτα.
1: Αλλά αν πάμε στην υπηρετική Ελλάδα, στις απομακρυσμένες περιοχές, εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Θα το δούμε και 2,30 και 2,35. Η Ελλάδα στις Κυκλάδες θα το δούμε 2,50, ίσως και λίγο παραπάνω. Που σημαίνει ότι αυτές οι περιοχές που εφοδιάζονται ετεροχρονισμένα, δηλαδή δεν έχουν έναν εφοδιασμό όπως έχουν τα μεγάλα αστικά κέντρα μέρα παραμέρα, κάθε δύο μέρες το πολύ. Αυτοί παίρνουν κάθε 4-5 μέρες. Η νησιωτική Ελλάδα παίρνει ένα δεκαήμερο.
0: Έτσι.
1: Καταλαβαίνετε οι αυξήσεις που βλέπουν οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, πόσο μεγάλες είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούν να δουν από παραλαβή του πρατηρίου σε παραλαβή και ίσως και 10 λεπτά και 12 λεπτά αύξηση στην τιμή του καυσίμου.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, επειδή ξέρω πολύ καλά πως παρακολουθείτε το αντικείμενο πάρα πολλά χρόνια και έχετε εμπειρία και έχετε περάσει και πολέμους και όλα και όλα και όλα τα ξέρουμε πολύ καλά. Σήμερα είναι 14, περίπου σε ένα μήνα θα μπει το πετρέλαιο θέρμανση, δεν είναι?
1: Άλλο μου πετάτε τώρα.
0: Τώρα γιατί βαριά να σανέντε.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, αν ξεκινούσε σήμερα, που θα ήταν ομοιωμένος ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, αυτός ο οποίος ξεκινάει από 15 Οκτωβρίου, αν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 92 λεπτά.
0: Εντάξει, 2 ευρώ για να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης, εντάξει.
1: 1 ευρώ και 92 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια και σε μικρές ποσότητες. Δηλαδή φανταστείτε να κληθεί ένας πρατηριούχος να πάει 10 χιλιόμετρα μακριά σε ένα σπιτάκι πετρέλαιο, το οποίο θα πάρει 200 λίτρα. Ναι. Δεν μπορεί να έχει 1,92.
0: Ναι.
1: Θα έχει πάνω από 2 ευρώ. Ποιος θα το πληρώσει?
0: Λοιπόν,
1: ποιος θα το πληρώσει?
0: Νομίζω κανένας. Κύριε Πρόεδρε, τώρα θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αυτό είναι μια, θα το πω έτσι, πολύ κομψά δυναμική διαδικασία.
1: Τι μπορεί να γίνει?
0: Ναι.
1: Τι μπορεί να
0: εδώ
1: γίνει?
0: Να πάμε στο διατάφτα.
1: Στο διατάφτα, το τι μπορεί να γίνει. Επειδή δυσκολεύεται η κυβέρνηση να μειώσει ΦΠΑ, δυσκολεύεται να μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωση. Και βέβαια το θέμα δεν είναι στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτό που θα βοηθήσει είναι, θα ήταν η μείωση του ΦΠΑ. Αλλά επειδή λόγω δεσμεύσεων έναντι των εταίρων της Ευρωπαϊκής Οικογένειας έχουμε δέσμευση και δεν μπορεί, όπως λέει το οικονομικό επιτελείο, να μειώσει ΦΠΑ, δίδεται η επιδότηση. Αυτή η επιδότηση πρέπει να είναι πάρα πολύ γενναία. Όμως για να δοθεί τόσο πολύ μεγάλη επιδότηση οριζόντια στο πετρέλαιο θέρμανσης και να βοηθηθεί η ελληνική κοινωνία, θα πρέπει αυτή η συνεννόηση να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορεί μόνο μέρος
0: να το αντέξει, να το σηκώσει.
1: Δηλαδή θα σας πω κάτι. Ναι. Αν το πετρέλαιο ήταν 2 ευρώ και πει η κυβέρνηση δίνω 20 λεπτά ή 30 λεπτά που είναι όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήμασταν ικανοποιημένοι στο 1,70.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν θα
0: όχι,
1: βοηθούσε. Ναι. Άρα, λοιπόν,
0: δεν θα πάμε να θυμηθούμε το μύθο του Χότζα έτσι που τα έβαλε όλα μέσα και μετά δεν χωρούσε κανένας και ήταν έτσι. Δεν θα πάμε σε αυτό.
1: Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσει να υπάρξει μια συνεννόηση και ίσως να μπορέσουν να υπάρξουν και άλλες προοπτικές όσο αφορά τους στόχους. Γιατί το να βάζουμε στόχους ανάπτυξης έτσι και να, μπορεί, να μην μπορεί να επιτευχθεί λόγω αυτών των επιβαρύσεων είναι εκ των ουκάνευ.
0: Κάτι τελευταίο κύριε Πρόεδρε, πολύ πρακτικό. Ας πούμε ότι έχει 2 ευρώ το λίτρο της αμόλυβδης. Στο κράτος, στον κρατικό κορβανά που λέμε στα ταμεία, τι ποσό είναι αυτό που μπαίνει και τα υπόλοιπα που πάνε σε εσάς?
1: Κοιτάξτε, από τα 2 ευρώ της αμόλυβδης...
0: Να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο, γιατί ακούει πολλά και θέλω να είμαστε ακριβείς, εσείς το ξέρετε καλύτερα.
1: Το ΦΠΑ και λόγω του υψηλού της τιμής μαζί με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπερβαίνουν τα 12...
0: Τι είπατε, συγγνώμη, δεν σας άκουσα κύριε Πρόεδρε.
1: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ όλου του ποσού, γιατί το ΦΠΑ επιβαρύνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης...
0: Ναι.
1: Ξεπερνάει το 1 ευρώ και 20 λεπτά, ίσως ακουμπάει το 1 ευρώ και 30 λεπτά, που σημαίνει ότι το 1 ευρώ και 30 λεπτά είναι φόροι και το 80 λεπτά είναι προϊόν και το κέρδος όλων των εμπλεκομένων. Δηλαδή το κόστος του δηληστηρίου, το κέρδος του δηληστηρίου, το κέρδος της εταιρείας εμπορίας και του πρατηρίου.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Όπως και το μεταφορικό κόστος.
0: Έτσι. Τα είπατε όλα. Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε ευκαιρία να τα ξαναπούμε δυστυχώς για ένα τέτοιο θέμα που καίει, αλλά δεν καίει μόνο το φουλάρισμα του αυτοκινήτου, καίει τα πάντα. Έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σματούλου.
1: Εκτινάσει τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας στα ύψη.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σματούλου. Να είστε γερός.
1: Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Εγώ.
0: Γεια σας. Ακούσατε τον πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου. Περιγράψαμε ένα τοπίο σχεδόν δυστοπικό, έτσι. Και όσο και αν προσπαθεί να μας πει αυτό το τραγούδι ότι τα βλέπει τώρα καθαρά, έτσι λέει τουλάχιστον, και έτσι δεν λέει, έτσι λέει. Δύσκολα τα πράγματα.

Εμείς ήρθε η ώρα να δώσουμε σκητάλη στην Αλεξάνδρα τη Μαρτίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων για το τι συμβαίνει εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός συνόρων. Και αυτή με τη σειρά της, σε έναν άνθρωπο, σε έναν συνάδελφο, σε έναν καταπληκτικό φίλο που γυρίζει την πόλη με ήττα. Το όνομά του γράφεται Πόλης με ύψιλον και θα σας φέρει πολύ, πολύ, πολύ, με πολλά λάμδα και ήττα, μουσική. Θα είναι μαζί μας ο Πόλης Μαυρόπουλος σε λίγο. Και επειδή το Facebook είναι καρφί, ας πω χρόνια πολλά στην Αθήνα την Κρήτη, τη συνάδελφού μου από την ΕΡ και τη Χρύσα, την δασκάλα μας, και της ευχόμαστε χρόνια πολλά, που σήμερα έχουν γενέθλια. Θα κλείσουμε διαφορετικά, έτσι τέλει. Θα κλείσουμε διαφορετικά. Λοιπόν, σε λίγο αρχίζει η εξόδιος ακολουθία στο ναό της Αγίας Τριάδας για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το είστε το αντίο, είστε το χαίρε. Εμείς λέμε καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζωνάκη, όπως είπαμε και στην αρχή. Τα τραγούδια θα συνεχίσουμε να τα ακούμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε όμως με ένα καταπληκτικό τραγούδι, γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε το Στελάρα. Ένας είναι ο Στελάρας. Ένας ήταν και είναι και συνεχίζει να είναι. Ο Στέλιος Καζατζίδης με το Υπάρχω, γιατί μια μέρα σας σήμερα, πριν από 25 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου, ήταν 70 χρονών. Αλλά ο Στελάρας, ξέρετε, αυτοί που είναι ειδικοί και μάλλον πολλά χρόνια με τέτοιους ειδικούς, γιατί εγώ έλεγα ότι, παιδί μου, εντάξει, καλό Στέλιος, όχι μου λέει. Ο Στέλιος αναποκατεβάζει τη φωνή του κάτι οκτάβες, έτσι. Σαν τον Ντόμ Τζόουνς, έτσι. Σαν ασανσέρ. Οπότε με το Υπάρχω θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Τέλης Αναστασιάς ρύθμιζε τον ήχο, τα πήγε μια χαρά, του εύχομαι καλή συνέχεια. Ο Λάζαρος Θεοδωρακίδης ήταν μέχρι τώρα στα μικρόφωνα και σας εύχεται να έχετε μια καλή εβδομάδα, να είστε γεροί. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα συγκίνησης, ψάλετη εξόδιος ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη στον Ιερώνο Αγίας Τριάδας Νίκαια. Στο λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, ενώ πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρίσκονται στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο στον τραγουδιστή. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην ημέρα να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει συμπληρωματική δίωξη ή απαγγελία νέων κατηγοριών. Εφόσον υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας, δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να ζητήσουν νέα προθεσμία για αύριο, προκειμένου να μελετήσουν τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την επαλευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα CDU αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος ωστόσο της εναλλακτικής για τη Γερμανία καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Επόμενη ενημέρωση από τον FM 100 με το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 μετά το μεσημέρι με τη Σοφία Ξανθοπούλου. Σε πολύ λίγο κοντά σας, ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ-τακ, τικ-τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα, μπλα, μπλα.
8: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε στους που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο σε αυτό το comeback που στιγματίστηκε από το χαμό του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μου στο μικρόφωνο απέναντι Γιώργος Μάγκος στο θρόνο νούμερο 2.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και η Σοφία Σαρίδη.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Το κορίτσι μας που κανονικά πρέπει να... Είχαμε σκοπό να μιλήσω, βέβαια αλλάξανε όλα τα πλάνα. Είχαμε σκοπό και θα μιλήσουμε για αυτή τη μεγαλειώδη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που ήσουν εκεί και ήσουν και μετά. Τα καταβρίζουν και μετά στο
2: πάρτι κλπ.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πούμε και αυτά που πρέπει να πούμε και για την μεγαλειώδη πραγματικά αυτή η συναυλία που έκλεισε πολλά στόματα, κλειστά τα στόματα. Που ανέβασε και κάποια στιγμή ο Αντώνης Ρέμος ένα story. Αλλά αυτή την ώρα πραγματικά έχουμε ασχολούμαστε και έχουμε τρελαθεί, εγώ προσωπικά είμαι πολύ συγκλονισμένος από το χαμό του τόσο αγαπημένου, τόσο δημοφιλούς καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης που και ποιος δεν έχει ενώσει, και ποιος δεν έχει ενώσει στην Ελλάδα. Και πραγματικά είναι πρωτοφανής η παρουσία του κόσμου από χθες που τέθηκε σε εσωρός του σε λαϊκό προσκύνημα εκεί στην εκκλησία. Και η Ελλάδα αποχαιρετά αυτή τη στιγμή το παιδί της νύχτας, τον μοναδικό σε όλα του Γιώργο Μαζονάκη. Είμαι σίγουρος έχετε διαβάσει, διαβάσατε και τι δεν ακούσατε και τι δεν έχετε δει για αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα. Τον Γιώργο Μαζονάκη που τον πρωτογνώρισα εγώ, αν δεν κάνω λάθος, το 98 ήμουνα στην εταιρεία που τον έκανα εκπομπή. Τότε πήρα και τον πήρα από το Μακεδονία Παλάς για να τον κάνω εκπομπή, τότε που είχα το ζάπινγκ στο κλάμπινγκ στην Έτρια, από την οποία περάσανε σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες. Τον πήρα από το Μακεδονία Παλάς, κάναμε κάποια γυρίσματα εκεί στη θάλασσα. Ένα εξαιρετικό παιδί, η πρώτη φορά που τον γνώρισε ήταν το 98. Και αργότερα είχε την εμφάνισή του, πήγα να κλείσω την εκπομπή μου στους Υπνοβάτες. Ήταν τότε οι Υπνοβάτες, οι πιο παλιοί θα το θυμάστε, το κλαμπ αυτό που ήταν πραγματικά σταθμός όσον αφορά το κλαμπινγκ στην Ελλάδα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Για τους νεότερους να πω, ήταν εκεί ακριβώς που είναι τώρα το Μπαρμπαρέλα και ήταν κατάμεστο, είχε 1500 άτομα. Εκεί τραγούδησε ο κ. Μαζονάκης, πήγα τον έκανα συνέντευξη.
1: Έλα, Γιώργο, πες. Η φωτογραφία που είχες ανεβάσει.
0: Η φωτογραφία που ανέβασε ήταν.
1: Από τότε ή άλλη
0: φορά.
1: Όχι,
0: όχι, ήταν μετά. Μετά τον έκανα άλλες δύο φορές συνέντευξη, πάλι ναι, στην εταιρεία που ήμουνα. Αυτή η φωτογραφία ήταν. Είχαμε πάει όλοι μαζί παρέα. Και ο Φώτης, ο Ζωγλοπίτης, ο πολύ καλός μας φίλος, ο στενός φίλος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Φώτης, ο Ζωγλοπίτης. Και βέβαια κάνανε πολύ παρέα και θα είδατε όλοι και τα πλάνα που ήταν με την Πάολα στην εκκλησία την ώρα της προσέλευσης και που είναι εκεί για να πούν το τελευταίο αντίο στον μοναδικό τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Τι ωραία εκτέλεση ο Γιώργος, να πούμε πως μου την έμαθε.
1: Είναι μια εκτέλεση που σε συνδυασμό Γιώργου Μαζονάκη με Kid Moxie, όπου είναι ένας παραγωγός και είναι ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο retouch του «Ανήκω σε μένα».
0: Και πραγματικά φοβερή εκτέλεση. Βλέπουμε τώρα απέναντι και τα πλάνα στην Ed News. Είμαστε και γίνεται ένας χαμός. Έχουμε και κάποιες λιποθυμίες, είναι εκεί το ΕΚΑΒ. Και βλέπω ότι από χθες διάβασα ότι είχαμε αρκετές λιποθυμίες.
1: Ναι, ναι. Από χθες είχε αρχίσει να μαζεύεται ο κόσμος.
0: Από χθες είχε χιλιάδες κόσμου πραγματικά,
1: ναι, ναι,
0: που θέλουν όλοι να πούνε κάτι, έναν καλό λόγο και να δείξουν την τρομερή αγάπη τους στον Γιώργο Μαζονάκη που ομολογουμένως έφυγε τόσο μα τόσο άδικα. Τόσο μα τόσο άδικα. Εμένα όμως μου αρέσει και αυτό πάρα πολύ. Έτσι και για να αποφορτίσουμε όλο το κλίμα. Καλώς μας βρήκε ο Γιώργος, καλώς τον βρήκαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Καλώς σας βρήκα, φίλοι, και έχω κάτι. Και σε κάτι άλλο που νομίζω πρέπει να σταθούμε όλοι είναι στο πόσο κόσμο βοήθησε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο καλλιτέχνης, αυτός ο τεράστιος άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν έχω λόγια.
1: Τώρα βγαίνουν και τα λένε. Πόσα δεν ξέραμε.
0: Δεν ήθελε ο

0: Φοβερό καλλιτεχνάρα. Για να το πω ακριβώ στη γλώσσα που όλοι εμεί που ασχολούμαστε με τον χώρο χρόνια τον χαρακτηρίσαμε και βλέπω τώρα πάρα πολλοί καλλιτέχνε έχουν δώσει το παρόν του. Για το τελευταίο αντίο στο Γιώργο. Γιώργο που έζησε ακριβώ όπω ήθελε.
1: Έχω αγάπη, έχω μέρες με μια κάτα.
0: Για αυτήν την φοβερή πραγματική του απλότητα. Και όπως είπε, το απλό είναι και το πιο δύσκολο, έτσι. Βάζει, αυτό ακριβώς.
1: Μου Αλέξης πέρα με βγάζει. Έχω αγάπη, έχω μέρες με μια κάτα.
0: Την καλησπέρα μου στην Πάτρα. Ιδιαίτερη καλησπέρα αυτή στον Δημήτρη Φιλιάτουρα. Με υγεία και τίποτα άλλο. Μου γράφει ο Δημήτρης ελαφρύ το χώμα για τον Γιώργαρο που ξεκίνησε εκεί από την Πάτρα και τον ξέραμε σαν αδελφό μας.

0: Μια πραγματικά απέραντη στεναχώρια για το πόσο μας και πόσο άδικα έφερε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Ανεβάζει τα όνειρά μου, Αλέξης, πέρα με γάζει. Έχω αγάπη.
0: Σοφούλα, ζήσαμε εδώ πράγματα και θάματα το Σάββατο. Και εγώ θα σταθώ πραγματικά σε όλο αυτό το τρομερό υπερθέαμα που απολαύσαμε με τον μοναδικό Αντώνη Ρέμο. Και δεν θέλω καθόλου να σταθώ και προσπερνώ όλη αυτή την κακία, όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή την τοξικότητα που έβγαλαν και συνεχίζουν και βγάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω ειλικρινά πώς πρέπει να τους χαρακτηρίσει κανένας. Εγώ θα σταθώ μόνο σε αυτό το υπερθέμα, αυτή την τρομερή παραγωγή που είδαμε και απολαύσαμε όλοι, και αυτό το φροντερό παρόν από όλες αυτές χιλιάδες των ανθρώπων που δεν ξέρω αν ήταν 300.000 ή 250 ή 200.000. Πάντως σίγουρα δεν είναι κάποιοι άλλοι που θέλουν να βγάλουν πάλι την κακία τους και λένε για 60.000 και 50.000 και αυτά είναι ηλιθιότητες πραγματικά. Ήταν ο κόσμος πάρα πολύ, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο για όλους μας. Θυμάστε που σας έλεγα ότι αυτό που θα κάνουν και θα δούμε δεν το έχουμε ξαναδεί και θα αρχίσουμε πάρα πολλά χρόνια να το ξαναδούμε. Θυμάστε που σας το έλεγα.
2: Και να σου πω για κάτι, την ελαφρύνω λίγο το κλίμα. Επιβεβαιώθηκε ο Γιώργος Λιάγκας, έγινε στην Αριστοτέλους η συναυλία.
0: Ναι, ο Σαλιάγκας, ο οποίος επέμενε, γελάμε τώρα, δεν πειράζει να αποφορτήσουμε και το κλίμα όλο αυτό. Ο οποίος ήταν σίγουρος και είπε, ξέρετε, γιατί ο Σαλιάγκας πάντα. Τα ξέρει πρώτος αυτός, είναι φίλοι του όλοι και τα λέει πάντα πρώτος και κατά αποκλειστικότητα που έλεγε ότι θα γίνει στο τέλος του άγνωστου Βενιζέλου. Καταλάβατε. Και βγήκα από την πρώτη στιγμή και είπα θα γίνει εκεί, στο άγνωστο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέω και για να δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Ποιος δικαιώθηκε, Γιώργο?
2: Έλατε.

0: Και τι δεν είδαμε σε αυτή την μεγαλειώδη συναυλία, σε αυτή τη μοναδική βραδιά. Και τι δεν είδαμε. Εγώ θα το ξαναπώ, γιατί πήρα, έβλεπα και τα μηχανήματα κάποια στιγμή που υποστηρίζανε όλη αυτή την υπερπαραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μαξάμε. Δεν μπορούσα καν να διανοηθώ όλο αυτό, παρότι ήξερα, άκουγα και μου λέγανε και κάποιες λεπτομέρειες, δεν μπορούσα να το διανοηθώ.
1: Θα σου πω τώρα κάτι. Γύρω στις 12 παρά έφυγα λίγο, πετάχτηκα μέχρι το σπίτι μου, γύρω στο Μακεδονία Παλάς βρίσκεται τοποθεσία, έτσι σε γενικές γραμμές, και ακούγα από το παράθυρο ότι συνεχίζεται έως και τη μία, και λέω θα ξαναπάω. Και πήγα.
0: Και καλά έκανε. Δεν χανόταν αυτό. Δεν χανόταν.
1: Φοβερή ηχητική. Φοβερή. Νομίζω στη Θεσσαλονίκη σπανίως βλέπουμε τέτοιου είδους.
0: Μόνο ηχητική.
2: Ήταν τριγύρω της και
0: όλο αυτό. Καταρχάς, θέλω. Δεν ξέρω, αυτοί όλοι που λέγανε. Όλοι αυτοί. Οι άνθρωποι που ήταν τόσο υποστηρικτές. Οι Μακεδονομάχοι, όλοι αυτοί. Οι οποίοι πήγαν στην αρχή να κάνουν κάτι, αλλά μετά ξαφανιστήκανε. Γιατί εγώ ήμουν από νωρίς εκεί. Ναι, ήμουν από νωρίς. Και η αλήθεια είναι ότι τρομάξαμε. Γιατί εγώ όταν πήγα εκεί στις 6:30 που ήμουνα, που γινόταν αυτός ο χαμός που είχε πολύ βροχή και πολύ αέρα. Και πήγα κάτω και είχαν φύγει όλοι. Και εκείνη την ώρα ήταν 7 παρά που επισήμως τότε ανακοινώθηκε μέσω των security, γιατί ήμουν δίπλα στον άνθρωπο της ασφαλείας που ήταν ο προϊστάμενος του security, και τους ανακοινώθηκε ότι ακυρώνεται η συναυλία. Προς στιγμή εκείνη την ώρα δηλαδή ότι ακυρώθηκε. Και έφυγα προς τα πάνω. Ήταν κάποιοι.
1: Είχαν πορεία.
0: Είχαν κάποια πορεία εκεί, οι οποίοι διαλυθήκαν σε χρόνο τετέ μετά. Φύγανε, εξαφανιστήκανε.
2: Έβρεχε.
0: Και μετά, αφού μπορέσανε και πήραν και πρόγνωση ρισφαλή ότι όντως οι καιρικές συνθήκες θα είναι αυτές, δεν θα βρέξει άλλο, και αφού μπορέσανε να κάνουν τεστ, αυτό ήταν το πιο σημαντικό, να κάνουν τεστ τα μηχανήματα ότι θα δουλέψουν και μετά από όλα αυτά, γιατί θέλουν και τον χρόνο τους και έγινε η συναυλία. Και ευτυχώς έγινε και απολαύσαμε αυτό το υπερθέαμα. Με τον έναν και μοναδικό Αντώνη Ρέμο. Τη φωτογραφία την είδατε από το 96, φλάκια μου.
1: Βεβαίως.
2: Ήτανε... Εγώ έχω ξεχάσει με τόσες φωτογραφίες.
0: Ήταν η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη.
2: Με τον Αντώνη.
0: Θα βρεθώ με τον Αντώνη, ακόμα δεν βρέθηκα να του δώσω και να του τα θυμίσω.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα.
1: Τι σκέφτομαι, συγγνώμη.
0: Βλέπω τις εικόνες όλες αυτές με την Νίκαια και αυτά που γίνονται και ότι αν έχουμε ξαναζήσει κάτι. Εγώ, ας πούμε, για την ηλικία που έχω, δεν θυμάμαι να έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο με κάποιον να, τέτοιο, να έχει τόσο πολύ κόσμο.
2: Τώρα μιλάς αυτή την ώρα για, για τον αποχαιρετισμό.
0: Ναι, ναι, για όλα αυτά που από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί.
2: Και στον Παντελίδη είχε γίνει.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Και στον Παντελίδη.

0: να ξανάρθουμε στα τη συναυλία. Τα είδατε όλα. Τα ακούσατε όλα. Κάποια στιγμή θα δείτε και τη συναυλία από το Μέγκα. Το Μέγκα είχε τα δικαιώματα, η Alter Ego. Και νομίζω θα δούμε, θα την απολαύσουμε και θα απολαύσετε κι εσείς που δεν μπορέσατε για τους λόγους σας να πάτε, ή εσείς που ήσασταν αντίθετοι και δεν πήγατε. Θα τα δείτε από εκεί και θα την απολαύσετε από εκεί. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα έχετε έναν καλό λόγο μετά να πείτε γι' αυτό όλο το υπερθέαμα. Και τι να πει κανείς για αυτή την πορεία, την 30χρονη δισκογραφικά πορεία του μοναδικού Αντώνη Ρέμου. Σοφούλα αυτό το είπε. Δεν το άκουσα. Γιατί και εγώ δεν κάθεσα μέχρι τέλος, η αλήθεια είναι, έτσι. Να το πω και αυτό. Δεν μπόρεσα. Ήταν η ορθοστοσία, ήταν πολλά. Εντάξει. Ήμουνα πάρα πολύ κουρασμένος. Ήρθα και από πολύ κούραση από τη Ρόδο.
1: Καλά, εσύ ήσουν. Όλη την Ελλάδα ταξίδεψε, να το πω
0: εκεί,
1: και έτσι.
0: Εκεί στα κομμάτια που έβαλε τα beat για πάρτι και λοιπά, περίμενα να το ακούσω, δεν το είπε ο Ρέμος.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό.

Την καλησπέρα μου σε όλους σας που επικοινωνείτε μαζί μας. Το δικό μας το κορίτσι, την Άση μας που ακούει πάντα κάτω δυνατά. Εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του FM 100 και της TV 100. Το κορίτσι μας που φέτος θα το ταλαιπωρήσω πάρα πολύ. Έχω να κάνω δηλώσεις γιατί σιγά σιγά και από αύριο πρώτα Θεός θα μπαίνουμε και στις πόσες.

0: Λέμε εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, Γιώργο.
1: Από αύριο.
0: Από αύριο.
1: Α, τώρα δίνεις teaser,
0: teaser. Σήμερα είμαστε με όλα αυτά που έχουν συμβεί, είμαστε λίγο πάρα πολύ επηρεασμένοι. Και έχουμε και αυτή την εβδομάδα να σας δώσουμε πράγματα και θάματα. Καλησπέρα μου και στον Δημήτρη Βουτυράκη.

0: 1 και 29. Έφτασε η ώρα για το πακετάκι μας.
1: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
3: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
2: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
3: στο παρκέ,
2: στην πόλη,
3: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
2: σχόλια,
3: αναλύσεις,
2: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
3: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
3: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
2: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
3: πολύ καλή μουσική,
2: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
3: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη 1 στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι στα 34 μετά τη μία. Ακούτε πάντα το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Εδώ είμαστε και βλέποντας τη σωρό αυτή την ώρα με τον Γιώργο Μαζονάκη, αυτό ακριβώς που είχα στο μυαλό μου και ήθελα να το σχολιάσω τώρα, μου το θύμισε ο Γιώργος και λέω να το σχολιάσουμε τώρα πραγματικά, δηλαδή, γιατί είναι κάτι που
1: δεν είναι ωραίο.
0: Όλους μας ξεπερνάει. Δεν, πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τον ξεπερνάει βλέποντας αυτή την εικόνα, όπου ενώ περνάει το φέρτο αυτή τη στιγμή το Γιώργο Μαζονάκη, όλοι με τα σκηνικά, αυτοί που είναι μπροστά εκεί, ναι. Όλοι και του δείχνει η κάμερα, δηλαδή τώρα με όρθια τα κινητά και τραβάνε με το κινητό του βίντεο για όνομα του και του Παναγία. Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει, πού έχουμε φτάσει.
1: Και κάποιοι μάλιστα κάνουν και live από ό,τι είδα.
0: Και κάποιοι κάνουν και live, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Ζούμε αδιανόητες καταστάσεις, έχουμε χάσει τα πάντα, έχουμε χάσει την ανθρωπιά μας, έχουμε χάσει αξιοπρέπειες, έχουμε χάσει τα πάντα. Ειλικρινά θέλω να πω ότι πραγματικά στεναχωριέμαι πάρα πάρα πολύ. Αφάνταστα με αυτή την εικόνα, γιατί είναι θλιβερή η εικόνα.

0: Και μου λέει ο Γιώργος ότι οι Pet Shop Boys δεν πήγαμε να τους δούμε στην Αθήνα.
1: Δεν το κανονίσαμε. Δεν το κανονίσαμε. Σαν πω την αλήθεια.
0: Οι Pet Shop Boys που ήταν στην Αθήνα. Η Celine Dion που μετά από 6 χρόνια και αυτή ανέβηκε στη σκηνή.
1: Αυτό πάλι.
0: Και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει και τα δάκρυά της. Την ίδια μέρα με τον Αντώνη.
1: Ναι.
0: Αντώνη. 12 του μηνός. Και άνοιξε η σειρά με τις 16 εμφανίσεις της στο Παρίσι.
1: Α, θα κάνει περιοδία.
0: Σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη σειρά συναυλιών της από τότε που αποσύρθηκε, δηλαδή από το 2022. Ήταν φορτισμένο το κλίμα. Όπως και δεν ήταν φορτισμένο, που ήταν πολύ συγκινημένος ο Αντώνης ο Ρέμος. Αλλά τώρα να σου πω κάτι, δηλαδή μετά από αυτό που είδαμε, αυτή την υπερπαραγωγή, τι να δεις μετά από αυτό, τέτοιο πράγμα, νομίζω πως θα αργήσουμε, θα κάνουμε πάρα πολλά χρόνια να ξαναδούμε τέτοια και παραγωγή.
2: Και προς το τέλος έχω να πω ότι η ερμηνεία που έδωσε στον Ήλιγκο ξεσήκωσε μικρούς, μεγάλους, γινόταν ένας χαμός γύρω γύρω και τα άτομα που ήταν στη Νέα Παραλία πάνω, πιτσιρίκια τώρα έτσι, τύπου 15-20 χρονών,
0: ναι.
2: Να χτυπιούνται και να γουστάρουν πάρα πολύ. Και η συναυλία έκλεισε με το μέχρι το τέλος του κόσμου.
0: Μέχρι το τέλος, επικό, γιατί είναι σήμα κατά του Ρέμου. Για πείτε μου, Γιώργο, πήγες και εσύ?
1: Εγώ δεν πήγα. Η αλήθεια είναι.
0: Δεν πήγες.
1: Αλλά
0: έχασες.
1: Είδα στιγμιότυπα, είδα πλάνα, είδα πολλά πράγματα.
0: Εσύ, Σοφία, που πήγες, για πες μου, σχολίασε μου λίγο τους άλλους καλλιτέχνες, τα ντουέτα και αυτούς που παρευρέθηκαν τους guest.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ το ντουέτο με τη Δέσποινα Βανδύ και το Σ' Αγαπώ. Εκπληκτική ερμηνεία. Άρεσε πάρα πολύ και στον κόσμο. Και η Κέτη Γαρμπή ήταν εξαιρετική.
0: Η Μαντό μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα να τη δω χρόνια τη Μαντό. Είχα εδώ πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι που μου άρεσε πολύ. Και η Κετούλα, βέβαια, η Κετούλα με αυτό που είπε.
2: Ναι.
0: Και συνέβη μετά αυτό που συνέβη και ακολούθησε όλο αυτό που ακολούθησε μέσα στο διαδίκτυο και αναγκάστηκε να βγει να κάνει και δηλώσεις και αυτά. Και τέλος πάντων. Τι ήθελα να το πει τώρα αυτό. Τι ήρθε το είπε.
1: Ναι.
0: Εγώ η αλήθεια είναι μούγκιασα, πάγωσα.
2: Ναι.
0: Γιατί ήμουνα μπροστά εκεί, έβλεπα τη σκηνή που έφυγε στον αέρα και πάγωσα πραγματικά. Λέω, αλλά αφού δεν χτύπησε, τέλος καλό, όλα καλά να πούμε.
1: Ναι, αλλά εμείς τώρα άλλα θέλουμε να μας πει η Σοφία και δεν τα λέει.
0: Ναι.
2: Να σας πω,
1: τα μετά.
0: Τους Gypsy Kings και έκανε δηλώσεις γιατί.
2: Με τη Λατινοπούλου.
0: Έχει μεγάλη δόση χιούμορ ο Αντώνης ο Ρέμος και είπε για τη Λατινοπούλου.
2: Μόνο πολιτικό.
1: Δεν είδες που απάντησε με βίντεο όμως.
0: Απάντησε. Βέβαια, απάντησε. Είπε μόνο να αλλάζαν όνομα γιατί για Gypsy Kings
2: δεν μπορούσαν
0: να
2: είναι
0: Ρωμά Γκένγκς. Η Λατινοπούλου. Μάλιστα. Είχε η Hathaway.
2: Βέβαια.
0: Είχα φύγει. Είδε το Hathaway. Ο Hathaway που εσείς οι παλαιότεροι. Οι παλαιότεροι γνωρίζετε το What is Love που ήταν το κομμάτι τότε που πραγματικά είχε κάνει πάταγο. Τον είχαμε φέρει αποκλειστικά στη Θεσσαλονίκη με την τηλεοπτική μου εκπομπή με το Χρήστο τον Πορτοκάλο, με το άσπρο μαύρο.
1: Αυτό
0: και τον περάσαμε από το FM100 και έγινε μετά ο κακός χαμός και έχω τις κασέτες, τις βιντεοκασέτες από τότε από την TV100 που τον τραβήξαμε τα πλάνα.
1: Δεν μπορεί να το χωρέσει εμένα το μυαλό μου αυτό. Ξέρεις, πρέπει να το δω, να το δω σε μια οθόνη για να το χωνέψω.
0: Πάντως το θέμα είναι ότι εντάξει, τώρα οι νεολαίοι πιτσιρικάδες, ας πούμε, που να δεν ξέρανε.
1: Ένα κομμάτι μόνο είναι το What is Love.
0: Το What is Love πραγματικά είναι επικό το τραγούδι αυτό. Άλλο, Σοφούλα, κάτι θέλεις να πεις τώρα και διέκοψα από τον Γιώργο. Τι?
2: Ήταν αφιερωμένη βεβαίως η συναυλία στον Γιώργο Μαζονάκη. Μάλιστα ξεκίνησε και με τον Νίκο σε μένα.
0: Βέβαια.
2: Και με μια πολύ έντονη συγκίνηση ο Αντώνης Ρέμος. Κάτι που πέρασε σε όλους μας.
0: Βέβαια, εννοείται. Δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Παρόλο που θα το ξαναπώ, τους πικρόχολους όλους αυτούς τους απίστευτους, τους ανεκδιήγητους που συνεχίζουν και βγάζουν μια απίστευτη χολή, ρε παιδί μου, απίστευτη.
2: Ίσως τους αρέσει πολύ ο Κωνσταντίνος Αργυρός και το μια Θεσσαλονίκη.
0: Λες?
1: Γιατί και αυτό εκεί είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά. Στο ίδιο μέρος.
2: Είναι το βίντεο κλιπ για αυτό.
0: Χρόνια όλο λέω και ξαναλέω για αυτούς τους δίθεν θεματοφύλακες της πόλης μου. Όλοι αυτοί που χρόνια αντιδρούν σε όλα.
1: Ναι, άρα τώρα εγώ προσπαθώ λίγο να βγάλω το αλατοπίπερο. Ναι. Μετά, το μετά θέλουμε, Σοφία.
0: Το μετά. Το μετά, Σοφία. Πες το μετά. Γιατί δεν λες το μετά.
1: Το μετά.
2: Μα ήταν ένα πριβέ πάρτι. Μπορώ να μιλήσω για ένα πριβέ πάρτι.
1: Άκου τώρα τι λέει. Σε παρακαλώ. Λέει.
2: Ήταν εκπληκτικά. Πάρα πολύ οργανωμένο βεβαίως.
0: Και ποιοι ήταν πάρα πολύ. Αν το παρονίδα κάποιο εκεί πέρα, ποιοι ήταν. Ήταν χορηγοί, α πούμε, χορηγοί ήταν.
2: Όχι, ήταν ένα κλειστό πάρτι, ναι. Στο οποίο ήταν πολύ στενοί φίλοι και συνεργάτες του Αντώνη, του Πάνου του Πυροβολάκη και των υπόλοιπων καλλιτεχνών. Έγινε στο Βασιλικό Θέατρο. Υπήρχαν και κεράσματα, πήραμε και τα δωράκια μας μετά βεβαίως.
0: Εσύ ήσουν εκεί.
2: Βεβαίως και ήμουν εκεί.
0: Πώς ήσουν εκεί.
2: Μα δεν τα είδατε τα αποκλειστικά
0: ναι,
2: μας.
0: Πώς ήσουν εκεί, θέλω να μου πεις.
2: Δεν αποκαλύπτω τις πηγές μου.
0: Και μέχρι τι ώρα κράτησε αυτό?
2: Εγώ έφυγα γύρω στις 4. Ήταν η ώρα που χαιρετούσε και ο ίδιος ο Αντώνης. Βγάλαμε και κάποιες φωτογραφίες, έτσι γύρω στα 10 άτομα πρέπει να ήμασταν. Οπότε φαντάζομαι ότι γύρω στις 4 με 4.30 έλειξε.
1: Δεν φεύγει το δημοσιογραφικό ύφος πάντως, το λέει.
2: Δεν φεύγει.
1: Λες και λέει δελτίο.
2: Έλα, ρε.
0: Λοιπόν, πώς, πρέπει να μας δώσει πλήρη ενημέρωση.
2: Μα σε παρακαλώ. Δηλαδή, με τέτοια φωνή δελτίο τώρα. Μην θυμίζεις τον κόσμο αυτό το πράγμα.
0: Ρε Γιώργο, ρε. Σαμποτάζ μας κάνει.
2: Και εσύ.
1: Ελαφραίνω λίγο το κλίμα.
2: Βλέπεις, περνάω από όλοι.
0: Βλέπω, δεν βλέπω.

αυτός. Ξέρω ότι μου σχολιάζεται, γιατί βλέπουμε τώρα τα πλάνα που βγαίνουν σιγά σιγά από την εκκλησία όλοι τώρα, για να πάνε στην τελευταία του κατοικία να συνδέσουν τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δεν λείπει από πουθενά. Άδωνης Γεωργιάδης και αυτός εδώ στο παρόν. Βλέπαμε τη Μαριανά τη Λάτση. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν δώσει το παρόν τους.

0: Είναι λίγο περίεργη
1: ώρα. Κάτι είναι περίεργη, βλέπουμε είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ περίεργη και η ώρα, γιατί βλέπουμε απέναντι τα πλάνα. Βλέπουμε όλους τώρα που εξέρχονται σιγά σιγά από την εκκλησία. Και σε λίγα λεπτά. Σε λίγα λεπτά θα συνοδεύσουν το πιο αγαπημένο παιδί της νύχτας στην τελευταία του κατοικία. Το καλύτερο παιδί.

0: Πλησιάζουμε τις 2. Τι λέτε, παιδάκια μου, σιγά σιγά να χαιρετήσουμε.
1: Ναι.
0: Να χαιρετήσουμε,
1: ναι,
0: γιατί ναι, οι ώρες είναι δύσκολες. Βλέποντας και απέναντι όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι πραγματικά δύσκολες για τον χαμό του πραγματικά μοναδικού Γιώργου Μαζωνάκη. Να σας χαιρετήσουμε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους και καλό παράδεισο, να πω εγώ.
0: Σοφούλα μου.
2: Και να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην στεναχωρείτε τον κόσμο, γιατί υπάρχουν και ευαίσθητοι και καλά παιδιά και τις μέρες αλλά και τις νύχτες.
0: Έτσι ακριβώς. Και τις μέρες και τις νύχτες. Καλό ταξίδι στον έναν μοναδικό, έναν και μοναδικό, τον φοβερό Γιώργο Μαζωνάκη. Γεια σου Γιουργάρα μου. Αύριο πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία θα είμαστε εδώ.

0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης των FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Σοφία Ξανθοπούλου.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη ραδιοφωνική παραγωγή ο Γιώργος Μάγκος, στο ρεπορτάζ ο Χρήστος Πέτρου και ο Σάκης Γκίνας στα αθλητικά, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Σε κλίμα συγκίνησης, ψάλλεται η εξόδια ακολουθία για τον Γιώργο Μαζονάκη στο νεαρό ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στο λαϊκό προσκύνημα ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι. Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο βρέθηκαν στην εκκλησία για το τελευταίο δύο στον τραγουδιστή. Η ταφή θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπως τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Τη μία το μεσημέρι είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των δύο ιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να προγραμματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο πλαίσιο του νέου νόμου, προβλέπεται κάθε ιατρείο να διαθέτει QR code, το οποίο ο πολίτης θα μπορεί να σκανάρει με το κινητό του και να βλέπει τι άδεια έχει αυτό το ιατρείο και τι μπορεί να κάνει και τι όχι. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Η ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα, μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυτιπλοείας στον Περσικό Κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν στα 107,54 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI σημείωνε παράλληλη άνοδο στα 102,34 δολάρια. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο, την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Για τη 13η σύνταξη, είπε ότι η πρόταση του κόμματός του προβλέπει την εφαρμογή του μέτρου σε δύο δόσεις, με την πρώτη το 2027 και τη δεύτερη το 2030, προσδιορίζοντας το δημοσιονομικό κόστος της δεύτερης δόσης στα 840 εκατομμύρια ευρώ. Για το 13ο μισθό επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή εφαρμογή με κόστος 1,27 δις ευρώ, ενώ για την επαναφορά του ΕΚΑ στους χαμηλοσυνταξιούχους ανέφερε κόστος 540 εκατομμυρίων ευρώ. Το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, την τέταρτη από τις συνολικά 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Χαρακτήρισε σημαντική την παράδοση του νέου σχολείου. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς είναι το τέταρτο από τα 17 σχολεία που εγκαινιάζονται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, CDU, αναδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χτεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος, ωστόσο, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον επεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Οριακό προβάδισμα διατηρεί το κεντροαριστερό μπλοκ στις γενικές εκλογές της Σουηδίας, με τη μάχη να παραμένει αμφίροπη, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων. Με το 94% των ψήφων καταγεγραμμένο, το κεντροαριστερό μπλοκ προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 του δεξιού μπλοκ.
Πάμε στο θέμα που μονοπολεί τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο πλαστικός χειρουργός Γιώργος Λύρας αναφέρεται στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, την οποία πραγματοποίησε ο Γιώργος Μαζονάκης στην κλινική του Κολονακίου λίγο πριν υποστεί ανακοπή, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια καθαρά νοσοκομιακή ιατρική πράξη. Επιπλέον αναφέρεται και στη διαδικασία των ελέγχων των συγκεκριμένων κλινικών.

0: η δική μου είναι θέση προβληματισμού ως άτομος Γιάννης Λύρας. Η θέση του ιατρικού συλλόγου είναι ότι οι έλεγχοι έγιναν και δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα. Αν θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση και στις δύο απόψεις.
1: Βεβαίως. Αυτό εμένα μου ακούγεται λίγο έτσι κάπως περίεργα. Έγιναν έλεγχοι και δεν βρέθηκαν τα μηχανήματα, δηλαδή τα εξαφάνισαν τα μηχανήματα όταν πήγαν για έλεγχο οι συναδελφοί σας.
0: Καταρχάς, εγώ είμαι μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου από το 2018. Πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο από τη διοίκηση. Η διοίκηση κρίνει τα στοιχεία και με βάση τα στοιχεία κρίνει αν ο φάκελος θα πρέπει να έρθει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε τις πράξεις της διοίκησης. Είμαστε ανεξάρτητο όργανο. Δεν μας ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, παρότι είμαστε μέρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, άρα θεσμικά είμαστε ανεξάρτητοι. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, επειδή εγώ δεν γνωρίζω τις διαδικασίες των ελέγχων που έγιναν σε αυτό το περιστατικό, εσημερίζομαι τις ερωτήσεις πολλών δημοσιογράφων που άκουσα, ότι πώς είναι δυνατόν να πήγαμε και να μην βρήκαμε τα μηχανήματα, όπως είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Πολυτίμη Λεωνάτου. Πήγαμε και δεν βρήκαμε τα μηχανήματα. Επίσης, με προβληματίζει η δήλωση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Τουτουζά, ο οποίος είπε ότι σε κάθε διαδικασία ελέγχου ενημερώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο ο ελεγχόμενος. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω γιατί δεν είμαι μέλος της διοίκησης. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος της διοίκησης ούτε μέλος επιτροπών.
1: Ναι. Όσον αφορά τη δική σας αρμοδιότητα ευθύνης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ήρθε ποτέ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάποια συγκεκριμένη καταγγελία για τους συγκεκριμένους γιατρούς?
0: Όχι, και μάλιστα το ερώτημα που έκανε μία δημοσιογράφος, που έδεσε δημοσιογράφος στην ανοιχτή συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, ήταν αφού υπήρξαν καταγγελίες προφορικές, πώς τελείωσε ο έλεγχος. Δηλαδή, τι απαντήθηκε για τις καταγγελίες? Πιθανολογείται ότι οι καταγγελίες είχαν να κάνουν με την πλασμαφαίρεση, εκτός και αν δεν είναι ακριβές αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Νομίζω ότι αν οι καταγγελίες ήταν για την πλασμαφαίρεση και το Συμβούλιο δεν βρήκε μέσα από τις επιτροπές του τα μηχανήματα, τότε κάποιος έχει παρέμβει στη διαδικασία και δεν αποκλείεται τους τρεις γιατρούς που ελέγχονται.
2: Η ιατρική διαφήμιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως στο διαδίκτυο αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα της σύγχρονης ιατρικής διοντολογίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης.
3: Η ιατρική διαφήμιση με βάση τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύεται ρητός. Και όταν λέμε απαγορεύεται ρητός, απαγορεύεται ρητός. Ωστόσο, όταν ο νόμος, όταν ο κώδικος ιατρικής διοντολογίας τέθηκε σε ισχύ, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε όλο αυτό ο καταιγισμός της πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο. Και αντιλαμβάνεστε, πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να πλευρευτούν και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Προφανώς, πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική διαφήμιση και πρέπει να αλλάξουν κυρίως το κομμάτι το πώς λειτουργούμε. Και πιστεύουμε ότι εμείς τουλάχιστον θα είναι σαν Ινστιτούτο, είχαμε και στο πέρυσι στο φόρουμ που κάνουμε κάθε χρόνο που αφορά θέματα της ιατρικής, της υγείας γενικότερα και πολύ περισσότερο και δικά μας θέματα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία. Έχουμε προτείνει πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε και σαν πολιτεία και σαν ιατρική κοινότητα. Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε πάντα είναι ότι θα πρέπει πάντα όταν έχουμε μια αμφιβολία για τον γιατρό μας να απευθυνόμαστε στη σελίδα του ιατρικού συλλόγου για να δούμε αν αυτός είναι πραγματικά γιατρός, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αντιποίηση στο επαγγέλμα, δεν λένε ότι είναι
1: γιατροί. Με αφορμή αυτό που λέτε, έτσι.
3: Και το λέω σε γενικότερο πλαίσιο.
1: Όχι γενικότερο.
3: Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι του νόμου ιατρίου και κανείς θα πρέπει να το βλέπει και αυτό. Και φυσικά να ανατρέχει στις σελίδες του ιατρικού συλλόγου, του τοπικού ιατρικού συλλόγου, και να βλέπει αν ο αντίστοιχος γιατρός είναι μέλος του συλλόγου και μπορεί να κάνει κάποιες πράξεις.
2: Στη στεγαστική κρίση τώρα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης Αντρής Καριώτης τόνισε ότι η στεγαστική κρίση δεν έπεσε από τον ουρανό, ούτε εξηγείται απλώς με αφηρημένη επίκληση στην προσφορά και τη ζήτηση. Είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής της κυβέρνησης για τη μετατροπή της κατοικίας σε επενδυτικό προϊόν που αυξάνει την κερδοφορία όσων εκμεταλλεύονται ακίνητα και οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερους αποκλεισμούς, μίλησε το πρωί στις θέσεις και απόψεις.
4: δεν μπορούμε να έχουμε πάντα και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δηλαδή δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τα υπερκέρδη όσων αυτή τη στιγμή κερδίζουν τη στεγαστική κρίση, τους επενδυτές, τους κατασκευαστές, τους εκμισθωτές, τους μεσίτες, και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τη στεγαστική ασφάλεια του πληθυσμού. Και αυτό είναι το ακριβώς που κάνουν όλα αυτά τα μέτρα, τα ημίμετρα, τα οποία συνεχώς παίρνει αποσπασματικά και λίγο-λίγο η κυβέρνηση, και τα οποία τα μισά είναι προς την ίδια κατεύθυνση, προσπαθούν δηλαδή να διατηρήσουν την κερδοφορία και τις τιμές στην αγορά. Τα άλλα μισά, που μπορεί να είναι ίσως και προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν ίσως επαρκή πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς δειλά και ανεπαρκή.

0: Για τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα που βρίσκονται σε τροχιά έντονου ραλιανόδου, με τη μέση τιμή της αμόλυδης να διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο εξαιτίας της εκτόξευσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, μίλησε η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής και εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών.
1: Η επιδότηση φέτος να είναι περισσότερο γενναία, πρώτο. Δεύτερο, να βάλουν το χέρι τους και τα δύο δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, το ζητάω. Ζητάω με έναν ευγενικό τρόπο τη συνέργεια από τα δύο δηληστήρια. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, 6 μήνες πόλεμος, τα δηληστήρια βγάλανε πολλά λεφτά. Αφού λοιπόν βγάλανε, ας έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν την πατρίδα, τον κόσμο και την κυβέρνηση, να το πω από την άλλη μεριά, σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Είναι πολύ δύσκολη ώρα. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα 90% πετρέλαιο.
2: Εκτός από τα δηληστήρια, δεν πρέπει να υπάρχει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
1: Η άλλη επιλογή, θα ήθελα να σας το πω, είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνουν. Να σας το πω γιατί, πολύ απλά, βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από το φόρο. Προσέξτε. Με όλη αυτή την άνοδο στην τιμή στα καύσιμα, σαν αποτέλεσμα έχει να φαίνεται περισσότερη η αγοραστική αξία σε εμάς, ότι γιατί αν έκανε η βενζίνη 1,70 έχει πάει τώρα 2,20. Εντάξει, και σε εσάς πολύ παραπάνω άμα είναι πάνω στα σύνορα. Άρα λοιπόν φαίνεται ο μεγαλύτερος ο τζίρος. Όμως τα λίτρα είναι λιγότερα.
2: Μισό λεπτό λίγο, μην πάμε στη βενζίνη. Μιλάω για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακούστε που θα το πάω τώρα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς σαν κλάδος χάνουμε. Αυτοί όμως κερδίζουν. Για την αύξηση κερδίζουν και από το ΦΠΑ και από το φόρο.
2: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν αφορά το σύνολο του κόσμου, αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που συνεχίζουν και ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πρέπει
1: δεν
2: να υπάρχει μείωση.
1: Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πεθάνει ο κόσμος.
2: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει μείωση του φόρου στα πετρέλαιο.
1: Απλά τα πράγματα. Πριν μερικά χρόνια οφείσαμε τον κόσμο να βάλει φυσικό αέριο. Ήταν φτηνό. Έγινε πανάκριβο. Πανάκριβο έγινε. Λοιπόν, και κάποιοι ακόμα κρατήσαν το πετρέλαιο. Αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουν να μπορέσουν να παίρνουν το πετρέλαιο, να ζεσταίνονται και να μην πεθάνει και ο κλάδος. Γιατί και ο κλάδος είναι ένα εργαλείο.
0: Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Σάκης Γκίνας. Σάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σοφία. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα την επισημοποίηση της συμφωνίας και της μεταγραφής με τον Σιμών Μπανζά, τον Κογκολέζο Σέντερφορ, 30 ετών είναι, ο οποίος αποκτήθηκε υπό τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα για ένα χρόνο και την με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Στα απόνερα της τέταρτης αγωνιστικής Super League έχουμε μετά τον διαμαρτυρίες του Ηρακλή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο και τις αποφάσεις του διαιτή και, και των ανθρώπων στο ΒΑΡ, ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση για την χθεσινή διαιτησία του Ιταλού διαιτή, τον Αντρέα, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, του Ιταλού διαιτή Αντρέα Κολόμπο, και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην πέμπτη αγωνιστική, καθώς πλέον ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος μετά την χθεσινή νίκη του με 3-0 επί του Πανετολικού με 12 βαθμούς, αλλά ακολουθούν στη δεύτερη θέση ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε βαθμολογικά μετά την χθεσινή νίκη του στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. Ακολουθούν μεσοβδόμαδα πριν από την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League αγώνες κυπέλου, ο Άρης παίζει με τον Μαρκό και ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο για την League Face της διοργάνωσης. Σοφία.
0: Σάκη Γκίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στις 2 από τον FM100. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καθώς έρχεται η Παλμύρα Αρσλάνογλου με τη βιταμίνη P.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Νίκη των Χριστιανοδημοκρατών στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Μεγάλη άνοδος για την ΑΕΦΔΕ. Αντιδράσεις στο Ισραήλ για τον ντοκιμαντέρ Ναζά. Με αφαίρεση υπηκότητας απειλεί τους συντελεστές ο Υπουργός Πολιτισμού. Διακομματική πρωτοβουλία στη Βρετανία. Ζητείται νομοθεσία για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του καγκελάριου Μέρτς είναι ο νικητής των δημοτικών εκλογών στο γερμανικό κρατήδιο της Κάτω Σαξονίας με 27,2%, δεύτεροι σοσιαλδημοκράτες με 24,6%, τρίτο το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, με 15,9%, αν και περιορισμένης εμβέλειας η αναμέτρηση απέκτησε σημασία μετά τη σαρωτική νίκη της AfD στη Σαξονία Anhalt την προπερασμένη Κυριακή. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται τώρα στις τοπικές εκλογές του Ανατολικογερμανικού κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία την προσεχή Κυριακή, με την AfD να προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Αντίστροφη τάση στη Σουηδία, οι σοσιαλδημοκράτες έχουν οριακό προβάδισμα μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής και η επικεφαλής του κόμματος Μακταλένα Άντερσον δηλώνει έτοιμη να κυβερνήσει. Με καταμετρημένο το 93% των ψήφων, οι σοσιαλδημοκράτες συγκεντρώνουν το 28,1% έναντι 19,9% του συντηρητικού κόμματος, του οποίου ηγείται ο απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον. Στην τρίτη θέση με απώλειες ψήφου το Εθνολαϊκιστικό Κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες. Περνάμε στο Ισραήλ, όπου πολιτικές διαστάσεις έχει προσλάβει η βράβευση του ντοκιμαντέρ Ναζά το Σάββατο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Οι δημιουργοί του ντοκιμαντέρ Γιουβάλ Αβραάμ και Ραχέλ Σόρ παρουσιάζουν συνεντεύξεις με στρατιωτικούς και μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος που αποκαλύπτουν πώς επιλέγονται οι στόχοι για τις επιδρομές στη Γάζα. Τώρα ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, Μίκη Σοχάρ, απειλεί τους δύο σκηνοθέτες με αφαίρεση υπηκότητας, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβριήλ Χαρίτο.
6: Ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκη Ζόχαρ χαρακτήρισε την ταινία απαράδεκτη, κατηγορώντας τους σκηνοθέτες της ότι μισούν την εθνική τους ταυτότητα και ότι επέλεξαν να εκθέσουν την πατρίδα τους με αντάλλαγμα ένα βραβείο και μερικά αντισημιτικά χειροκροτήματα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα κινηθεί άμεσα για να τους αφαιρεθεί η Ισραηλινή ηθαγένεια με την αιτιολογία της προδοσίας. Το Ισραηλινό Κέντρο Κινηματογράφου συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το πρωί και ανακοίνωσε ότι η ταινία Ναζά ξεπέρασε κάθε ανεκτό όριο ελευθερίας έκφρασης, κυρίως επειδή χρησιμοποίησε μαρτυρίες ατόμων που δεν διακρίνεται η αληθινή τους ταυτότητα. Αποφάσισε επίσης να αναθεωρήσει την βαθμολογία και τα κριτήρια βάσει των οποίων οι Ισραηλινές παραγωγές θα συμμετέχουν από τώρα και στο εξής σε διεθνή φεστιβάλ. Κατά της ταινίας,

0: Άιμαν Ούντε χαρακτήρισε ιστορικό γεγονός την βράβευση της ταινίας και εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στους δημιουργούς της. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Δύο Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σε επιδρομή της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στην πόλη της Γάζας. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού δηλώνει ότι πρόκειται για δύο μέλη του ένοπλου σκέλους της Χαμάς που συμμετείχαν στην παραγωγή όπλων και πυρομαχικών. Φρένο στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης βάζουν οι ίδιοι δημιουργοί της, εκφράζοντας ανησυχία για θέματα ασφαλείας μετά την απόφαση της OpenAI να αναβάλει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο για λόγους ασφαλείας. Στη Βρετανία, βουλευτές από όλα τα κόμματα ζητούν τώρα ένα πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Τα δύο σώματα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, Κοινοτήτων και Λόρδων, αναγνώρισαν τις απειλές που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στα ανθρώπινα δικαιώματα, τονίζοντας ότι οι ισχύοντες νόμοι δεν είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν τη ραγδαία ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Η Μεικτή Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δημοσίευσε έκθεση με τον πρόεδρό της και εργατικό βουλευτή Άλεξ Σομπέλ να αναφέρει ότι πουθενά στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπάρχει νομοθετική και κανονιστική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη που είναι κατάλληλη για το σκοπό αυτό. Ενώ κάνει λόγο για ολοκληρωτική απαγόρευση κάποιων χρήσεων του φάσματος του AI που είναι ασύμβατα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις στο BBC του ερευνητή Jacob Coxon, που παραιτήθηκε από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, προειδοποιώντας ότι το εργατικό δυναμικό της εταιρείας αναπτύσσει συστήματα τα οποία είναι πραγματικά τρομακτικά για το μέλλον της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, οι μετοχές που συνδέονται με την AI τεχνολογία έχουν πτωτική τάση, αφού ο επικεφαλής της εταιρείας Anthropic, Ντάριο Άμοντεϊ, σε μια ξαφνική κίνηση, ζήτησε περιορισμό της απρόσεκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, με τον Σαμ Άλτμαν και τον Ήλον Μάσκ να συντάσσονται με τους προβληματισμούς του. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Θρίλερ με τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουκρανίας, Ρουσλάβ Κραυτσένκο. Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει την αποπομπή του μετά την αποκάλυψη σκανδάλου διαφθοράς στην υπηρεσία του. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν σήμερα ότι ο Κραυτσένκο διέφυγε στη γειτονική Πολωνία. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται απλώς σε υπηρεσιακή αποστολή. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Ευρωπαίοι ηγέτες συναντώνται σήμερα στο Ροβανιέμι της Φινλανδίας σε μια προσπάθεια να συντονίσουν την πολιτική τους για την αυσιπλοεία και την αξιοποίηση πρώτων υλών στη θάλασσα της Αρκτικής. Υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ, δηλώνει σήμερα εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης στο Βερολίνο. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil υποδέχεται σε λίγη ώρα στο Βερολίνο τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ιταλικής Τράπεζας UniCredit, Andrea Orsel. Στην ατζέντα η συγχώνευση με τη γερμανική τράπεζα Commerzbank. Και το Πεκίνο απαγορεύει την κατοχή και χρήση drones αναψυχή στο κέντρο της πόλης. Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 15 Νοεμβρίου και ισχύει για τους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες της κινέζικης πρωτεύουσας. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Σημαντική άνοδος στις δημοσκοπήσεις εν ώψη των τοπικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου καταγράφει η Πρωθυπουργός του Μεκλενβούργου Δυτικής Πομερανίας, Μανουέλα Σφίζικ. Παρότι η εναλλακτική για τη Γερμανία παραμένει πρώτη πολιτική δύναμη με ποσοστά κοντά στο 38%, οι σοσιαλδημοκράτες της Σφίζικ έχουν περιορίσει αισθητά τη διαφορά και κινούνται πλέον γύρω στο 34%. Την ίδια στιγμή, η ίδια η Σφίζικ εξακολουθεί να είναι δημοφιλέστερη από τον υποψήφιο της ΑΕΦΔΕ, γεγονός που ενισχύει τη θέση της στην τελική ευθεία προς τις κάλπες. Σύμφωνα με αναλύσεις των δημόσιων δικτύων NDR και ZDF, η δημοσκοπική ανάκαμψη της Πρωθυπουργού συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την επιλογή της να κρατήσει αποστάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Βερολίνο. Η Σφίζικ έχει διαφοροποιηθεί δημόσια από βασικές κυβερνητικές επιλογές. Έχει ασκήσει κριτική στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, αμφισβήτησε τις προβλέψεις για τη μελλοντική μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη για τους εργαζόμενους, τις οικογένειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, κατηγόρησε τη συγκυβέρνηση συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών ότι οι συνεχείς εσωτερικές διαφωνίες της

0: ευνοούν πολιτικά την εναλλακτική για τη Γερμανία. Η στρατηγική της, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις. Χριστιανοδημοκράτες και πράσινοι υποστηρίζουν ότι μετατρέπει τις εκλογές σε προσωπική αναμέτρηση με την ΑΕΦΔΕ, αποδυναμώνοντας τα υπόλοιπα δημοκρατικά κόμματα. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν τα χαμηλά ποσοστά των χριστιανοδημοκρατών, που περιορίζονται περίπου στο 7%, ενώ οι πράσινοι βρίσκονται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Στο Σφερίν εκφράζονται φόβοι ότι ένα ή και περισσότερα κόμματα του δημοκρατικού τόξου μπορεί τελικά να μείνουν εκτός τοπικής βουλής. Έτσι, το βασικό ερώτημα εν όψη των εκλογών της Κυριακής είναι αν η Μανουέλα Σφίζικ λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στην άνοδο της ΑΕΦΤΕ ή αν, στην προσπάθειά της να ανακόψει την επιρροή της, αποδυναμώνει εν τέλει πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς συμμάχους. Οι απαντήσεις αναμένεται να δοθούν στις κάλπες.
1: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
2: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Βεβαίως θα ακούσατε όλα αναλυτικά από τον Πόλη Μαυρόπουλο, έτσι από τη μία και ως τις δύο, για το τι πραγματικά συμβαίνει με την όλη την ώρα αυτή που κυδεύεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οπότε το μόνο που μένει, ας πούμε, είναι να πούμε ότι υπάρχει μεγάλος όγκος κόσμου, πληθυσμού, ο οποίος έχει πάει να χαιρετήσει, να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, και εμείς είμαστε εδώ όπως κάθε μέρα από τις 2:30 και τις 4 στα δικά μας 90 λεπτά να μπούμε και να αλλάξουμε λίγο όλη αυτή τη διάθεση, να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας. Ούλετε και μάλα χαίρε. Καλώς ανταμώσατε, κυρίες και κύριοι. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα στον FM 100. Αυτή είναι η βιταμίνη P. Εδώ θα είμαστε. Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι τρέχει αυτή την ώρα.
1: Και τώρα.
0: Ναι, να δούμε τι γίνεται.
1: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Τώρα.
1: Με τη βιταμίνη P.

0: Thank you very much.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας. Το γνωστό ποτηλιάρισμα στην Ευκαρπία, στην περιφερειακή μας από την Ευκαρπία μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Σε συνέχεια της πορείας σας στο ίδιο ρεύμα δεν θα έχετε προβλήματα. Στο αντίθετο ρεύμα ξεκινούμε με χαμηλές ταχύτητες στην είσοδο του K12. Ανοίγει ο δρόμος μετά και το ποτηλιάρισμα του συναντάτε μπροστά σας από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή διατηρείται ένας όγκος οχημάτων από τα φανάρια της Μαρτίου μέχρι και της Βούλγαρη. Και στο αντίθετο ρεύμα επίσης μέχρι τα φανάρια της Μαρτίου έχουμε καθυστερήσεις από τη Βούλγαρη, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Μεγάλες καθυστερήσεις όμως βλέπω αυτή την ώρα στο ντεπό στην Βασιλίσσης Όλγας και οι καθυστερήσεις κρατάνε μέχρι και την αναλήψεως, μέχρι και την ανάληψη. Οπότε να μου είστε υπομονετικοί σε εκείνο το σημείο, μετά δεν θα έχετε προβλήματα στην πορεία σας. Αν περάσετε από αυτό το σημείο δεν θα έχετε κανένα θέμα. Στην Ανοπόλη εικόνα είναι καταπληκτική, Εγνατία, κούκλα, τσιμισκή κούκλα θα την πω, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε εκεί λίγο στην Παλαιών Πατρών γύρω-γύρω πριν και μετά. Και έχουμε και στη Λεωφόρο Νίκης την υπέροχη εικόνα και να την πούμε κούκλα και αυτή. Στα φανάρια των δικαστηρίων στην Παλαιού Σταθμού στη Διασταύρωση με 26 Οκτωβρίου έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Στο Βαρδάρι και στην Πλατεία Δημοκρατίας λίγες καθυστερήσεις, ίσα-ίσα για ένα φανάρι θα περιμένουν οι τελευταίοι. Δεν έχουμε πολλά προβλήματα και πάμε στην Μίκη Θεοδωράκη όπου προς τη Δαβάκη και προς την Ακριτών και στα δύο ρεύματα δηλαδή. Έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, είναι της ώρας, δεν θα ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Ξέρω ότι αγαπούσατε πάρα πολύ οι περισσότεροι τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ένα τραγούδι έτσι σε remix θα ακούσουμε από τη φωνή του, με τη φωνή του. Φυσικά όσοι έχουν αγαπήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη θα έχουν δυνατότητα με τα τραγούδια όλα αυτά που έχουμε από αυτόν να τον ακούν και να τον θυμώνουν και να τον μνημονεύουν. Εμείς θα διαλέξαμε αυτό το υπέροχο remix στη Θαλασσογραφία που είναι ένα αγαπημένο τραγούδι ούτως ή άλλως.

Αυτό που παρατηρεί κανείς παρακολουθώντας τα πλάνα από την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη είναι ότι βλέπεις ότι απευθυνόταν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε όλες τις ηλικίες. Δεν υπήρχε έτσι μια τάξη ανθρώπων που άκουγε Γιώργο Μαζονάκη, ακούγανε όλοι. Και τουλάχιστον είχε ένα ευρύ φάσμα. Και φυσικά αυτό που μνημονεύεται συνέχεια είναι το ευεργετικό του έργο και πόσο πολύ βοηθούσε όποτε μπορούσε και όπου μπορούσε ή όπου έπεφτε κάτι στην αντίληψή του. Το θέμα είναι τι θα γίνει με το ζεύγος των γιατρών που κατηγορείται για τον θάνατό του και με όλα αυτά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, τα οποία είναι τρομακτικά και είναι και πιο τρομακτικό το γεγονός ότι παρόλο που έγινε ό,τι έγινε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στο ραντεβού που είχαν, γιατί σου λέει εντάξει, έγινε αυτό, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, συνεχίζει κάποιος και εμπιστεύεται αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να έχει προηγηθεί τη στιγμή που η σύζυγος του γιατρού που, στον οποίο ανήκε το ιατρείο, η κυρία Γάκα. Πληροφορίες λένε ότι έψαξε στο ChatGPT να δει πώς θα κάνει ανάνυψη. Πάμε στα δικά μας τα ωραία, αυτά που έχουμε συνηθίσει και αγαπάμε. Μείνετε εδώ μαζί μου και τις 4.

Υπέροχη διασκευή, Stumble in βεβαίως αυτό που βλέπετε στον τοίχο σήμερα μας γυρίζει πάρα μα πάρα πολλά έτη πίσω. Στον τοίχο της βιταμίνης μας, εκεί που ανταμώνουμε στο Facebook, Παλμύρα Αρσλάνογλου, με ελληνικούς χαρακτήρες ανταμώνουμε εκεί.

Έρχονται εικόνες από το παρελθόν, έτσι, γιατί έγινε πολύ μεγάλο θέμα για την συναυλία του Γιώργου, του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ολοκληρώθηκε το Σάββατο. Βεβαίως υπήρξε και προς στιγμή ταράχθηκε λίγο το όλο θέμα. Θα γίνει συναυλία με τη βροχή. Έγινε, πήγαν όλα όπως έπρεπε να πάνε. Αυτή η εικόνα που βλέπετε στον τοίχο και ανταμώνουμε είναι από το συλλαλητήριο για το Μακεδονικό του 1992, έτσι για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Όσο και να θέλεις να το μειώσεις, αυτό δεν γίνεται να μειωθεί. Ήταν 1 εκατομμύριο κόσμος μαζεμένος και δεν το ξεχνάει κανένας μας εκείνο το πρωινό του 1992. Εκείνη η ενέργεια που υπήρξε από μικρούς και μεγάλους που συγκεντρώθηκαν στο παραλιακό μέτωπο της πόλης μας. Απ' άκρη σ' άκρη γέμισε η Θεσσαλονίκη σε εκείνο το ένα και μοναδικό συλλαλητήριο. Στις 14 Φεβρουαρίου είχε γίνει το 1992, για όσους δεν το θυμούνται. Μιλήσαμε τότε για το θέμα του ονόματος. Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες εικόνες που δείχνουν όλο το παραλιακό μέτωπο γεμάτο από κόσμο. Δεν ήταν μόνο αυτή η φωτογραφία που σας έχω ανεβάσει. Και τα στενά και όλη η Θεσσαλονίκη διακατεύει να διαμαρτυρηθεί και να επιβεβαιώσει ποιο είναι το όνομα της Μακεδονίας. Σκοπιανή Μολόν Λαβέ έλεγεται για τη Μακεδονία μας. Εγώ και τα 3 παιδιά μου σήκωσε ένας κύριος και έλεγε είμαστε εδώ. Και πολλά τότε είχαμε δει. Έτσι για να μην χάνουμε το μέτρο όλα αυτά και να θυμόμαστε. Και βέβαια οι νεότεροι να μαθαίνουν κιόλας. Αυτή τη στιγμή όσοι ανοίξουν τις δέκτες τους θα δουν το τελευταίο χειροκρότημα του πλήθους προς τον Γιώργο Μαζονάκη, μιας και έχουν βγει με το φέρετρο έξω και κατευθύνονται προς την τελευταία του κατοικία.

Δεν είναι εύκολο να αποχαιρετάς έναν άνθρωπο που φεύγει από αυτόν τον κόσμο και τον γνωρίζεις. Πόσο φανταζόμαστε πόσο διαφορετικό είναι για έναν άνθρωπο που δεν τον γνώριζες, απλά τον έβλεπες ή μπορεί να τον άκουγες, τον θαύμαζες. Παρ' όλα αυτά ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε έντονο το στίγμα του. Κατευθύνονται προς την τελευταία του κατοικία, στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Και βέβαια βλέπω και τις δηλώσεις Γεωργιάδη που λέει: συγγνώμη από την οικογένεια Μαζωνάκη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Βεβαίως αυτό είναι ένα μήνυμα προς τον Άδωνη του Αδόνιδος, τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυβέρνηση, ότι αυτά τα αντιμετωπίζει ο κάθε Έλληνας, ο κάθε απλός πολίτης. Απλά το θέμα αναδείχθηκε επειδή ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Πρέπει, λέει, να βρούμε τα κενά του συστήματος. Τόσα έτη σε αυτή τη θέση και που βγαίνει στα κανάλια, στους δέκτες μας τηλεοπτικούς και μας κουνάει το δάχτυλο. Δεν έχει εντοπίσει τα κενά του συστήματος. Όταν φωνάζουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές για αυτά τα κενά, κανείς δεν ευαισθητοποιήθηκε. Έπρεπε να συμβεί αυτό για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μάλλον.

Παρόλο λοιπόν που η οικογένεια έχει ζητήσει η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη να πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, ο κόσμος δεν έχει αποχωρήσει, βρίσκεται στους δρόμους, χειροκροτεί και ακολουθεί με τον δικό του τρόπο. Και συνοδεύει τον Γιώργο Μαζωνάκη στην τελευταία του κατοικία. Στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών θα ολοκληρωθεί η ταφή. Ο κόσμος είναι πάρα πολλής. Και πώς να τον μαζέψεις όλο αυτό? Πιστεύω ότι βέβαια θα γίνει σεβαστή η αίτηση των συγγενών του Γιώργου Μαζωνάκη και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον τρόπο που επιθυμούν.

Σε πολύ λίγο θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και τη Σοφία Ξενοδοπούλου, η οποία είναι αυτή που θα μας ενημερώσει. Θα πάμε με ένα υπέροχο remix, έτσι να ρίξουμε λίγο τους τόνους από τον Δάκη Στεφανίδη. Και θα σας περιμένω αμέσως μετά για να μπούμε στο κύριο μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3, στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην Οίκαια, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη τελέστηκε στη 1 το μεσημέρι στο νεαρό ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του μεταφέρθηκε στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Στο μεταξύ, από χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου συνέρευσε στο νεαρό ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πει το αίσθητο χαίρε στον δημοφιλή καλλιτέχνη. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπως στα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις κρίσιμες στιγμές στο ιατρείο, στο Κολωνάκι που κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης και κυρίως για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ 3 και 20 και 3 και μισή χτύπησε το αλάρμ του μηχανήματος, την ώρα δηλαδή που ο τραγουδιστής φέρεται να υπέστη ανακοπή. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το χρονικό που ακολούθησε, καθώς η επικοινωνία των γιατρών με το ΕΚΑΒ έγινε σχεδόν μία ώρα αργότερα. Το δεύτερο γυμνάσιο Λαγκαδά, την τέταρτη από τις συνολικά 17 νέες σχολικές μονάδες που κατασκευάζονται στην Κεντρική Μακεδονία μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα, καθώς είναι το τέταρτο από τα 17 σχολεία που εγκαινιάζονται μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είναι πραγματικά υπερσύγχρονο βιοκλιματικό σχολείο. Θα δείτε ότι είναι ίσως από τα πιο ωραία σχολεία σε όλη την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Δήμας. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας, αλλά και ένα νέο application μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πακέτο μόνιμων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων για την ενίσχυση του Καστελόριζου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του νησιού, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις χωρίς εντάσεις, αλλά δεν δέχεται απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Με καθαρό στόχο την εκλογική πρωτιά του ΠΑΣΟΚ, κατηγορηματικό όχι σε οποιοδήποτε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και εχμές τόσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε από τη Θεσσαλονίκη το πολιτικό στίγμα με το οποίο θέλει να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Με την πρόταση της εισαγγελέως επί του αιτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Νέα μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα ενδείχθηκε ισχυρότερη δύναμη στις χθεσινές δημοτικές και περιφερειακές εκλογές στην Κάτω Σαξονία. Η σημαντική άνοδος ωστόσο της εναλλακτικής για τη Γερμανία AfD καταδεικνύει ότι η ακροδεξιά έχει πλέον εμπεδώσει την παρουσία της και στα δυτικά κρατήδια. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100 από τις 9 έως τις 10 το βράδυ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova Aeon κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

μπήκαμε και στο κυρίως μενού, να τα λέμε λίγο εδώ με την Σοφία Ξανδοπούλου. Εκτός αέρα θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης μας, να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα, για να δω που είστε και εσείς και τι κάνετε. Γιατί βλέπω έτσι κίνηση στην περιφερειακή μας, κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά. Από την είσοδο του K12 έχουμε χαμηλές ταχύτητες, αλλά το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ουσιαστικά από την έξοδο της Τούμπας μέχρι την ανηφόρα του Σέιξ Σου παραμένει. Όπως ήταν δηλαδή και στο αντίθετο ρεύμα έχει αλλάξει λίγο η εικόνα, οπότε έχουμε χαμηλές ταχύτητες από την Ευκαρπία και μποτιλιάρισμα μέχρι την Πολύχνη, αλλά με συντηρητικά έτσι με χαμηλές ταχύτητες πάλι θα είστε μέχρι τις Οικές. Οδεύοντας προς Τριανδρία θα ανοίξει ο δρόμος μπροστά σας, οπότε να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Από το ύψος της Μιχαήλ Ψελού, όχι, εντάξει, άλλαξε η εικόνα. Από την Υψηλάντου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα μέχρι τα φανάρια της Βούλγαρη έχουμε αρκετή κίνηση. Κατά τα άλλα όμως δεν θα έχετε ιδιαίτερη ταλαιπωρία για να φτάσετε στο κέντρο. Και στα φανάρια της Μπότσαρη έχει καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Η Βασίλισσα Σόλγα συνεχίζει να είναι να διατηρεί πάρα πολύ μεγάλο όγκο οχημάτων από το ύψος της Νομαρχίας μέχρι και την ανάληψη. Μέχρι την αναλήψεως έχουμε ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στη Βασίλισσα Σόλγας. Να προτείνω την Δελφών σαν εναλλακτική για όσους θέλουν να κατέβουν στο κέντρο και να μην ταλαιπωρηθούν, γιατί βλέπω ότι έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο οχημάτων στην Βασίλισσα Σόλγας. Εγνατία Κούκλα, για από την Αγία Σοφίας μέχρι την Γαμάρα μόνο κάποιες καθυστερήσεις. Η Τσιμισκή με πολύ καλή εικόνα. Η Λεωφόρος Νίκης και αυτή με καλή εικόνα, έχει μικροκαθυστερήσεις. Στα φανάρια των δικαστηρίων από Πολυτεχνείου και Σταθμού έχουμε καθυστερήσεις. 26 Οκτωβρίου μποτιλιαρισμένη. Στα φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας καλή εικόνα. Μίκη Θεοδωράκη προς Δαβάκη και προς Ακριτών, στα δύο αντίθετα ρεύματα, δηλαδή στα φανάρια εκείνα, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι να σας βρίσκω πραγματικά πάρα πολύ καλά. Τώρα θα μπω και στον τοίχο μας να δω που είστε και τι κάνετε. Βλέπω και την αγαπημένη Έλενα έτσι, με τις υπέροχες φωτογραφίες που ανεβάζει. Να ευχόμαστε έτσι πάντα τέτοια και πάντα να ανταμώνουμε με υγεία, Έλενα μου. Έτσι λοιπόν η φωτογραφία που έχουμε ανεβάσει σήμερα στον τοίχο είναι από το συλλαλητήριο του 1992 για το Μακεδονικό. Όλος ο άξονας της Αριστοτέλους από τότε, όλο το παραλιακό μέτωπο και οι επικείμενες όδοι ήταν γεμάτες από πλήθος κόσμου, πάνω από 1 εκατομμύριο θα πω, βλέποντας φωτογραφίες και συγκρίνοντάς τες. Ο Θωμάκος μου είναι εδώ, θα στείλω πολλά φιλιά. Στη Μαρία τη Μαντάνη θα στείλω φιλιά, στην Έλενα και στον Πάπη μας, στην Καλαμαριά. Στην Ελένη και στο Γιάννη της καρδιάς μας στην Αθήνα, στη δική μας την Ελένη, στη Δώρα μας στην Τούμπα, στη Γεωργία μας, στη Σύση μας, στην Ευαγγελία και στο Γιώργο, στην υπεραγάπη μας, στη Βιονική μας, στο Γιάννη το Ροκ, στην Έλενα τη Λεμονίδου και νομίζω ότι μουσικώς είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο κυρίως μενού και θα μπούμε με ακόμη ένα υπέροχο Dust FRMX που έχουμε και πάρα πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Ρους, το λουλούδι του δρόμου, απολαύστε το υπεύθυνα και μείνετε εδώ. Περάστε, συνεχίστε, αφήνετε τα αποτυπώματά σας στον τοίχο μας. Ελάτε να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Φυσικά και δεν την έβαλα τυχαία, Γιάννη μου, αυτήν την φωτογραφία. Και σίγουρα δεν έβαλες και εσύ τυχαία τη συγκεκριμένη από την Ακρόπολη με τα drone να έχουν κερδίσει την Ακρόπολη. Όπως και η Coca-Cola έχει κερδίσει την Ακρόπολη και όλα αυτά τα γνωστά που έχουν συμβεί στη χώρα μας κατά καιρούς. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι βεβηλώνονται πολλά ιερά σημεία και μνημεία της χώρας μας και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με την Ακρόπολη που ανέβασες με τη γνωστή φίρμα των παπουτσιών που έχει σχηματίσει το παπούτσι με drone πάνω από την Ακρόπολη. Χαρακτηριστικά όλα αυτά. Έτσι, κάθε έτος έρχονται να μας κάνουν και κάτι. Όλα καλά.

Λοιπόν, βλέπω μία ανάρτηση, την οποία δεν μπορώ να την αφήσω έτσι χωρίς να την σχολιάσουμε, από τον τοίχο μιας διαδικτυακής έτσι ακολούθου γνωστής, θα πούμε, γιατί δεν είμαστε φίλοι μέσω των πλατφορμών αυτών, αλλά μου κάνει εντύπωση και φυσικά έχει να κάνει με την εταιρεία η οποία ανέλαβε τα χρυσοφόρα πολιτήρια όλων των αρχαιολογικών χώρων από το εμβληματικό Ιερό Βράχο της Ακρόπολης που αναφερθήκαμε πριν από λίγο και με τον Γιάννη της Καρδιάς μας, τον Μινόταυρο της Μεγαλοχονήσου έως τη Βεργίνα, τους Δελφούς, τις Μυκήνες και την Επίδαυρο.

Το δημοσίευμα είναι της Εστίας και αναφέρουν ότι την εταιρεία στην οποία, η οποία εξαγόρασε την εταιρεία που συλλέγει και εκδίδει τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, αυτή είναι μια θυγατρική της εταιρείας αυτής. Έτσι λοιπόν εκεί ανατέθησαν στη συγκεκριμένη εταιρεία, τη θυγατρική, από τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού, τα χρυσοφόρα πολιτήρια όλων των αρχαιολογικών χώρων. Έτσι το διαβάζω όπως ακριβώς το γράφουν το άρθρο. €607.200.000 το συνολικό μίσθωμα, 15.700 το μίσθωμα της Ακροπόλεως, όσο ένα κατάστημα λέει της Ερμού.

Διαβάζω ότι το δημόσιο λέει παρετείται σε βάθος εξαετίας από έσοδα 22-47 εκατομμύριων ευρώ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω όλη αυτή την ανάρτηση και τι πραγματικά έχει συμβεί με αυτή την κίνηση. Γιατί είναι αδιανόητο αν έχουμε παραχωρήσει. Τα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων για αυτά τα ευτελή ποσά. Γιατί αν ισχύει κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση εισαγγελέας σε αυτήν την περίπτωση.

Να καταλάβω ότι μπορεί να δόθηκα η χρήση των πολιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων, αλλά τι και τα έσοδα μαζί. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. Και έχουμε βέβαια και όλο αυτό το θέμα που έγινε, ότι μπορούν βεβαίως να αντί ενοικίου να κάνουν χρήση των 19 αρχαιολογικών χώρων για τραπεζώματα, να το πούμε έτσι απλά.

μεταξύ δεν έχουμε πάρει ακόμη απαντήσεις πόσα άτομα ήταν και γιατί μπήκαν εκείνο το βράδυ της Πανσελίνου στην Ακρόπολη και τους έγινε ξενάγηση. Όταν έχουμε ενημερωθεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις επιτρέπεται είσοδος σε 5 με 6 άτομα σε ολιγομελή τμήματα, σε ολιγομελή έτσι group. Γίνονται πράγματα που είμαστε απασχολημένοι με άλλα, όπως τώρα ας πούμε, να βλέπουμε τον όλο αυτό το τραγικό που συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαστε επί πόσες μέρες ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και ξαφνικά έρχονται μπροστά μας ειδήσεις που λες τι έγινε ρε παιδιά.

μπορώ να διαβάσω, να πιστέψω όλα αυτά που διαβάζω για τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Φόρων, ότι ενώ διαχειρίζεται ένα πολύ σημαντικό ποσό. Έχουν απαξιωθεί οικονομικά και στελεχικά πάρα πολλά τμήματα και δεν ξέρω τι σημαίνει. Δηλαδή βλέπουμε ότι διαβάζω στα άρθρα αυτά, υπάρχουν εργαζόμενοι σε πολιτήρια αρχαιολογικών χώρων που δεν αμείβονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, αλλά από ιδιωτική εταιρεία. Δεν καταλαβαίνω, όταν έχουν πέσει τόσα χρήματα στον πολιτισμό και υπάρχει ένα Υπουργείο Πολιτισμού από πίσω, γιατί πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Και εύχομαι πραγματικά, εάν ισχύουν έτσι οι πληροφορίες τέτοιες και γίνονται όλα αυτά, να υπάρξει κάποιος εισαγγελέας ο οποίος θα παρέμβει και θα ζητήσει εξηγήσεις.

Έχει κέφια ο Δάκης Στεφανίδης, και όταν έχει κέφια μπαίνει μέσα στο στούντιο και δημιουργεί αυτά τα υπέροχα remix που μας τα παραδίδει, έτσι μας τα χαρίζει ουσιαστικά μέσα από την καρδιά του. Και πολύ πολύ τον ευχαριστούμε για όλα αυτά. Και πάντα τον απολαμβάνουμε και φυσικά τον απολαμβάνετε κι εσείς, όπως και στα DJ set του όπου εμφανίζεται μέσα στην πόλη. Και εκεί να τον εντοπίσετε, να τον δείτε, να τον απολαύσετε από κοντά. Στην Ξάνθη στείλαμε την αγάπη μας, στην Μαρία και στον Μπάμπη, να στείλουμε εκεί την αγάπη μας και πολλά πολλά φιλιά μαζί με αυτό.

Σε άλλα νέα, έχετε μάθει τι γίνεται στον κόσμο. Έχουμε ενημερωθεί για το τι τρέχει. Γιατί φυσικά όταν έρχεται μια μεγάλη είδηση μπροστά μας, απασχολούμαστε με αυτήν, όλα τα κανάλια ασχολούνται με αυτήν και τρέχουν άλλα πράγματα που ίσως θα έπρεπε να τα ξέρουμε και δεν τα έχουμε μάθει. Γιατί είναι ξανά δραπέτης ο Αλκέτ Ριζάη. Και πείτε μου εσείς, γιατί σε ένα τέτοιο on να δίνεται άδεια να βγει από τις φυλακές? Φυσικά και κάθε φορά που θα βγαίνει θα οργανώνεται έτσι ώστε όταν είναι έτοιμος να δραπετεύσει όπως και έκανε, και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης. Και φυσικά βρίσκεται και στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που έγινε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο τα ξημερώματα της Κυριακής. Πείτε μου, σε ποια λογική ένας κακοποιός, ένα τέτοιο κακοποιό στοιχείο, παίρνει άδεια για να κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας? Είναι απίστευτα όλα αυτά που ζούμε και συμβαίνουν, και γίνονται και χειρότερα και θα γίνουν και χειρότερα αν δεν βγούμε όπως κάναμε τότε, το 1992, στους δρόμους. Κερακάκης, τον Οκτώβριο η συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο. Γνωρίζετε ότι η βενζίνη έχει φτάσει, ας πούμε, στα 2,20. Δηλαδή, ούτε να κυκλοφορήσεις δεν μπορείς πλέον. Όλα αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν και πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πρέπει να παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε πράγματα και να ψάχνουμε πάντα τι άλλο μπορεί να συμβαίνει όταν υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο γεγονός που ασχολούνται όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με αυτό. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για την τελική ευθεία εδώ στη Βιταμίνη μας έως και τις 4.

0: μόνο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
6: Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση, αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαζικά, μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
7: Βιταμίνη P.
8: Ακούγεται δυνατά.

Την αγάπη μας θα στείλουμε και στη Λέρο που είναι η αρεζίνα μας και γενικώς, τι να πω, είστε υπέροχοι, χαίρομαι που σας βρίσκω. Τι ωραία φωτογραφία μας ανέβασε η Έλενά μας με τον Ιπποκράτη εκεί στην ΚΟ που επισκέφτηκε. Τι όμορφα που συγκεντρωνόμαστε καθημερινά και έτσι τα λέμε. Στη Σοφία μας τη Βέρεια θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και στην Ευγενία μας, στη ζωή μας. Στο Παντέλη μας το κέντρο, στην Ευγενία μας το κέντρο, στη Λένα Λένα και βέβαια να στείλω και σε όλους τους οδηγούς γιατί βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην περιφερειακή μας και στα δύο ρεύματα έχει αλλάξει εικόνα. Αυξημένη είσοδο στην είσοδο, αυξημένη κίνηση στην είσοδο από την περιφερειακή μας στον ΚΑΠΑ 12. Από την Πηλαία ξεκινάνε από τη Λαρίσματα, με καθυστέρησης θα είμαστε μέχρι και την Τούμπα και από την Τούμπα, από την Τριανδρία και μετά ξεκινάει το γνωστό μποτιλιάρισμα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Στο αντίθετο ρεύμα το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Ευκαρπία και φτάνει μέχρι και το Επταπύργιο. Και μετά από την Πηλαία και πάλι έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για την έξοδο του ΚΑΠΑ 12. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει συγκεντρώσει όγκο οχημάτων με συνεχόμενο μποτιλιάρισμα από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι την 25η Μαρτίου. Η Βασιλής Σόλγας εξακολουθεί να είναι μποτιλιαρισμένη από την Ομαρχία μέχρι και την Ανάληψη. Η Δελφόνη, είπαμε, εξακολουθεί να είναι ακόμα μία λύση για την ώρα για όσους έχουν κατεύθυνση προς το κέντρο. Το αντίθετο ρεύμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει και αυτό καθυστερήσεις, κυρίως στα Φανάρια. Η Εγνατία Κουκλάρα, η Τσιμισκή Κουκλάρα, η Λεωφόρος Νίκης διατηρεί όγκο οχημάτων και η Καρατάσου. 26 Οκτωβρίου στο ρεύμα ανόδου προς τα Φανάρια της Πλατείας Δημοκρατίας. Εκεί οι καθυστερήσεις. Μίκη Θεοδωράκη στα Φανάρια Κριτών και Δαβάκη. Αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας. Και όχι μόνο στο κέντρο, έτσι γενικώς στην πόλη μας. Τώρα, τι να πρώτο συζητήσουμε. Παραβιάστηκε και ο λογαριασμός στο ex του Υπουργού Εξωτερικών, έτσι το πρώην Twitter του Χάρη Θεοχάρη. Να ξέρετε ότι όποια δραστηριότητα έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες ώρες, από το Σάββατο δηλαδή και μετά, δεν είναι κίνηση του Υπουργού. Βλέπουμε ότι έχει δοθεί εντολή εισαγγελικής έρευνας για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά. Έτσι λοιπόν, η παραγγελία που δόθηκε, η εισαγγελική παραγγελία, ζητάει να ελεγχθεί η στατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή, να δούμε και εκεί τι θα συμβεί με αυτό. Είδα μία μητέρα να έχει τρομάξει από την τεχνητή νοημοσύνη, όπου είδε δικό της βίντεο να μιλάει στα παιδιά της και να μάλιστα να τους κάνει και ερωτήσεις πού μένει η οικογένεια και όλα τα σχετικά, και μάλιστα η AI ξέθαψε μία φωτογραφία που την είχε διαγράψει από παλιά, και με αυτήν χρήση αυτής της φωτογραφίας η τεχνητή νοημοσύνη έστειλε το συγκεκριμένο βίντεο.

Προσοχή λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, προσοχή στις άδειες που δίνουμε για να κάνουμε στα γρήγορα τη δουλειά μας. Γιατί όταν βιάζεσαι, λες, κάτσε, θα χρησιμοποιήσω τεχνητή νοημοσύνη, θα με εξυπηρετήσει ο ChatGPT, το Gemini και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, το έχουμε πει επανειλημμένως και θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην χρήση του. Είχαμε και έναν με βαρύ το πόδι στο πεντάλ του γκαζιού εδώ Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη γιατί έτρεχε με 191 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης, Αθηνών Θεσσαλονίκης, ένας 47χρονος. Το όριο είναι στα 120 σε εκείνο το σημείο. Δεν ξεπέρασε απλά το όριο, το καταπάτησε για πολύ, οπότε όπως καταλαβαίνετε ακολουθούν και τα αντίστοιχα πρόστιμα και αφαιρέσεις αδειών και όλα τα σχετικά. Είχαμε και έναν γρήγορο στην περιφερειακή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου είπαμε το όριο στην περιφερειακή μας, το όριο ταχύτητας είναι στα 60 χιλιόμετρα. Καταγράφηκε λοιπόν ένας 38χρονος να κινείται στην περιφερειακή με 164 χιλιόμετρα την ώρα. Μόνο. Καταλαβαίνετε τι γίνεται.

Βεβαίως δεν θα συζητήσουμε καθόλου για την. Δεν έχουμε συζητήσει για την συναυλία του Αντώνη Ρέα. Μου σας τα είπε ο Πόλης νωρίτερα. Εξάλλου, εγώ δεν ήμουνα και παρούσα στη συναυλία, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη. Αλλά έμαθα ότι ακουγόταν μέχρι την Καλαμαριά και βεβαίως η συναυλία ακούστηκε γενικώς σε όλη την πόλη. Οπότε αυτό βέβαια ήταν κατόπιν αδείας, αλλά δεν ενόχλησε. Παρ' όλα αυτά έγιναν σαρωτικοί έλεγχοι. Να σας πω ότι από την Τετάρτη το βράδυ μέχρι και το πρωί της Κυριακής, από τις αστυνομικές αρχές στα καταστήματα έτσι της πόλης και όπου έβλεπαν ότι το volume, η ένταση ανέβαινε λίγο παραπάνω, είχαμε συλλήψεις. Έτσι συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα. Τι είχαν κάνει, είχαν θέσει σε λειτουργία, λέει, ηχητικά συστήματα με την ένταση μουσικής να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έγινε το Σάββατο το βράδυ μέχρι τις 2 στη Θεσσαλονίκη δεν είχε τέτοια πρόβλημα. Βεβαίως έγινε με άδειες, αλλά μέχρι τις 12.30 ήταν η άδεια. Να τα λέμε και αυτά. Ωραία όμως πέρασε ο κόσμος. Εντάξει, δεν το σχολιάζουμε, δεν το συζητάμε.

Τι γίνεται στις δομές μεταναστών, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Πολλά επεισόδια, πολλές απόπειρες απόδρασης, πολλά γίνονται και δεν ξέρω ποιος θα μας προστατεύσει τελικά από όλα αυτά που έρχονται.

Σεντετιέν, αγαπημένη Σεντετιέν, who do you think you are? Επειδή μιλήσαμε για τα όρια των οχημάτων και κατά πόσο τα έχουν υπερβεί κάποιοι που έτρεχαν με υπερβολική ταχύτητα, να σας πω ότι για την υπέρβαση του εκάστοτε ορίου έως και 20 χιλιόμετρα την ώρα, η παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2 και το πρόστιμο είναι στα 150 ευρώ. Εάν η υπέρβαση είναι πάνω από 20 και έως 30 χιλιόμετρα την ώρα, το πρόστιμο παραμένει στα 150 ευρώ, αλλά ο οδηγός χάνει την άδεια οδήγησης για 20 μέρες. Τώρα, ένας οδηγός όταν ξεπερνάει το όριο κατά περισσότερο από 30 έως και 50 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή εκεί που ήταν 120 εσύ πήγαινες με 191 όπως αναφέραμε νωρίτερα, η παράβαση ξεπερνά την κατηγορία Ε3Β, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει το πρόστιμο των 350 ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Υπάρχει και μια διάταξη που έχει σημασία για όσους κινούνται στους μεγάλους οδικούς άξονες. Ο νέος ΚΟΚ κατατάσσει στην κατηγορία Ε3Β, αυτή την τελευταία που αναφέραμε, την οδήγηση με ταχύτητα πάνω από 150 χιλιόμετρα την ώρα σε αυτοκινητόδρομο, πάνω από 130 χιλιόμετρα την ώρα σε οδό ταχείας κυκλοφορίας και πάνω από 120 χιλιόμετρα στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο με την επιφύλαξη των βαρύτερων κυρώσεων όταν η υπέρβαση του τοπικού ορίου είναι μεγαλύτερη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε ένα αυτοκινητόδρομο που ισχύει το όριο 130 χιλιόμετρων την ώρα, ο οδηγός που περνάει τα 150 χιλιόμετρα δεν αντιμετωπίζει το θέμα μια απλή υπέρβαση του ορίου, αλλά μπαίνει στην κατηγορία των 350 ευρώ. Άρα εκεί που έχει 130 να πηγαίνετε με 130 και όχι παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Γιατί ξαφνικά μπορεί να βρεθούμε και ξεετοιμάστε, λέγαμε και εκείνο το 10%, οπότε θα πάει ο άλλος 140-150, να θα πει οριακά είμαι. Μην το κάνετε. Εάν η υπέρβαση του ορίου ξεπεράσει τα 50 χιλιόμετρα, υπάρχει μια ακόμη κατηγορία, η Ε4, όπου το πρόστιμο είναι 700 ευρώ, η αφαίρεση του διπλώματος είναι για 60 μέρες. Και αν κάποιος ξεπερνάει τα 200 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή αν πηγαίνεις με 205, με 210, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται επιτόπου για ένα ολόκληρο έτος. Αυτά έτσι προς γνώση και συμμόρφωση και ενημέρωση πάνω απ' όλα. Το πιο βασικό είναι να είμαστε ενημερωμένοι.

0: Νομίζω ότι αρκετά πράγματα προλάβαμε να πούμε και σήμερα. Έτσι, να έχουμε μια γενικότερη εικόνα του τι συμβαίνει γύρω μας και πράγματα που μας αφορούν. Να σας πω μια τελευταία είδηση, μία από τις τελευταίες. Τέλος πάντων, κατασχέθηκε φορτίο σχεδόν 20 τόνων ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία. Δηλαδή, κονσερβοποιημένος τόνος, έτσι, τόνος σε κονσέρβα. Ερχόταν το φορτίο από την Τουρκία με περίπου 20.000 κιλά από αυτές τις κονσέρβες. 19.348 ήταν τα κιλά. Ευτυχώς έχουμε τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής που έκαναν τον έλεγχο και φυσικά εντόπισαν εξαιρετικά υψηλή συγκέντρωση ισταμίνης. Και όταν λέμε εξαιρετικά υψηλή, όταν το όριο είναι 100, αυτοί βρήκανε μέσα 574. Για να καταλάβουμε το μέγεθος των μιλιγκράμμ που έπρεπε να υπάρχουν. Από την Τουρκία ερχόταν αυτό. Φυσικά όλο αυτό θα καταστραφεί, θα καεί και δεν θα προλάβει να φτάσει στην αγορά. Αλλά φανταστείτε τώρα τι θα γινόταν εάν αυτό έφτανε τώρα στην αγορά. Είχαμε και τα εγγένεια του Δευτέρου Γυμνασίου Λαγκαδά, που όπως είπαν είναι από τα πιο ωραία στην Ελλάδα και έτσι θέλουμε να είναι όλα τα σχολεία. Και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες, αλλά και τις τριτοβάθμιες εκπαίδευσης να πάμε και στις σχολές. Έτσι να γίνουν όλα όμορφα, τα παιδιά να έχουν λόγο να πηγαίνουν στα σχολεία και βέβαια να έχουμε και γονείς που θα κάνουν παιδιά για να πηγαίνουν στα σχολεία και γι' αυτό χρειαζόμαστε στήριξη. Αυτά είναι από τα πρώτα μέτρα που θα πρέπει να δουν οι κυβερνώντες, ο κάθε επικεφαλής. Φτάσαμε και όλα στα 4 λεπτά πριν από τις 4. Αυτό σημαίνει ότι στο σημείο αυτό και σήμερα ολοκληρώνεται άλλη μία Vitamini P, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τα λέμε κάθε μεσημέρι από τις 2.30 και τις 4 για 90 λεπτά. Μαζί θα τα μώσουμε και πάλι αύριο να είμαστε όλοι γεροί στις 2.30. Ως τότε τι πρέπει να γίνει για να είμαστε γεροί? Να φροντίζουμε τον οργανισμό μας με φρούτα και λαχανικά, να τον ενισχύουμε, να πίνουμε και νεράκι. Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά καλές αυτή την περίοδο στην πόλη μας. Έτσι δεν νομίζω να έχουμε ιδιαίτερα παράπονα. Ακόμα και αυτοί που γκρίνιαζαν τελευταία έχουν πει: α, ωραία θερμοκρασία. Να ανταμώσουμε και πάλι αύριο με υγεία, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι από ό,τι είμαστε σήμερα, να κάνουμε και τις καλές μας πράξεις. Στις 4 ακριβώς ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο της. Σας στέλνω την αγάπη μου. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Στο σημείο έσπασαν 38 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και 6 αεροσκάφη. Νωρίτερα, μάλιστα, εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα. Στην Νίκαια, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Υγείας Τριάδας. Στη συνέχεια, ισορρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Από χθες το απόγευμα, πλήθος κόσμου συνέρεε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας να πει το ίστατο χαίρε στο δημοφιλή τραγουδιστή. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπωστα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στο τρίτο νεκροταφείο. Στη μία μετά το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν οι απολογίες των δύο γιατρών για το θάνατο του τραγουδιστή. Το ζευγάρι κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης, ωστόσο δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Προς το παρόν δεν υπάρχει συμπληρωματική δίωξη ή απαγγελία νέων κατηγοριών. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες μακροβιότητας αλλά και νέο app μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Παράλληλα, προανήγγειλε την απαγόρευση των διαφημίσεων στο διαδίκτυο για υπηρεσίες αυτού του είδους. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη και το 17 μηνών παιδί της διενεργείται μετά από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Η ισχυρή άνοδο σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στο άνοιγμα των αγορών σήμερα μετά τις νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία και κατά της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν στα 107,54 το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό WTI σημειώνει παράλληλα άνοδο στα 102,34 δολάρια. Με την πρόταση της εισαγγελέως επιδιωτήματος που υπέβαλε συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, συνεχίζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα αφορά στην εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας και συγκεκριμένα τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων, μηνυμάτων στο κινητό και σε εφαρμογές όπως το Viber, τον έλεγχο της κάρτας μνήμης και της κάρτας SIM. Μεγάλη διασταύρωση για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από βραχυχρόνιες μισθώσεις το 2025 ετοιμάζει η ΑΔΕ. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους με στόχο την αποκάλυψη κρυφών εισοδημάτων, ιδιοκτητών και διαχειριστών ακινήτων. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα διακοπεί κυκλοφορία στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινοπολίτικα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, λα, λα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
8: λίγα λεπτά και μετά τις 4, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξεκινά αυτή η εβδομάδα, είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινάμε ευχάριστη είδηση, παρακολουθούμε από το πρωί το τελευταίο ταξίδι του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος δεν είναι πια εδώ. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η ταφή του στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών, κλείνοντας έτσι το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του διήμερου αποχαιρετισμού στον δημοφιλή τραγουδιστή. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο μετά την ολοκλήρωση της εξόδιας ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς η οικογένειά του, φίλοι, άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου και εκατοντάδες πολίτες. Η ταφή λοιπόν πραγματοποιήθηκε μετά την πομπή που ξεκίνησε από την Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία. Οι χιλιάδες κόσμου τραγούδησαν το «Φεύγω για μένα» και έριξαν λευκά τριαντάφυλλα. Η εξόδιος ακολουθία που είχε προηγηθεί στην Αγία Τριάδα, στη γειτονιά με την οποία ο Γιώργος Μαζονάκης, στην παλιά του γειτονιά, ήταν στενά συνδεδεμένος από τα παιδικά του χρόνια. Η παρουσία του κόσμου, όπως είπαμε, ήταν μεγάλη. Η σημερινή τελετή αποτέλεσε τη συνέχεια της λαϊκής αγρυπνίας. Πάρα πολλοί κόσμος ξενύχτησε χθες στη Νίκαια. Όλο το βράδυ ήταν εκεί, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν και του είπαν ένα αντίο. Επικηδίους εκφώνησαν ο Μητροπολίτης Νίκαιας, κύριος Αλέξιος, και ο Δήμαρχος Νίκαιας. Παρόντες ήταν πολλοί καλλιτέχνες που τον αγάπησαν, φίλοι του, που συνεργάστηκαν μαζί του, η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Σαμπάνης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Πέτρος Σύμβριος, ο Γιάννης Βαρδής, ο Νίκος Βουρλιώτης. Παρόντες ήταν επίσης και άνθρωποι με τους οποίους είχε τη συνεργασία του στο Voice, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Γιώργος Λιανός. Συγγνώμη. Από το προηγούμενο βράδυ, χθες το βράδυ, στην Λαϊκή Αγρυπνία βρέθηκαν και η Άννα Βύση, η Άντζελα Δημητρίου και η Άλλη Κοκκίνου.

Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεφυλίζουμε την ατζέντα της ημέρας, να δούμε πώς ξεκινάει η εβδομάδα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του Τιμίου Σταυρού. Να πούμε και χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Βραδιές θεάτρου με ελεύθερη είσοδο μας περιμένουν στο θέατρο Μέωτρον, εκεί στην, πάνω από την Ολυμπιάδος. Εδώ Αθηνάς, από την τρίτη δημοτική κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης που διοργανώνει την εορταστική ημέρα θεάτρου. Παρουσιάζοντας λοιπόν στο θέατρο Μέωτρον, εκεί στις παρυφές της Άνω Πόλης, δύο θεατρικά έργα του Θεόδωρου Κοτανίδη. Ο θεατρικός μονόλογος «Το Σκουπίδι», μια παράσταση κραυγή ενάντια στην αποπροσωποίηση, και το βαθιά αισιόδοξο έργο «Το Κλικ του Έρωτα», προσεγγίζουν από διαφορετικές πλευρές την ανθρώπινη αξία, την κοινωνική περιθωριοποίηση και το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να αναζητήσει ξανά το φως και την ευτυχία. Θα παρουσιαστούν μάλιστα σε 6 συνολικά βραδιές το Σεπτέμβριο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ξεκινώντας από σήμερα το βράδυ στις 9.

Ταράτσα στα δυτικά συνεχίζεται στο πολυλειτουργικό κέντρο Μίκης Θεοδωράκης, στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Το 6ο φθινοπωρινό φεστιβάλ Ταράτσα στα δυτικά προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας έτσι έναν ανοιχτό χώρο ψυχαγωγίας, συνάντησης και πολιτιστικής έκφρασης στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα στις 8 έχουμε την θεατρική παράσταση «Το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο», μια σπουδαία έτσι και εφρόσινη κωμωδία με ελεύθερη είσοδο, όπως είπαμε. Ένα φεστιβάλ, ένα φθινοπωρινό φεστιβάλ που ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Σεπτεμβρίου με ένα πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους.

Ο ποιητικός κόσμος του Νίκου Καβαδία συνεχίζει να ταξιδεύει σε όλη την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά. Ταξιδεύει λοιπόν σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου στις 8 το βράδυ. Ο Δημήτρης Δερβουδάκης και ο Κώστας Πρατσινάκης ερμηνεύουν αγαπημένες μελοποιήσεις των στίχων του μεγάλου ποιητή, ενώ ο Κωνσταντίνος Καζάκος αναλαμβάνει την αφήγηση σε μια μουσική παράσταση αφιερωμένη φυσικά στη θάλασσα, τη νοσταλγία, την αναχώρηση και την επιστροφή. Συναυλίες αφιέρωμα στον Καβαδία από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε πρωτότυπα κείμενα και λογοτεχνική επιμέλεια της Άννας Μικονίου.

Η Νατάσα Αποφίλιο επιστρέφει σήμερα στο Θέατρο Γης με τη μουσική παράσταση Μέτρημα, μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μεταφέρει στη σκηνή μια παράσταση γεννημένη σε μια στιγμή μετάβασης. Ένα ζωντανό μέτρημα λοιπόν τραγουδιών, λέξεων και στιγμών από τον πυρήνα του ρεπερτορίου της μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται. Με 20 χρόνια πορείας, συμπλήρωσε κιόλας 20 χρόνια πορείας η Νατάσα Αποφίλιου. Ένας κύκλος λοιπόν που έκλεισε και ένα νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει. Γίνονται η αφορμή για μια βραδιά ουσίας, συγκίνησης και τραγουδιών με ιδιαίτερο συναισθηματικό αποτύπωμα. Μέτρημα λοιπόν σήμερα το βράδυ για την Νατάσα Αποφίλιου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Αγαπημένες, ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια, ειδήσεις, επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά, δες το θετικά, δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά, με τη Μέρη Λεριά.
5: Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
6: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Μπορεί η θερμοκρασία να πέφτει, να θέλει το βράδυ μια ζακετούλα, αλλά πάντα το σινεμά με θέα και η ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής είναι ένας πολύ ελκυστικός προορισμός. Οι Δευτέρες λοιπόν έχουν σινεμά με θέα στην ταράτσα του κτίριου Μηδίο. Μαγικές κινηματογραφικές βραδιές με θέα τον Θερμαϊκό, μέσα από ένα πρόγραμμα επιλεγμένων ταινιών σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που φέρουν την υπογραφή σημαντικών δημιουργών του παγκόσμιου σινεμά. Σήμερα, Οδός Μάλαγα. Ισπανική ταινία. Η Μαρία Άγχελες, μια 80χρονη Ισπανίδα που ζει ευτυχισμένη στην πόλη της, βλέπει τη ζωή της να απειλείται όταν η κόρη της έρχεται από την Μαδρίτη για να πουλήσει το πολύ αγαπημένο της σπίτι. Αρνούμενη να ξεριζωθεί, ξεκινά έναν αγώνα για να κρατήσει τη ζωή της αναμνήσεις και την αξιοπρέπειά της, ανακαλύπτοντας απροσδόκητα ξανά τον έρωτα και την επιθυμία. Στα 80, κυρίες και κύριοι, βεβαίως. Μια πολύ τρυφερή ταινία σήμερα το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις Θέρμης Δρόμενα συνεχίζονται στο Δήμο Θέρμης. Φυσικά σε έναν μεγάλο ανοιχτό πυρήνα πολιτισμού. 87 εκδηλώσεις στο σύνολο που απλώνονται σε όλες τις τοπικές κοινότητες ξεκίνησαν από τον Αύγουστο και θα ολοκληρωθούν τον Νοέμβριο. Μουσική παράδοση, σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, εκπαιδευτικές δράσεις και συμμετοχικές πρωτοβουλίες συνθέτουν αυτό το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Με σημαντικές, όπως είπαμε, συναυλίες, παραδοσιακές συναντήσεις, δράσεις νεολαίας και συνεργασίες με πολιτιστικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς, αλλά και γιορτές τοπικών προϊόντων, ο θεσμός Θέρμης Δρόμενα αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Θέρμης και ενισχύει τη δημιουργικότητα, την εξωστρέφεια και την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

10 street artists, καλλιτέχνες του δρόμου δηλαδή, δημιουργούν νέα έργα στη νέα παραλία, μεταμορφώνοντας το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας σε ένα ανοιχτό πεδίο καλλιτεχνικής έκφρασης, δημιουργικότητας και συμμετοχής. Είναι το Ματαρώα Street Contest στον κήπο της Μεσογείου, στη νέα παραλία. Η έκθεση θα διαρκέσει και θα παραμείνει στο παραλιακό μέτωπο για έναν χρόνο. Η είσοδος είναι ελεύθερη και τα εγγένεια της έκθεσης είναι σήμερα το απόγευμα στις 18:30.

Δύο μικρές προσευχές για βράδια μεθυσμένα. Ερωτευμένη αυτού του κόσμου, στην Αθήνα εσύ το φως μου.

Συνεχίζονται τα χαλκίδια του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης με μουσικές βραδιές, παραδοσιακούς χορούς, κινηματογραφικές προβολές, έκθεση ζωγραφικής και όπερα. Η φετινή διοργάνωση συνδέει την απόδοση τιμής σε έναν άνθρωπο, τον Γιάννη Χαλκίδη, σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε για τα δημοκρατικά ιδεώδη με την δημιουργική δύναμη της τέχνης. Σήμερα μια λαϊκή μουσική βραδιά μας περιμένει στα Χαλκίδια, στην πλατεία Εμμανουήλ Παπά, στους Αμπελόκηπους, στις 8.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις και μπορείτε σήμερα να πάτε να την απολαύσετε.

φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλεις κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομίτι, αν κάνεις το κομίτι.

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 5. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής, αφού κάναμε τη βόλτα μας στη σημερινή μέρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων να μάθουμε όλα τα νεότερα από την Λίνα Πέτκου και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος δεύτερο πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι σε πευκόφητη δασική έκταση στην Ελλάνη Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 80 πυροσβέστες, 28 οχήματα, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου, ενώ από αέρος επιχείρησαν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με την υπόθεση να περνά σε βαρύτερη δικαστική φάση. Κατά την προσέλευσή του στην Ευελπίδων, ο ανακριτής αξιολόγησε τα νέα ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς και κυρίως τις καταγραφές του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι οποίες ανασυνθέτουν λεπτό προς λεπτό τις μοιραίες στιγμές στο ιατρείο του Κολονακίου. Μετά τη συμπληρωματική δίωξη, οι κατηγορούμενοι αναμένεται να ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθούν. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζονάκη. Εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη τελέστηκε στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Στη συνέχεια, η σωρός του μεταφέρθηκε στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπως τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών. Στη σύλληψη μιας 18χρονης μητέρας στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά την οσιλία του μόλις 17 ημερών βρέφους της με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Το νεογνό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Βενιζέλου νοσοκομείου, με τις αρχές να ενημερώνονται από τους γιατρούς. Η νεαρή μητέρα, που φέρεται να βρισκόταν σε βαριά ψυχολογική κατάσταση μετά την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη και το 17μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Κλειστό για 6 ώρες θα παραμείνει απόψε τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία στο ρεύμα προς τα δυτικά, στο ύψος του K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα. Το ρεύμα προς ανατολικά θα λειτουργεί κανονικά. Στη σκληρή γραμμή αμένει το Κρεμλίνο, καλύπτοντας πλήρως τα νέα ρωσικά πλήγματα στην Ανατολική Ουκρανία σε απόσταση αναπνοής από τα πολωνικά σύνορα. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε τις επιθέσεις απολύτως δικαιολογημένες, την ώρα που ντρόν χτύπησε τρένο στη γραμμή Κίεβο-Βαρσοβία, λίγο μετά την αποβίβαση δυτικών αξιωματούχων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Το Σαββατοκύριακο θέλει ξεκούραση αλλά και διασκέδαση. Θέλει μουσικές αποδράσεις και ταξίδια μαγικά μέσα από τις πιο όμορφες μελωδίες. Προτάσεις εντός και εκτός των τυχών της πόλης που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά, γιατί το Σαββατοκύριακο τελικά θέλει την Dolce Vita του. Dolce Vita στον FM 100. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.

λίγα λεπτά και μετά τις 5, κυρίες και κύριοι, σε μια εβδομάδα που ξεκίνησε με την δυσάρεστη είδηση του τελευταίου αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι ξεκινήσαμε και την εκπομπή. Έτσι ξεκίνησε και αυτή η εβδομάδα. Εμείς είμαστε εδώ για να δούμε όλα τα υπόλοιπα της ημέρας και της εβδομάδας. Να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε παρακάτω, χωρίς να ξεχνάμε φυσικά άλλωστε τα τραγούδια και η ενέργεια αυτή του Γιώργου Μαζονάκη. Με έναν τρόπο εδώ θα είναι, εδώ τριγύρω θα είναι. Θα είναι παρόν μέσα από τα τραγούδια του και μέσα από τις αναμνήσεις που έχει ο καθένας από μας, με τα τραγούδια, με τον ίδιο και όλα αυτά. Είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100, Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο, για μία ακόμη ώρα έως τις 6, εδώ θα είμαστε.

Στον απόϊχο και της μεγάλης συναυλίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ μια βραδιά γεμάτη μουσική, λάμψη και συγκίνηση. Έζησε η Θεσσαλονίκη με τον Αντώνη Ρέμο να γιορτάζει τα 30 χρόνια πορείας στο τραγούδι μπροστά σε περισσότερους από 300.000 θεατές, με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών, μεγάλες επιτυχίες και μια ιδιαίτερα φορτισμένη αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη. Η επετειακή αυτή συναυλία εξελίχθηκε σε μια μοναδική μουσική γιορτή. Η εκδήλωση λοιπόν, γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις από τη Νέα Παραλία στο Λευκό Πύργο και το Μακεδονία Παλάς, χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν το παραλιακό μέτωπο δημιουργώντας μια τεράστια υπαίθρια μουσική σκηνή. Σύμφωνα με τις αναφορές των διοργανωτών, περισσότεροι από 300.000 θεατές έδωσαν το παρόν. Ήδη από τις απογευματινές ώρες η κίνηση προς τη Νέα Παραλία γινόταν όλο ένα και πιο έντονη, παρόλη την βροχή, η οποία σε κάποια στιγμή ήταν μάλιστα και πολύ έντονη. Υπήρξε και πολύ σοβαρή σκέψη για να ακυρωθεί η συναυλία. Τελικά οι τεχνικοί τα κατάφεραν, γιατί καταλαβαίνετε όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία είναι εκτεθειμένα έπρεπε να σκεπαστούν, να μην γεμίσει νερά η σκηνή και όλα αυτά. Δηλαδή υπήρχε ένα θέμα. Ξεκίνησε με λίγη καθυστέρηση η συναυλία, πραγματοποιήθηκε όμως κανονικά και όταν τα φώτα έσβησαν η Θεσσαλονίκη κυριολεκτικά φωτίστηκε. Εντυπωσιακά οπτικά εφέ, πυροτεχνήματα έδωσαν από τα πρώτα λεπτά έναν πανηγυρικό τόνο στη βραδιά, ενώ με την εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή το κοινό έγινε μέρος της συναυλίας τραγουδώντας μαζί του όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες που σημάδεψαν τα 30 χρόνια πορείας του στο τραγούδι. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή κατά την οποία ερμήνευσε το «Είναι στιγμές», γιατί στις μεγάλες οθόνες πίσω από τη σκηνή παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια μέσω της τεχνητής νοημοσύνης που πια μας δίνει φοβερές δυνατότητες. Οι φωτογραφίες έγιναν βιντεάκια και ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη. Σε ένα προσωπικό ταξίδι στο χρόνο που φόρτισε συναισθηματικά τόσο τον ίδιο τον καλλιτέχνη όσο και το κοινό, η μητέρα του από την πρώτη σειρά εκεί τον παρακολουθούσε δακρυσμένη. Μάλιστα της απευθύνθηκε κάποια στιγμή ο Αντώνης Ρέμος. Σημαντικό μέρος της βραδιάς αποτέλεσαν φυσικά οι καλλιτέχνες που βρέθηκαν στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου. Χάσαμε τον Ροναλντίνιο, δεν τα κατάφερε τελικά να έρθει. Μαζί του όμως στη σκηνή εμφανίστηκαν η Μαντό, η Κέτι Γαρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, οι Gypsy Kings, η Snap, Mr. President, Hathaway, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς και η Δέσποινα Βανδύ. Τη μεγάλη μουσική βραδιά, να πούμε ότι πλαισίωναν σπουδαίοι σολίστες, ίσως από τους σπουδαιότερους που έχουμε. Θανάσης Βασιλόπουλος στο κλαρίνο, Μανώλης Καραντίνης στο βιολί και, συγγνώμη, τι είπα καλά, Μανώλης Καραντίνης στο μπουζούκι, στο μπουζούκι ο Μανώλης Καραντίνης σπουδαίος και ο Θάνος Γκιουλετζής στο βιολί, προσθέτοντας έτσι την δική τους ξεχωριστή μουσική πινελιά. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε και η αναφορά φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη μετά την άνοδό του στη σκηνή και αφού είπε το πρώτο τραγούδι. Ο Αντώνης απευθύνθηκε στο κοινό και ζήτησε ένα θερμό χειροκρότημα για τον Θανάση Βασιλά, τον μουσικό που είχε βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς και για τον πρώην μαέστρο του, τον Γιάννη Δίσκο. Ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα». Να στείλουμε εκεί ψηλά ένα τραγούδι. Γιώργο, έφυγες νωρίς, ανέφερε. Στο βίντεο wall πίσω από τη σκηνή προβαλλόταν μια μεγάλη φωτογραφία του Μαζονάκη, εντείνοντας έτσι την συγκινησιακή φόρτιση της στιγμής. Με αυτόν τον τρόπο, μια συναυλία που ξεκίνησε ως μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου μετατράπηκε σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, πρόσωπα, αναμνήσεις και έντονα συναισθήματα, αφήνοντας το δικό της αποτύπωμα στη Θεσσαλονίκη. Ένα πρώτο συνέβη με την Κέτι Γαρμπή, θα το είδατε φαντάζομαι, ολοκληρώνοντας τον ντουέτο της με τον Αντώνη Ρέμο. Η σκηνή γλιστρούσε, ήταν πατινάς κανονικό. Γλίστρησε λοιπόν η Κέτι Γαρμπή, δεν πρόλαβε να την κρατήσει ο Αντώνης Ρέμος, αλλά όλα καλά, δεν έκανε και ένα βιντεάκι και η ίδια ότι είναι ok, δεν έπαθε κάτι. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες των τελευταίων ετών στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

0: μια ψυχή.
1: Αυτή η εβδομάδα έχει και την επιστροφή της Λυσιστράτης. Η κωμωδία του καλοκαιριού λοιπόν επιστρέφει για μια τελευταία συλλεκτική, θα έλεγα, παράσταση στο Θέατρο Δάσος φυσικά. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Σε μετάφραση του Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία και απόδοση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος, του Αστέριου Πελτέκη. Μετά και την αποθέωση στην Επίδαυρο, αλλά και την εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία σε όλη την Ελλάδα, επιστρέφει εδώ από όπου ξεκίνησε, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της. Για μια και μοναδική λοιπόν παράσταση. Τελευταία αποχαιρετιστήρια στο Θέατρο Δάσους αυτή την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνεών και η σύγχρονη σκηνική γλώσσα δημιουργούν μια παράσταση με έντονο ρυθμό, ενέργεια και συνεχή επικοινωνία με τους θεατές. Η σκοπτική και ανατρεπτική ματιά του Αριστοφάνη συναντάται με μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση, αναδεικνύοντας έτσι την διαχρονικότητα του έργου και την δύναμή του να συνομιλεί με το παρόν. Με ένα εξαιρετικό επιτελείο διακεκριμένων συντελεστών, ο Γιώργος Ανδρέου υπογράφει τη μουσική σύνθεση, ο Κωνσταντίνος Ρήγος τη χορογραφία, η Φρόσο Λίτρα δημιουργεί ένα σκηνικό περιβάλλον με έντονη εικαστική ταυτότητα, ο Νίκος Χαρλάφτης σχεδιάζει τα κοστούμια, ενώ ο Στέλιος Τζολόπουλος υπογράφει τους φωτισμούς. Στον ομώνυμο ρόλο της Λυσιστράτης φυσικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Κρατερός Κατσούλης, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, ο Παναγιώτης Πετράκης, ο Νίκος Γεωργάκης, ο Κώστας Αντάς, ο Γιάννης Χαρίσης, η Σοφία Καλεμκερίδου, καθώς και μια πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Συνεχίζεται στο το σινεμά στις γειτονιές, που είναι η νέα κινηματογραφική δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και μετατρέπει την πόλη μας σε έναν μεγάλο θερινό κινηματογράφο, φέρνοντας δωρεάν προβολές σε πλατείες, σε πάρκα αλλά και σε σχολικές αυλές όλων των δημοτικών κοινοτήτων. Είναι η νέα πολιτιστική πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης που μας προσκαλεί να συναντηθούμε στις γειτονιές της πόλης μας και να μοιραστούμε τη μοναδική εμπειρία του υπαίθριου σινεμά. Με επίκεντρο λοιπόν τον δημόσιο χώρο και την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό, η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου φεστιβάλ υπαίθριου κινηματογράφου. Και όσο ακόμη ο καιρός καλά κρατεί, έχουμε το σινεμά στις γειτονιές, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.

Το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης συνεχίζει το επιτυχημένο πρόγραμμα ιστορικών περιπάτων, προσκαλώντας το κοινό και όλους εμάς φυσικά να ανακαλύψουμε λιγότερο γνωστές διαδρομές και μνημεία της πόλης. Οι νέες περιηγήσεις κινούνται ανατολικά των τυχών και στα συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Αυτό το Σάββατο, ο πρώτος ιστορικός περίπατος ανατολικά των τυχών, με αφετηρία τα κημητήρια της Ευαγγελίστριας, και συνεχίζεται το πρόγραμμα αυτό των επιτυχημένων ιστορικών περιπάτων και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Σε συνέχεια λοιπόν των προηγούμενων περιπάτων που διοργάνωσε το ΚΙΘ, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσε την πραγματοποίηση των νέων ιστορικών περιπάτων που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Αγαπημένη Κατερίνα Βρανά επιστρέφει για μια μοναδική παράσταση την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω μόνο ο καιρός, παιδιά, γιατί οι εκδηλώσεις στο Θέατρο Δάσου και στο Φεστιβάλ Δάσους συνεχίζονται όλο το Σεπτέμβριο και ο καιρός αναμένεται να αλλάξει και πάλι. Μην ξεγελιέστε που σήμερα έκανε λίγο έτσι ζέστη το μεσημέρι. Θα χαλάσει και πάλι. Θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα βάζουμε ένα μπουφανάκι, ρε παιδί μου, και θα ανηφορίζουμε στο Θέατρο Δάσου. Στην Κατερίνα δεν τη χάνουμε. Stand-up comedy, μία από τις καλύτερες stand-up comedians all over the world. Αγαπημένη Κατερίνα Βρανά. Η παράστασή της έχει τον τίτλο «Χάρηκα». Και φυσικά έχει την υπογραφή και τη σφραγίδα του χαρακτηριστικού καυστικού χιούμορ της και του αφοπλιστικού αυτοσαρκασμού της. Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου, Κατερίνα Βρανά με την παράσταση «Χάρηκα» να μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις απρόπτα της ζωής και παρασκηνιακά πίτσι-πίτσι όπως λέει, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια αγαπημένη παράσταση ενός αγαπημένου φίλου δικού μας Θεσσαλονικιού, του Γιάννη Καλαβριανού, το Γη και Κόρες. Μια παράσταση μέσα από την οποία τον γνώρισα πριν από αρκετά χρόνια, το Γιάννη Καλαβριανό, και έκτοτε τον αγαπώ και τον παρακολουθώ. Έρχεται στο Θέατρο Σοφούλη. Μετά την ιδιαίτερη θερμή υποδοχή που γνώρισε σε άλλες πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας, ένα έργο αφιερωμένο στη μνήμη, στις ανθρώπινες διαδρομές και στις μικρές προσωπικές ιστορίες που φωτίζουν τελικά τη μεγάλη ιστορία. Πρόσωπα λοιπόν και βιώματα του παρελθόντος έρχονται στο προσκήνιο, μεταφέροντας γεγονότα που καθόρισαν ζωές και άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στο χρόνο. Η παράσταση Γη και Κόρες ανεβαίνει για ένα βράδυ μόνο στο Θέατρο Σοφούλη και στρέφει το βλέμμα σε όλα εκείνα που οι άνθρωποι θυμούνται, αφηγούνται και παραδίδουν στις επόμενες γενιές. Σημειώστε την ημερομηνία, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 9.30 στο Θέατρο Σοφούλη.

Και άλλοι στη Στράτη έχουμε διαφορετική αυτή τη φορά με την ματιά του Σταμάτη Κραουνάκη, η οποία έρχεται και αυτή στο Θέατρο Δάσους τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου μετά την Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Θα παίξει την Πέμπτη 17, αυτή την Πέμπτη. Την ερχόμενη Δευτέρα σε μία εβδομάδα έρχεται η ξεκαρδιστική όπερα του Σταμάτη Κραουνάκη για ένα βράδυ. Αριστοφανική κωμωδία λοιπόν, διασκευασμένη στη σκηνή με το διαχρονικό της αίτημα για ειρήνη, αναδεικνύοντας με σατυρική οξύτητα τη σύγκρουση εξουσίας, πολέμου και κοινωνικής ευθύνης. Στο επίκεντρο φυσικά οι γυναίκες, έτσι. Μπορούμε λέει να πούμε κάτι νέο για την Λυσιστράτη έπειτα από τόσα χρόνια. Γιατί επανέρχεται με τέτοια επιμονή στις σκηνές όλου του κόσμου? Ποιο νόημα παραμένει ανεξάντλητο μέσα στην ιδιοφυή αυθάδια της ηρωίδας? Και όμως υπάρχουν πολλά πράγματα και νομίζω αυτό το έργο θα παίζεται για πολλά πολλά χρόνια ακόμη. Όσο υπάρχει θέατρο και όσο υπάρχουν άνθρωποι ταλαντούχοι, θα παίζεται η Λυσιστράτη. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η υπέροχη, η μία και μοναδική Λένα Ουζουνίδου.

Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το φινάλε της εκπομπής, είμαστε λίγα λεπτάκια πριν από τις 6. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να είμαστε καλά. Να έχουμε μόνο έτσι καλές ειδήσεις να λέμε στην εκπομπή. Προσπαθούμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτό, δεν είναι πάντα εύκολο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Εδώ θα είμαστε, μείνετε στην παρέα του FM 100 σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Πέτκου. Και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση με τον Σάκη Γκίνα. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μέχρι και με ισόβια κάθερξη είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η νέα δίωξη βασίστηκε σε ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς με σημαντικότερα τα στοιχεία από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτεχνιδίου. Οι γιατροί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Στην οικία, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρέτησαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη τελέστηκε στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, Νικαία. Στη συνέχεια, η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου έγινε η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο. Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Είμαι εδώ για να εκφράσω και αυτοπροσώπως τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προσερχόμενος στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στη σύλληψη μιας 18χρονης μητέρας στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά την νοσηλεία του μόλις 17 ημερών βρέφους της με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Το νεογνό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Βενιζέλου νοσοκομείου. Η νεαρή μητέρα που φέρεται να βρισκόταν σε βαριά ψυχολογική κατάσταση μετά την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία 30χρονη και το 17 μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινός επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών έως 800 βατ, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Στόχος η μείωση των λογαριασμών ρεύματος και η ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας. Κοινό αίτημα για ενίσχυση της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρκτική. Συνυπέγραψαν 12 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, κατά τη σημερινή σύνοδο κορυφή στην Φιλανδία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ζητούν έναν πιο στρατηγικό και προληπτικό ρόλο στην περιοχή υπό τη σκιά των ρωσικών στρατιωτικών απειλών, αλλά και των βλέψεων του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας και η εκπομπή στην κερκίδα του FM 100.
2: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Το Blender στην πρίζα του FM 100. Κάθε μεσημέρι στις 12 με 1 με τον Λάζαρο Θεοδωρακίδη. Μία ώρα μαζί, με απ' όλα, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Γιατί το Blender τα αλέθει όλα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας, στην ηχοληψία βρίσκεται ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη. Είχε την ουσία και την αποτελεσματικότητα σε αντιδιαστολή με τον Άρη, ο οποίος είχε εμφανές πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων, στην τελική προσπάθεια, για να το πούμε καλύτερα. Και επίσης είναι προφανές ότι το μάτς κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο σε δύο λάθη των παιχτών του Άρη. Πρώτον, στο πέναλτι στο οποίο υπέπεσε και το οποίο ήταν ξεκάθαρο ο Φαμπιάνο, παίκτης με τη δική του εμπειρία, δεν επιτρέπεται να πηγαίνει με ανοιχτά χέρια στην περιοχή ενώ σουτάρει ο αντίπαλος επιθετικός, ο Ενδιαγέ εν προκειμένου. Και βέβαια στο σοβαρό σφάλμα του παίκτη του Άρη, του αμυντικού χαφ, του Ντελμπασίρου, ο οποίος προσπάθησε στο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της άμυνας του Άρη, λίγο πιο μπροστά, κάπου στο χώρο του κέντρου, να τριπλάρει πέντε παίκτες του ΠΑΟΚ. Ήταν λογικό ότι κάποιος θα του πάρει την μπάλα, θα έβρισκε ανοργάνωτη την άμυνα του Άρη και θα προέκυπτε τον γκολ, όπως και έγινε. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν χάνεις την μπάλα εκεί, για να μιλάμε και λίγο ποδοσφαιρικά, σε αυτό το σημείο το συγκεκριμένο, τότε υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να δεχτείς γκολ. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή από τα αμυντικά χαφ που βρίσκονται σε αυτό το σημείο του αγωνιστικού χώρου, στις πάσες τους και στις κινήσεις τους. Από τη στιγμή που έγινε το 2-0 από πλευράς ΠΑΟΚ, μετά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ δύσκολο να το γυρίσει ο Άρης. Απίθανο αποδείχθηκε και αδύνατο, διότι δεν είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια, ακόμα και όταν πήγε ο Μωρόν, ο οποίος έδειξε έτσι ανόρεκτος αυτό, από το γεγονός ότι δεν παίζει φέτος, μάλλον, δεν ξέρω τι να πω, αυτό εικάζω. Όταν μπήκε ήταν ανόρεκτος εντελώς, δεν κυνηγούσε τις φάσεις. Ο Καντεβέρος στο πρώτο ημίχρονο επίσης, ας πούμε, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Στη φάση που είχε, ενώ η εστία είναι 7 μέτρα, στόχευσε πάνω στη φάση που είχε στο τρίτο λεπτό με το κεφάλι, στόχευσε πάνω στον Παβλένκα. Άρα αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είχε την αποτελεσματικότητα, είχε την ουσία, είχε τον τρόπο να πετύχει τα γκολ και έφτασε στην νίκη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Τον ανεβάζει στους 9 βαθμούς. Πλέον η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής. Ας πούμε πρώτα τα αποτελέσματα. Να προσθέσω βέβαια ότι φωνάζει ο Άρης για δύο κάρτες παιχτών του ΠΑΟΚ, οι οποίες θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να είναι κίτρινες αλλά κόκκινες, και αναφέρει το Άρης την, μάλιστα βγήκαν και ανακοινώσεις και σε βίντεο και ως ανακοίνωση έντυπη από την ΠΑΕ Άρης. Στα social media βέβαια γίνονται πλέον οι ανακοινώσεις, δεν υπάρχει ο κλασικός παλιός τρόπος. Ο Άρης λοιπόν και στο βίντεο που δημοσίευσε διαμαρτύρεται για δύο κόκκινες που υποστηρίζει ότι έπρεπε να δοθούν σε παίκτες του ΠΑΟΚ. Στον Κένι, στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, αν δεν απατώμε, όταν έχει εκεί μία μονομαχία με τον Γιαννιώτα, τον βρίσκει με το αριστερό του χέρι στο πρόσωπο, ο διαιτητής δεν δείχνει κάρτα, ενώ, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, και είναι γεγονός, ο Κένι είχε κάρτα από τα πρώτα λεπτά του αγώνα για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα. Και η δεύτερη φάση, η δεύτερη κάρτα, η δεύτερη αποβολή για την οποία διαμαρτύρονται και υποστηρίζουν ότι έπρεπε να υπάρχει εις βάρος του ΠΑΟΚ, οι άνθρωποι του Άρη, είναι μια φάση επίσης στο δεύτερο ημίχρονο για ένα μαρκάρισμα από πίσω του Ζαφίρη στον Ράτσιτς, το οποίο μαρκάρισμα το τιμώρησε ο Ιταλός διαιτητής, ο Κολόμπο, με κίτρινη κάρτα. Οι άνθρωποι του Άρη φωνάζουν και λένε ότι αυτό είναι ένα μαρκάρισμα για κόκκινη κάρτα και αποβολή. Σε αυτές τις δύο φάσεις κυρίως εστιάζονται οι διαμαρτυρίες του Άρη, σύν του ότι, όπως είπε στις δηλώσεις του, και θα τον ακούσουμε σε λίγο, όπως και τον Αλέσιο Λύση βέβαια, ο Μιχάλης Γρηγορίου, σύν του ότι ο Άρης, παρότι είχε την υπεροχή, όπως λένε, στον δεύτερο ημίχρονο, του δόθηκαν συντριπτικά λιγότερα φάουλ από ό,τι είχε ο ΠΑΟΚ. Διαμαρτυρίες έχουμε και από πλευράς Ηρακλή βέβαια, και μάλιστα πάρα πολύ έντονες για τον αγώνα του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό με τον Ατρόμητο. Ο Μάρκες σκόραρε στις καθυστερήσεις για το 2-1, τη μεγάλη ανατροπή του Ηρακλή, καθώς ο Ατρόμητος προηγήθηκε. Ο διαιτητής, μετά την παρέμβαση του ΒΑΡ, ο Κατόπης,
Το ΒΑΡ τον ενημέρωσε, ο ίδιος έδειξε σέντρα ότι υπήρχε επιθετικό φάουλ του Κούστα πάνω στον παίκτη, τον κεντρικό αμυντικό του Ατρομήτου, ο οποίος συμμετείχε στη φάση. Κάτι το οποίο βέβαια δεν προκύπτει από, από το replay. Ο Κούστα πήρε ξεκάθαρα την κεφαλιά. Φαίνεται εκεί κάπου να μπερδεύεται ο παίκτης του Ατρομήτου στα πόδια του Κούστα, ο οποίος είναι ήδη στον αέρα και έχει πάλι την κεφαλιά για να δώσει την πάσα στον Μάρκες. Και επίσης ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για μια δεύτερη φάση επίσης στο δεύτερο ημίχρονο για ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε σουτ, δοκάρι και μέσα και λένε στον Ηρακλή σε μια ίδια παρόμοια φάση με το Βόλο, το γκολ του Βόλου για στο οποίο επίσης υπήρχε αμφιβολία για το αν πέρασε μπάλα τη γραμμή ή όχι, μέτρησε, ενώ εδώ στην περίπτωση του Ηρακλή ο κύριος Κατόπης έδειξε παίζεται, ενώ η φάση επίσης εμπεριείχε αυτή την αμφιβολία, δηλαδή για το αν η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή ή όχι, γιατί την πέρασε, φαίνεται από τα replay ξεκάθαρο την πέρασε. Το θέμα είναι αν την πέρασε κατά 100% ή κατά 90% ή όλα αυτά. Αυτό ήταν άλλο ένα σημάδι και άλλο ένα καμπανάκι για την ΕΠΟ ότι πρέπει να επισπεύσει την χορήγηση την εγκατάσταση στα παιχνίδια και στα VAR, στην αίθουσα του VAR και του Line Technology, του Goal Technology, συγγνώμη, γιατί ήδη υπάρχουν πολλές φάσεις και πολλές διαμαρτυρίες από ομάδες για το αν πέρασε μπάλα ή όχι τη γραμμή, με χαρακτηριστικότερες τις δύο φάσεις για τις οποίες διαμαρτύρεται ο Ηρακλής στα παιχνίδια με το Βόλο και με τον Ατρόμητο. Με αυτά και με αυτά να πούμε το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής, της τέταρτης αγωνιστικής, συγγνώμη, τη Super League. Ολυμπιακός Όφη 0-1 με όλο το γήπεδο του Καραϊσκάκη να φωνάζει με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Μετά στα τελευταία λεπτά, στο τελευταίο δεκάλεπτο, στέλνοντας το μήνυμα στη διοίκηση του Ηρακλή και στον κύριο Μαρινάκη ότι έκανε λάθος με την αποπομπή του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έδωσε στον Ολυμπιακό ένα double. Ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο που δεν έχει ξανακατακτήσει άλλη φορά ελληνική ομάδα, και ο κύριος Μαρινάκης επέλεξε στις 15 Σεπτεμβρίου να τον απολύσει και να φέρει στη θέση του άλλο προπονητή συμπατριώτη του, τον Αλγουαθίλ, τον Ισπανό. Ο Ολυμπιακός που δεν βλέπονταν και σε αυτό το μάτς με τον Όφη, και επίσης βέβαια θα υπάρχει πάντα τώρα η σκιά του Μεντιλίμπαρ πάνω από τον Καραϊσκάκη και η σύγκριση που θα γίνεται με τους διαδόχους του, όπως έγινε με το καλημέρα στο πρώτο παιχνίδι του Αλγουαθίλ στο μπάγκο του Ολυμπιακού απέναντι στον Όφη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα είπαμε για αυτό το παιχνίδι. Καλαμάτα Βόλος 3-1, μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα που ήταν ανώτερη. Ο Βόλος δεν παραπατάει φέτος. Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Να, αυτό που λέγαμε, ότι ο ΑΕΚ θα έχει απώλειες λόγω του Champions League, όπως συμβαίνει ακόμα και με τις μεγαλύτερες ομάδες Ευρώπης. Όταν όποια ομάδα συμμετέχει σε League Phase, Champions League ή σε πιο προχωρημένη φάση, αλλά ακόμα και στη League Phase, έχει σίγουρα απώλειες στο εσωτερικό της πρωτάθλημα. Αυτό θα συμβαίνει και με την ΑΕΚ αναπόφευκτα. Ήδη συνέβη δύο φορές, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μαθημένη στο Champions League, εδώ και πολλά χρόνια δεν συμμετέχει και ήδη έχει δύο στραβοτιμονιές, δύο στραβοπατήματα, χάνοντας 4 βαθμούς με την Καλυθέα και χθες με τον Αστέρα στην Τρίπολη 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, ΠΑΟΚ Άρης 2-0 και Παναθηναϊκός Πανετολικός στο τελευταίο μάτς της τέταρτης αγωνιστικής 3-0. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα τον πρωτοπόρο μέχρι χθες το βράδυ πριν από το παιχνίδι Πανετολικό. Και τώρα πλέον ο Παναθηναϊκός έχει 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 9 ανέβηκε, ο Όφη έχει 9, έχει κάνει το 3-3 και μπράβο στην ομάδα του Χρήστου Κόντι, που είναι μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο και στον αγωνιστικό χώρο και στον πάγκο. Ο Πανετολικός έχει επίσης 9, παρά την ήττα του παραμένει στη δεύτερη θέση και ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, και μάλιστα αντιμετωπίζει και τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή για την πέμπτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Η ΑΕΚ είναι πέμπτη με 8 βαθμούς, έκτος ο Ολυμπιακός παραπέει με 7 βαθμούς, έβδομος ο Άρης με 6, ο Ηρακλής έχει 5, είναι 8ος, έχοντας παίξει όλα τα μάτς και τους 4 αγώνες πρωταθλήματος σύν τον νέα κυπέλου εκτός έδρας, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι έτοιμο. Εικάζεται, εκτιμάται ότι ο Χλωροτάπητας θα είναι έτοιμος μετά τη διακοπή
του πρωταθλήματος με τον, τον επόμενο αγώνα μετά τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, η Καλαμάτα έχει 4 βαθμούς, είναι ένατη, 10ος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, 2 βαθμούς έχει και ο Βόλος όπως και η Κηφισιά και από έναν βαθμό οι δύο τελευταίοι, Αστέρας και Λεβαδιακός, που κάθε άλλο παρά εύκολη αντίπαλη είναι όπως έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα. Και να πούμε εντάχει την επόμενη αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Το Σάββατο Ατρόμητος και Κηφισιάς στις 7, Άρης Ηρακλής το δεύτερο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στις 7.30 και την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, Βόλος ΑΕΚ στις 6, Όφη Αστέρα στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30, Πανετολικός ΠΑΟΚ στις 9.

0: Κλείνοντας το πρώτο ημίωρο και την αναφορά στους αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου και του Αλέσιο Λύση χθες το βράδυ στην Τούμπα.
1: Νομίζω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Μέχρι την επέτευξη του πρώτου γκολ από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είχα μια μεγάλη ευκαιρία με τον Κατεβέρα για να ανοίξουμε το σκορ. Κάτι που σημαίνει ότι θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ανταυτό σε μια φάση καταλογίστηκε ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ. Μείναμε πίσω στο σκορ με ένα δικό μας πάλι λάθος. Διπλασίασε στα τέρματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά ένα αλλά με κεφαλαία. Με ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφίρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε στον αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια.

0: αναζήτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ, αμέσως μετά το παιχνίδι, στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τον Άρη στην Τούμπα.
2: To be able to show this, that we have PAOK in our blood every match against every team. And I'm very happy that we reached to do it today, but we have to continue to show this.
3: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό ήταν κάτι το οποίο τόνισε και στους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
4: Άλλη ερώτηση.
5: Coach, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Κάνατε κάποιες επιλογές που σήμερα βγήκανε. Βάλατε μια επιθετικογενή τριάδα στη μεσαία γραμμή με Ζαφίρι, Ούγκρεσιτς και Πέλκα, τον Τάισον στη μία πλευρά, η επιλογή του Βραζιλιάνου στόπερ στην άμυνα. Μπορείτε να μας κάνετε μια σούμα αν όντως ήταν ικανοποιημένος και ειδικά με τον Ούγκρεσιτς που έμενε μέχρι το τέλος του μάτς.
6: Made some successful choices tonight. Ο Ζαφίρις, Ούγκρεσιτς και Πέλκας, more attacking midfielder. Tyson from the one side, and of course you use the for first time Diego Costa. If you want to synopsize all this,
2: if I want to,
6: to make a statement about all this for tonight's game.
2: Well, I think that depending on the game we have now, more solution is what we need.
3: Εξαρτάται από κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετές λύσεις.
2: And all the player that you speak about, I think that they do a very good match, but today is a PAOK day. It's about the team, it's about the club, it's about the fans. So today PAOK win. It's about the city too, because it was derby.
3: Δεν είναι μόνο οι υποστηρικτές οι οποίοι αναφέρατε, οι οποίοι κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε και οι οποίοι έκαναν όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
4: Κόμπς, καλησπέρα.
7: Συγχαρητήρια για την νίκη.
3: Congrats.
7: Είχατε αναφερθεί σε αρκετά κομμάτια του καλοκαιριού για μεταγραφές. Μεταγραφές ήρθαν, αργοπορημένα, αλλά ήρθανε. Σήμερα είδαμε τον Diego Costa να παίζει βασικός, να δίνει άλλα στοιχεία. Είδαμε τον Γιάκης να μπαίνει, τον Εντιαγέ που έχει βοηθήσει πολύ, τον Ούγκρεσιτς, έρχεται και ο Μπαντζά. Και θυμόμενος δικό σας σχόλιο πριν από αρκετούς μήνες, είχατε πει ότι δεν θα ήταν έξυπνο να πειράξω την ομάδα. Τώρα που θα ακολουθήσει και διακοπή και με το γεγονός ότι έχουν έρθει πολύ ποιοτικοί παίχτες, θα μπορείτε να δουλέψετε τον ΠΑΟΚ και με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Θα δούμε κάτι άλλο από εσάς.
6: A few months before, in the pre-season period, you were talking about the new transfers. Diego Costa, Γιάκιτς, Ντιακέ, Ούγκρεσιτς που played all the game. They give you some big help tonight. Also Μπανζά, who is about to sign. You make a comment in the pre-season period that if you are not clever, you will not change so much things in the team. With this break of 3 weeks, if you are able to change something, to refresh the style of the team, to show something different in the coming.
2: Yes, yes, for sure. If you if you remember when we do the pre-season, when we can work a lot of time, we were playing very good at the beginning. Then begin the period, as I say, with new players, very tough matches and no training. So was difficult, and we were losing some pattern that we built. And this week we could work, and I think that we begin to show another team. Today was very difficult. And I hope that with the student international break, a lot of players are going

0: away, but we can improve. So for us, it's very important now to training. It's, we need to training, and because we are fixing things, but we have to refresh and going back at what we were. Mostly we with the ball, because we have to do more with the ball. I know it, but it's the most difficult part in football, and we have to reach what we reached in the past. But we need to train.
1: Στην περίοδο της προετοιμασίας κάναμε κάποια καλά παιχνίδια. Είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Και είχαμε λίγο χρόνο στο να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Έτσι λοιπόν χάναμε κάποια κομμάτια του χτισήματος της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα το να δουλέψουμε και δουλέψαμε πολύ καλά πάνω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Στο διάστημα που ακολουθεί μετά το παιχνίδι του Πανετολικού στο break λόγω εθνικών ομάδων, θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ακόμη παραπάνω, να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να προπονηθούμε σκληρά, θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, κυρίως κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι να βελτιώσει σε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να το κάνουμε πράξη, να το βελτιώσουμε.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω πω πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφών Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Θεσσαλονίκη FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Επανήλθαμε, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και με, με μια πολύ σημαντική υπόθεση μέχρι τώρα, καθώς αύριο είναι γνωστό ότι συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στην Θεσσαλονίκη, τιμώντας έτσι με αυτόν τον τρόπο τη συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας και ζωής της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα συζητηθούν πολλά. Η ημερήσια διάταξη, το τυπικό τουλάχιστον σκέλος, αφορά τις αποφάσεις για τελικούς, Champions League, Conference League κτλ. Όμως, όπως μας είπε και την περασμένη εβδομάδα ο πολύ διαφωτιστικά ο Μάνος Ταραμόπουλος, θα ζητηθούν και άλλα ζητήματα πολύ σημαντικά, και ένα που προέκυψε σήμερα και επίσης θα ζητήσουμε την άποψή του και είναι εξόχως σημαντικό και ενδιαφέρον. Είναι αυτό που ακούγεται ότι αύριο στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής UEFA με τον κύριο Τσέφεριν θα γίνει και ένα γκαλά το μεσημέρι με ποδοσφαιριστικούς αστέρες του παρελθόντος, οι οποίοι θα κλωτσίσουν την μπάλα, όπως και ο κύριος Τσέφεριν στην πλατεία Αριστοτέλους. Αύριο λοιπόν λέγεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA θα επικυρώσει και το νέο φορμάτ των προκριματικών για Euro και Mundial στο στυλ της League Phase του Champions League, και το νέο σύστημα θα αφορά τις εθνικές ομάδες και θα ξεκινήσει από το 2028. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάγκη και καλησπέρα και στους ακροατές σου στην Όμαρ Θεσσαλονίκη.
0: Ισχύει αυτό τώρα πριν πάμε σε όλα τα άλλα, γιατί πήγες...
1: Αυτό ναι. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, στην ατζέντα, αλλά το επίμαχο θέμα δεν είναι αυτό. Το επίμαχο θέμα... αυτή την ώρα συνεδριάζει η Εκτελεστική Επιτροπή. Έχει ξεκινήσει από σήμερα, πρέπει να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το επίμαχο ποιον θα θέσει ως υποψήφιο, ποιο θα προτείνει η UEFA για να αντιμετωπίσει στις εκλογές της FIFA το Μάρτιο του 2027 τον Γιάννη Φαντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Το επίμαχο θέμα.
0: Αυτό που συζητούσαμε την περασμένη εβδομάδα και μετρούσαμε τα κουκιά.
1: Θέμα, ναι.
0: Έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, γιατί οι πληροφορίες σου είναι εκ των έσω τώρα.
1: Ο Τζιάννη Φαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, έχει κάνει τις ενέργειες του. Το παλεύει, όπως ξέρουμε, γιατί ανακοίνωσε θα ξαναθέσει υποψηφιότητα. Η ημερομηνία που μπορεί κάποιος να θέσει υποψηφιότητα είναι 18 Νοεμβρίου. Αλλά αυτός από τώρα κιόλας βγήκε μέσω της FIFA και είπε: εγώ, κύριε, θα θέσω ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία. Προηγούμενες ημέρες στη Ζυρίχη πέρασαν σχεδόν όλοι οι πρόεδροι των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Αφρικής και καταλαβαίνουμε τι θα υπόθηκε, έτσι, τι θα συζήτησαν. Οπότε το θέμα, γιατί ο Φαντίνο βγήκε πολύ επιθετικά μετά και λέει ότι εγώ και θα θέσω υποψηφιότητα και θα νικήσω κιόλας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι συνεχίζεται μια δικαστική διαμάχη στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Τζόσουα Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, του Προέδρου των ΗΠΑ, έχει αναθέσει σε έναν φιλισμένο Αμερικανό νομικό, τον Άλεξ Σπύρο, να υπερασπιστεί τον Ιφαντίνο και να αποδείξει ότι καταρχήν κακώς έγινε η δίκη στις ΗΠΑ αυτή και έπειτα ότι ο Ιφαντίνο δεν έχει κανένα λόγο και καμία αιτία για να πάρει περισσότερα χρήματα από αυτή την πιθανολογούμενη τότε συμφωνία που πρότεινε. Καταλαβαίνουμε ότι ο Ιφαντίνο δίνει μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη, αλλά τη δίνει όμως. Τώρα υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο από πλευράς UEFA, Βορείου Κεντρικής Αμερικής, Καραϊβικής και Ασιατικής Ομοσπονδίας, που λέγεται ότι θα πάνε μαζί όλοι αυτοί σε μια συμμαχία με στόχο να κερδίσουν τις εκλογές, όπου την πρώτη χρονιά πρόεδρος θα αναλάβει ο πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μοχάμετ Αλ Κελάφι, καμία σχέση με τον πρόεδρο της Πάρις Ζερμέν, έτσι, τον Κατεριανό. Το δεύτερο χρόνο θα πάει ο Καναδός, ο Βίκτορ Μονταλιάνι, τον τρίτο κάποιος άλλος και τον τέταρτο ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, γιατί τον Απρίλιο στο Καζακστάν έχουμε και τις προεδρικές εκλογές της UEFA, όπου και εκεί ο κύριος Τσεφερίν αναμένεται να θέσει υποψηφιότητα, παρά το γεγονός ότι μετά από δύο θητείες δεν έχει δικαίωμα. Αλλά, μπας περιπτώσει, αυτά όλα στην εποχή μας λίγη σημασία έχουν.
0: Άρα, Μάνο, άρα δεν έχει αλλάξει. Είμαστε το πλαίσιο που γνωρίζαμε και συζητήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το μοντέλο προωθείται.
1: Ακριβώς.
0: από την...
1: Αυτό το μοντέλο προωθείται, βεβαίως.
0: Και
1: από την τριμελή συμμαχία.
0: Εκεί το μπες βγες των Αφρικανών προέδρων των χωρών, εκεί υπάρχουν νεότερα, γιατί από την Αφρική θα κρυθεί το αποτέλεσμα.
1: Το θέμα είναι η Αφρική, εντάξει, και οι άλλες, γιατί κοίτα να δεις, μέχρι την ώρα της ψήφου κανένας δεν ξέρει τι ψηφίζει ο κάθε πρόεδρος. Άσχετα τι βγαίνει ο καθένας και λέει προς τα έξω. Η ψήφος είναι κάτι που άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και άλλα ρίχνει την ώρα της ψήφου.
0: Μπράβο.
1: Οπότε αυτό είναι η πραγματικότητα. Μόνο εκείνος που ψηφίζει ξέρει τι ρίχνει μέσα στο φάκελο. Έχει βάλει.
0: Μάλιστα. Άρα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τι, άρα αύριο.
1: Πιστεύω,
0: ναι, για πες Μάνο.
1: Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να βρεθεί λύση για το καλό του ποδοσφαίρου πριν φτάσουμε στις εκλογές.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί αυτό είναι ένα θέμα που θα πλήξει το ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα, έτσι.
0: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
1: Μπορεί να μην πάθουν τίποτα, συσσαγωγικά. Αλλά η φήμη του ποδοσφαίρου, που είναι το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό φαινόμενο, το πλέον κοινωνικό φαινόμενο, το πιο δημοκρατικό άθλημα και όλα αυτά, αυτό θα έχει αμαυρίσει η εικόνα του. Όλα τα άλλα είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Κοίταξε, Μάνο. Επειδή εσύ το ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί έχεις ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια, έχεις πολλές γνωριμίες στο εξωτερικό, βγαίνεις έξω συνεχόμενα, εδώ τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα. Δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποια λύση. Έχουν πάει σε σύγκρουση χωρίς καμία πιθανότητα να τα βρουν, δηλαδή ο Ιφαντίνο και ο Τσεφερίν. Άρα δυστυχώς θα πληγεί το ποδόσφαιρο, το οποίο έχει πληγεί νομίζω ανεπανόρθωτα από τον τελευταίο μεγάλο πρόεδρο, το οποίο ήταν ο Γιόχανσον της UEFA, που ήταν μια τεράστια μορφή. Από εκεί και πέρα έχουμε διάφορες, ας πούμε, καταστάσεις τέτοιες που πλήττουν, όπως πολύ σωστά λες, το ποδόσφαιρο. Τώρα, φεύγοντας από αυτό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι σήμερα επιβεβαιώνεις ότι ισχύουν όσα μας είπες και την περασμένη εβδομάδα, και είναι πολύ έτσι, διαφωτιστικά και πολύ ενημερωτικά για το τι μέλη γενέστε. Άρα θα ανακοινώσει η UEFA το ποιος θα είναι ο αντίπαλος.
1: Δεν θα το ανακοινώσει αυτό. Όχι.
0: Όχι, θα το αποφασίσει.
1: Αυτό είναι εκτός ατζέντας. Εκτός ατζέντας. Αυτό δεν είναι στην ημερήσια διάταξη.
0: Άρα λες τα... Απλά θα
1: Είναι το θέμα που θα συζητηθεί με κλειστές πόρτες.
0: Με κλειστές πόρτες. Με ανοιχτές πόρτες θα συζητηθούν.
1: Με ανοιχτές πόρτες θα συζητηθούν ποιος θα πάρει το τελικό του 28, του 29, στο Champions League, στο Europa League, στο Conference,
0: ωραία,
1: τις αλλαγές στο Nations League. Αυτά που λέει ατζέντα.
0: Ωραία.
1: Αλλά δεν είναι αυτό το επίμαχο θέμα.
0: Σαφώς.
1: Γι' αυτό και εδώ έχουν ευρεθεί όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Πιθανόν να είναι και άλλοι πρόεδροι, γιατί επίσης έχουμε και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, όπου έχει έρθει και ο Φερνάντο Σάντος, που και αυτός είναι ένας από τους σημαντικούς ξένους προπονητές που έχουν προσφέρει στην εθνική ομάδα. Πιστεύω θα έρθει και ο Ότο Ρεχάγκελ, που είναι αυτός που έδωσε τη μεγαλύτερη διάκριση στην εθνική Ελλάδος το 2004, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω ποιος άλλος έχει καλέσει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Επίσης...
1: Και βέβαια είδα και τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, τον Σιμών Μπέρζα, με τον οποίο ήταν πολύ ευχαριστημένος που θα συνεχίσει την καριέρα του εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα και στον ΠΑΟΚ.
0: Ορίστε, να και το ρεπορτάζ. Μπανζά, έτσι τον λένε. Ναι, γιατί
1: Μπανζά,
0: οι Κογκολέζοι μιλούν γαλλικά. Ας πούμε το λέγαμε στην αρχή Μπανζά,
1: ναι,
0: αλλά τώρα έχει γαλλική.
1: Μπανζά. Ναι,
0: Μάνο, επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ότι αυτό που λέγεται ότι η UEFA θα επικυρώσει την αλλαγή στο φορμά του Nations League, που ήταν μια...
1: Ναι, εντάξει, αυτό μέσω πρόγραμμα στην ατζέντα είναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ήταν μια καθολική αποτυχία αυτό το Nations League. Δηλαδή,
1: αποτυχία δεν μπορώ να το πω.
0: Θα σου πω από ποια άποψη. Από την άποψη όχι του ενδιαφέροντος, γιατί ενδιαφέρον υπήρχε. Πολύπλοκο σύστημα, το οποίο οδηγούσε σε ένα μπέρδεμα.
1: Ήταν πολύπλοκο αυτό, ναι. Εντάξει.
0: Τι εισιτήρια προσφέρει.
1: Κάθε αρχή και τις δυσκολίες.
0: Εδώ όμως λένε τώρα...
1: Θεάματος, έχει πλήρη επιτυχία.
0: Οκ. Okay. Λένε
1: και αυτό το ενστερνίστηκε και η Λατινική Αμερική και η Βόρεια Αμερική και η Ασία και η Αφρική.
0: Λένε τώρα, επειδή όντως επίπεδο ενδιαφέροντος ήταν σημαντικό, αλλά αυτή η πολυπλοκότητα μπέρδευε τον κόσμο, μπέρδευε τους πάντες. Ποιος βγαίνει, τι εισιτήρια έχει, α εθνική, β εθνική, γ εθνική. Λένε ότι θα το κάνουν όπως είναι η League Phase του Champions League και τα προκριματικά του Euro και του Mundial. Ισχύει.
1: Εκεί νομίζω ότι οδηγούν τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Πιο ξεκάθαρο. Πιο ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Οι τέσσερις πρώτοι πάνε εκεί, οι επόμενοι αυτό κτλ. Δηλαδή είναι γιατί υπήρχαν πολλές φορές που και εμείς όσοι ασχολούνταν επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο δεν βγάζαμε άκρη. Ποιος θα πάρει από εκεί, ποιο είναι το μονοπάτι, το άλλο.
1: Ναι. Μετά,
0: ναι, θα πάει από εκείνο το μονοπάτι, από το άλλο μονοπάτι. Είναι και αυτό που κάτι που θα ανακοινωθεί στις αποφάσεις της ημερής
1: σας. Αυτό πιθανότατα θα ανακοινωθεί, αυτό ναι, γιατί είναι στην ατζέντα αυτό.
0: Και θα ισχύει από το 2028, πιθανόν.
1: Ναι, πιθανόν από το 28.
0: Μάλιστα. Είναι επίσης...
1: Επίσης, ανεπισήμως θα συζητηθεί και το θέμα της Ιταλίας. Η Ιταλία έχει αναλάβει να φιλοξενήσει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τελική φάση 32 και έχει 4 γήπεδα έτοιμα. Και έχει 32 από την πλευρά της στην Τουρκία έτοιμα. Τι μέλη γενέστηκε.
0: Τι μέλη γενέστηκε.
1: Θα γίνουν όλα στην Τουρκία. Εκεί οδηγούμεθα στο τέλος.
0: Κοίτα να δεις.
1: Άρα επιτυχία της Τουρκικής Ομοσπονδίας.
0: Κοίτα
1: και
0: να δεις.
1: Του τουρκικού κράτους.
0: Βεβαίως. Γιατί η Τουρκία, η Τουρκία δεν είναι αυτή που είχαμε στο μυαλό μας τον περασμένο αιώνα. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει κάνει άλματα οικονομικά, στον αθλητισμό, παντού.
1: Γενικά.
0: Και αν τώρα μου λες ότι οι Ιταλοί που είναι από τις ατμομηχανές της οικονομικής Ευρώπης και τις βιομηχανικές υστερούν και οι Τούρκοι έχουν φτιάξει τα γήπεδα και οι Ιταλοί όχι, τώρα δείχνει και τη δύναμη της Τουρκίας πλέον. Άρα υπάρχει αυτό το σενάριο, η συνδιοργάνωση Ιταλίας-Τουρκίας να γίνει και Τουρκία το 32.
1: Μπορεί. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό θα έκανα. Όπως είναι τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Πού θα τα βάλεις θα γίνουν. Σε γήπεδα που είναι παλαιάς εποχής και δεν μπορούν να φιλοξενήσουν κόσμο.
0: Πάσχει Ιταλίας αυτό. Ήταν συνδιοργάνωση Euro Mano Ιταλίας-Τουρκίας.
1: Έχει εγκριθεί αυτή η συνδιοργάνωση.
0: Ναι.
1: Αλλά υποτίθεται ότι θα κάνανε μισά-μισά και θα γινόταν το πρώτο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη και το τελικό στη Ρώμη. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν αυτά έτσι. Η Ιταλική κυβέρνηση αγρώνει γοράζει μέχρι τώρα. Δεν έχει προχωρήσει κάπου με τις ομάδες, με τους συλλόγους, με τους παράγοντες, με τους χορηγούς.
0: Και τι λένε οι Ιταλοί γι' αυτό.
1: Μηδέν λένε.
0: Τι λένε οι Ιταλοί.
1: Έχει δει κανένα μιλήσει.
0: Όχι.
1: Τους έχει στείλει το μήνυμα και ο πρόεδρος του, Αλεξάντς Τσεφερίν. Τι κάνετε, πρέπει να συμφωνήσετε, να τα βρείτε, να προχωρήσετε.
0: Πού κολλάει εκεί το θέμα, δεν έχουν λεφτά οι Ιταλοί, τώρα τέτοια οικονομία.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Άρα είναι ένα ζήτημα. Μάνο, πόσα γήπεδα χρειάζεται το Euro, ας πούμε, για να διοργανωθεί. Ένα Euro.
1: Σίγουρα, κοίτα, έχουμε αρκετές ομάδες πλέον, έτσι. Πρέπει να πάμε 8 γήπεδα τουλάχιστον η κάθε χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, σύγχρονα. Μοντερνά, μάλιστα.
0: Ναι. Εμείς έχουμε μια και εδώ.
1: Επειδή έχω ένα τηλέφωνο από το εξωτερικό, θα μου επιτρέψεις.
0: Ωραία, Μάνο.
1: Χαιρετήσω.
0: Ωραία, σε απεγκλωβίζουμε. Σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλη η διαδικασία. Θα το παρακολουθούμε. Καλό απόγευμα.

Έχει μαζευτεί όλος ο καλός ο ποδοσφαιρικός ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη λόγω της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής UEFA, η οποία ξεκίνησε από σήμερα, όπως μας είπε ο Μάνος Σταραμόπουλος, και βέβαια θα παρθούν σημαντικές αποφάσεις και με κλειστές πόρτες και με ανοιχτές πόρτες. Με ανοιχτές πόρτες θα περιμένουμε αύριο ή τις επόμενες μέρες την ανακοίνωση του τέλους ουσιαστικά του Nations League, έτσι όπως το ξέρουμε, που ήταν πραγματικά ένας γρίφος, κανείς δεν καταλάβαινε ποιος προκρίνεται και τι κάνει, και θα μετατραπεί το Nations League σε ένα σύστημα League Phase του Champions League και ως σύστημα διοργάνωσης για τα προκριματικά του Euro και ως σύστημα διοργάνωσης για τα προκριματικά του Mundial.

Και με ανακοίνωσή της η ΠΑΕΠΑΟ και αναφέρθηκε και στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η 14η Σεπτεμβρίου, η 14η Σεπτεμβρίου που καθιερώθηκε ομόφωνα από την Βουλή των Ελλήνων το 1998 ως ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, δεν είναι απλώς μια ημερομηνία. Η καταστροφή της Σμύρνης το 1922 αποτέλεσε την κορύφωση του μικρασιατικού ξεριζωμού, αφήνοντας πίσω της ανίποτο πόνο, απώλεια και προσφυγιά. Κι όμως μαζί με τους ανθρώπους ταξίδεψαν οι ρίζες, η γλώσσα, η παράδοση, ο πολιτισμός που άνθησαν ξανά. Η 14η Σεπτεμβρίου είναι χρέος μνήμης και σεβασμού απέναντι σε όσους έφυγαν, σε όσους δεν επέστρεψαν και σε όσα δεν πρέπει ποτέ να ξεχαστούν. Ήταν η ανάρτηση στα social media της ΠΑΕΠΑΟ για την σημερινή Εθνική ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Λογικό, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα προσφυγικό σωματείο, θυμάται αυτή τη μέρα και να την, και να την αποτυπώνει μέσω ανάρτησής του στο διαδίκτυο.

Και πριν πάμε βέβαια στην επόμενη αγωνιστική, απλά να υπενθυμίσω ότι μεθαύριο έχουμε αγώνες κυπέλου στη League Face με ενδιαφέρον από πλευράς Θεσσαλονίκης. Ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό την Τετάρτη στις 5 παρατέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 8 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Το υπόλοιπο πρόγραμμα της League Face για την τρίτη αγωνιστική είναι και Βόλο Αστέρας. Όλα τα παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη στις 3. Το Νίκη Βόλου Αστέρας είναι προγραμματισμένο. Όπως είπαμε, Άρης Μαρκό στις 5 παρατέταρτο. Και η Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και θα γίνουν και δύο παιχνίδια, διορθώνω, την Πέμπτη. Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέχρι και με ισόβια κάθερξη είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η νέα δίωξη βασίστηκε σε ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς με σημαντικότερα τα στοιχεία από το μηχάνημα πλάσμα φαίρεσης που κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Σε βάρη κλίμα πραγματοποιήθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ισορρός του έφτασε το μεσημέρι μετά την αξιώδη ακολουθία στην Νίκαια και συγγενείς φίλοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είχε προηγηθεί ένας μαζικός αποχαιρετισμός στην Νίκαια με χιλιάδες θαυμαστές να αφήνουν λουλούδια να τραγουδούν τις επιτυχίες του και να τον συνοδεύουν με το τελευταίο χειροκρότημα. Την άρση απορρίτου και την εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η πρόταση έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι άκρως συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Οι χαροκαμένοι γονείς έκαναν λόγο για κρατική δολοφονία, περιέγραψαν τις δικές τους έρευνες για τα μπαζωμένα οικόπεδα και τόνισαν στο δικαστήριο πως η δικαιοσύνη είναι η τελευταία τους ελπίδα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Η ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε την πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, ενώ σοκ προκαλεί η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού της, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος κλείδωνε το κορίτσι στο δωμάτιο και το κακοποιούσε απειλώντας τον ίδιο για να μην μιλήσει. Παράλληλα, η 28χρονη μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον πατέρα της για τη δική της κακοποίηση σε νεαρή ηλικία. Στη σύλληψη μιας 18χρονης μητέρας στα Χανιά προχώρησε η αστυνομία μετά την νοσηλεία του μόλις 17 ημερών βρέφους της με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και εγκεφαλική αιμορραγία. Το νεογνό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Βενιζέλου νοσοκομείου. Η μητέρα, που φέρεται να βρισκόταν σε βαριά ψυχολογική κατάσταση μετά την εγκατάλειψη από τον σύντροφό της, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση του δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια 30χρονη και το 17 μηνών παιδί της, διενεργείται έπειτα από παραγγελία που έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Προβλέπεται μεταξύ άλλων η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών έως 800 βατ, τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αλλά και μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Σε συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, φέρονται να έχουν καταλήξει Ρωσία και Ουκρανία σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο. Ο Τραμπ απέδωσε παράλληλα την άνοδο στις τιμές του ντίζελ στον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι στις εξελίξεις στο Ιράν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η Μέρη Λεριά με την εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά».
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. Με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου. Θεσσαλονίκη. FM 100.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.

Αγαπώ σημαίνει, αγαπώ σημαίνει. Πολλά σημαίνει. Αγάπη, όπως είχε δηλώσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εβδομάδα ιδιαίτερα φορτισμένη, όπως και η προηγούμενη. Εμείς θα προσπαθήσουμε να το δούμε από άλλη μεριά. Η ζωή συνεχίζεται, το ακούμε συχνά. Παρ' όλα αυτά, ως άνθρωποι, συναισθανόμαστε. Αισθανόμαστε κυρίως και νιώθουμε αρκετές φορές, όσο και αν προσπαθούμε να το δούμε από άλλη μεριά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαι η Μέρη Λυριά, μαζί παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, έως και τις 9 στη νέα μας ώρα, στο νέο πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106 και φυσικά μαζί παρέα έως και τις 9 και διαδικτυακά, όπου μας ακούς 24 ώρες το 24ωρο, όχι μόνο εμάς, αλλά όλο το πρόγραμμα του FM 100 που πολύ νωρίς το πρωί. Έως και τις 10 το βράδυ, αλλά και στα Σαββατοκύριακα. FM100.gr. Μην ξεχνάς τα social, διότι επικοινωνούμε και εκεί. Facebook η σελίδα μας, FM100 Θεσσαλονίκη. Instagram, FM100SKG. Οπότε επικοινωνούμε και τηλεφωνικά στην καλησπέρα μας. Στα 10 λεπτά μετά τις 7, ηλιόλου στη σημερινή ημέρα, και έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε την κακοκαιρία και μια έτσι σχετικά πτώση της μικρή της θερμοκρασίας. Νομίζω ότι δεν ήταν τόσο η πτώση θερμοκρασίας, αλλά όσο όλο αυτό το οποίο ξεκίνησε στις 6 περίπου το απόγευμα του Σαββάτου, με βροχοπτώσεις, με καταιγίδες, με έναν απίστευτο αέρα. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Πάμε να υποδεχθούμε Εμμανουέλα, Roy 612, δύο νέα παιδιά σε ένα νέο τραγούδι και σαν εσένα.

σαν εσένα, Εμμανουέλα, Ρόι Σίξ, και να δούμε λίγο τι ακριβώς συνέβη σαν σήμερα. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε ότι σήμερα είναι πραγματικά μια μεγάλη γιορτή, μια μεγάλη δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Σύμφωνα με την παράδοση, το 326, η γυραιά μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν, πραγματοποίησε μερικές ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης στο λαφό του Γολγοθά. Η μετέπειτα Αγία Ελένη οδηγήθηκε στην έβρεση του Τιμίου Σταυρού από ένα αρωματικό φυτό που φύτρωνε στο μέρος εκείνο το γνωστό σε όλους μας βασιλικό. Ύστερα από επίπονες προσπάθειες, ανασκαφές, βρέθηκαν τελικά τρεις ουσιαστικά σταυροί του Κυρίου και των δύο ληστών. Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί, Φιλοστόριος και Νικηφόρος, αναφέρουν ότι ο σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε. Η δεύτερη ύψωση του Τιμίου Σταυρού σχετίζεται με τους Βυζαντινο-Περσικούς πολέμους. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου. Μεγάλη γιορτή, βοήθειά μας, και να πούμε βέβαια χρόνια πολλά σε όσους ακούν στο όνομα Σταύρος, Σταυρούλα. Είναι και τα υποκοριστικά, Θεοκλής, Θεοκλία. Μπορεί να είναι και το Ρούλα κάποιες φορές, διότι είναι και αυτό στο υποκοριστικό, στο τελείωμα από το Σταυρούλα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα μπορεί να περάσαμε έτσι μια περίοδο που είχαν την τιμητική τους τα αρχαιοελληνικά ονόματα κάποια στιγμή. Τα βαρύγδουπα ονόματα κάποια άλλη στιγμή, τα ονόματα ολοκληρωμένα, αλλά περάσαμε και δεκαετίες όπου κυριάρχησαν τα υποκοριστικά ονόματα. Νομίζω ότι δεκαετία του 80 ήταν αυτή. Ρούλα, Πόπι, Νόπι, Κική, είχαν την τιμητική τους, και στην πορεία βέβαια ξανά επανήλθε, νομίζω, κάπου εκεί στα 90, τα τεράστια, τα βαρύγδουπα, όπως ακριβώς ήταν τα ονόματα από το Θεοχάρης και τον Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, μέχρι όποιο όνομα, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειαζόταν πια να κοπεί. Και βέβαια ήρθαμε και στο σήμερα και στο τώρα, όπου επιλέγονται και ονόματα είτε αρχαιοελληνικά είτε ονόματα τα οποία μπορεί και να μην έχεις ξανακούσει. Εθνική ημέρα, μάλλον, όχι εθνική, ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων. Η σημερινή της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος, αλλά και Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, σημαντική συγκεκριμένη ημέρα, και μάλιστα θα λέγαμε ότι είναι μια ασθένεια για την οποία δεν γνωρίζουμε πάντα όσα θα έπρεπε, και δημιουργεί διάφορα προβλήματα στους πάσχοντες η ατοπική δερματίτιδα, εκτός από τον κνισμό. Βέβαια έχουν καθιερωθεί πραγματικά σημαντικές ημερίδες προς ενημέρωση και των ασθενών, αλλά και όσων ενδιαφέρονται. Υπάρχει η Παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας, η οποία καθιερώθηκε το 2018 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συμμαχίας των Οργανώσεων των Δερματολογικών Ασθενών, μιας οργάνωσης που εδρεύει στον Καναδά και δραστηριοποιείται σε 62 χώρες του κόσμου, η οποία γιορτάζεται ως μέρα στις 14 Σεπτεμβρίου με σκοπό να κάνει ευρύτερα γνωστά τα προβλήματα ιατρικής και κοινωνικής φύσεως που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες από ατοπική δερματίτιδα. Το γνωστό δηλαδή σε όλους μας μια χρόνια φλεγμονώδη πάθηση του δέρματος, η οποία όμως πολλές φορές, εκτός από τον έντονο κρισμό, μπορεί να χαρακτηριστεί και από υποτροπιάζουσες εξαιματικές βλάβες και να δημιουργήσει πρόβλημα. Και βέβαια, όταν υπάρχει πολύ έντονο το πρόβλημα και στα χέρια, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται ίσως και με μπούλινγκ, ή και παλαιότερα το είχαμε έτσι σύνηθες το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ευτυχώς έχουμε κάνει βήματα ως κοινωνία και ως άνθρωποι. Εθνική ημέρα ντόνατς με κρέμα στις ΗΠΑ, μα κάθε μέρα εκεί στην Αμερική, και μία μέρα είτε γλυκιά είτε κάτι που σχετίζεται με κάτι φαγόσιμο, γαστρονομικό εν πάση περιπτώσει. Η μέρα του μηχανικού στη Ρουμανία, αλλά και η μέρα του ικρανικού κινηματογράφου. Λοιπόν, Μωτές, αγαπημένο εδώ στην εκπομπή, έχουμε και τραγούδι της εβδομάδας, λίγο αργότερα. Όμως η δική μας πρόταση για αυτή την εβδομάδα, προς το παρόν, Μωτές παντού.

Μωτές παντού, επιστροφή εδώ ακριβώς στα 20 λεπτά μετά τις 7 αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και νομίζω ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία, έτσι, στην καθημερινότητά μας. Επιστροφή και οι τελευταίοι από τις όποιες καλοκαιρινές διακοπές, από τα Σαββατοκύριακα ίσως, διότι το σχολιάζαμε αυτό κάποια στιγμή και τηλεφωνικά την Παρασκευή, ότι εντάξει, να, τελευταίο Σαββατοκύριακο ουσιαστικά καλοκαιρινό. Δεν ξέρω βέβαια, διότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε, οπότε καθόλου απίθανο να παρατείνουμε λίγο το καλοκαιράκι και γενικότερα να μπορούμε να απολαύσουμε μπάνιο, θάλασσα, ηλιοθεραπεία, η οποία βοηθάει κιόλας, πραγματικά, στα οστά, βιταμίνη D κρίνεται απαραίτητη, οπότε ίσως και αυτό το Σαββατοκύριακο, καλά ακόμα Δευτέρα και μιλάω για το Σαββατοκύριακο και το επόμενο, αλλά μιλάω για να σου πω ότι πραγματικά και μέσα Οκτώβρη νομίζω ότι μπορούμε να απολαύσουμε αυτό τον καταπληκτικό ήλιο που υπάρχει στην Ελλάδα μας και μόνο στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, τώρα στα των γεγονότων θέλω λίγο να σταθώ, στα τη σημερινή ημερομηνία, καλά μην φανταστείς, ένα-δύο τα οποία έτσι έχουν τραβήξει την προσοχή μου. Να σου πω λοιπόν ότι σαν σήμερα το 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία σύμφωνα με μια νέα εκδοχή. Επίσης το 1829 υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Το 1867 σαν σήμερα ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. Το 1890 ιδρύεται σαν σήμερα στη Σμύρνη ο Μουσικογυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου 3 χρόνια μετά θα ιδρυθεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσεων. Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν τελικά το 1898 και θα δημιουργήσουν τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Σαν σήμερα γεννιέται το 1910 Γιάννης Λάτσης, Έλληνας εφοπλιστής, και το 1983 η Amy Winehouse. Ό,τι και να πεις είναι λίγο για μια καλλιτέχνηδα η οποία έφυγε τόσο άδικα από την ζωή το 2011, σε νεαρή ηλικία, πολύ βασικό, αλλά και πάνω στο άνθος, στο πικ της καριέρας της, μπορούσε να μας δώσει ακόμη τόσες μα τόσες επιτυχίες. Πάμε να θυμηθούμε κάτι, τι λέτε, από Amy Winehouse, Back to Back.

Amy Winehouse και Back to Back γεννήθηκε σαν σήμερα το 1983. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 26 βαθμούς Κελσίου και την υγρασία στο 56%. Τώρα σε υπόλοιπες περιοχές, για να δούμε λίγο δυτικά, 27 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 45%. Πηλαία Θεσσαλονίκης στους 26 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 36%. Άνω Πόλη 25 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 47%. Και Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στους ίδιους ακριβούς βαθμούς. Νόησης βλέπω 26 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 44%. Δεν έχουμε ιδιαίτερα αυξημένο ποσοστό υγρασίας αυτή την ώρα, αλλά ακόμη είναι νωρίς, διότι με το που θα βραδιάσει, και βραδιάζει τώρα και πιο νωρίς, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, νομίζω ότι μπαίνουμε πλέον έτσι σε ένα mood φθινοπορεινό. Μην ακούσω καλό χειμώνα και μου πει κανείς τώρα στο τηλέφωνο, στο 2310-285-106, να σου πω ότι τις επόμενες ημέρες κάπως έτσι θα έχουν τα πράγματα, στα του καιρού, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, ηλιοφάνεια με συννεφιά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 22 έως 28 βαθμών Κελσίου την Παρασκευή. Βροχές έρχονται την Τετάρτη, αλλά και συννεφιά θα έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά και αύριο Τρίτη. Για αύριο δεν έδινε βροχές, όχι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τώρα αυτό το ημίωρο, το πρώτο ημίωρο που βρισκόμαστε, λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι μπορεί το ημερολόγιο να δείχνει 14 Σεπτεμβρίου, αλλά μερικοί στο μυαλό μας έχουμε ακόμη Αύγουστο. Μεταξύ αυτών είναι και ο Ζαφ με το νέο του τραγούδι.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Θεσσαλονίκη FM 100. Ψυχαγωγή.

Έχουμε επιστρέψει εδώ ακριβώς FM 100 που βρισκόμαστε κάθε απόγευμα από τις 7 έως και τις 9. Τώρα λέω απόγευμα, αλλά σε ένα μήνα περίπου και κάτι περισσότερο θα σου λέω έως το βραδάκι στις 9. Μη σου πω και βραδάκι θα είναι στις 7. Λοιπόν, με μελαγχολία εμένα το μεταξύ όλο αυτό. Με σικάριο έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ο οποίος είναι εδώ με το πολύ αναμενόμενο νέο του τραγούδι με τίτλο Κρεβάτι. Είναι το πρώτο single από το καινούριο μουσικό project. Ετοιμάζει και δίνει συνέχεια στα διαμαντένια και πολυπλατινένια hits του. Με το κρεβάτι το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα και έτσι ξεκινά και μια νέα δημιουργική περίοδο στην πορεία του, η οποία μέσα σε 3 χρόνια μόλις μετρά σαρωτικές επιτυχίες, εκατοντάδες εκατομμύρια streams και YouTube views. Σικάριο από τους αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του. Λοιπόν, ήταν ένα Σαββατοκύριακο και χθες μία Κυριακή, πραγματικά, όχι Σαββατοκύριακο, μία Κυριακή θα σου λέγα εγώ, αλλά νομίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα, με το που έγινε γνωστή η είδηση που αφορά στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, του δημοφιλούς αυτού καλλιτέχνη, νομίζω ότι ήταν είδηση που πραγματικά σόκαρε όλους. Όλοι μας κάτι νιώσαμε, όλοι μας κάτι αισθανθήκαμε. Όλοι μας, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν στεναχωρέθηκε, πολύ ή λιγότερο. Ένα φαινόμενο της μουσικής, μια κατηγορία από μόνος του, δεν θα πω πολλά, νομίζω ότι είναι ήδη γνωστά. Ήδη έχετε διαβάσει, έχετε δει αναρτήσεις από φίλους, γνωστούς, φαν, από ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, από ανθρώπους που ταυτίστηκαν με τα τραγούδια του, διότι νομίζω εκεί ακριβώς είναι όλη η ιστορία. Ίσως να αναρωτιόμαστε, μα καλά, γιατί τόση ταύτιση, γιατί τόση θλίψη που νιώσαμε όλοι μας πραγματικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Άνθρωποι που οι οποίοι δεν τον γνωρίσαμε, δεν τον ξέραμε, δεν τον συναντήσαμε ίσως ποτέ, δεν γνωρίσαμε τη ζωή του όπως αυτός θα ήθελε. Τον γνωρίσαμε όμως μέσα από τα τραγούδια του. Κάποιοι μεγάλωσαν με τα τραγούδια του. Ερωτευθήκαμε, πονέσαμε, χωρίσαμε, ταυτιστήκαμε με τα τραγούδια του και ίσως κάποιες φορές μέσα από συνεντεύξεις του να ταυτιστήκαμε με αυτά που ένιωσε, με τη μοναξιά του, με τη μοναχικότητά του, με την ευαισθησία του, με την αυθεντικότητά του, την οποία νομίζω και πολλοί θα ζήλεψαν, τόσο αυθεντικός, τόσο αληθινός και τόσο ευαίσθητος. Ίσως γι' αυτό λοιπόν όλοι μας κάτι είχαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη, κάτι είχαμε να θυμηθούμε, κάτι είχαμε να νιώσουμε, κάτι το οποίο μας ταρακούνησε. Εξάλλου τα τραγούδια έχουν δύναμη. Το λέω κάποιες φορές εδώ στην εκπομπή και το λέμε σε αυτή την πενταετία που μετρά αυτή η εκπομπή, που ασχολούμαι ουσιαστικά με την ελληνική μουσική, που δεν μου ήταν γνώριμη μέχρι πρότινος, ότι προσωποποιούμε τα τραγούδια. Σε κάθε τραγούδι κάτι δίνουμε. Σε αρκετά από αυτά τα συνδυάζουμε με στιγμές δικές μας, με όμορφες στιγμές, με λίγο δύσκολες, με λίγο δυσάρεστες, με πρόσωπα που αγαπήσαμε, με πρόσωπα τα οποία δεν έχουμε πια στη ζωή μας. Και κάπως έτσι όλο αυτό πραγματικά ήταν με τον Γιώργο Μαζονάκη τόσο κοντά σε εμάς. Όχι απλά αισθανθήκαμε, ενσυναισθανθήκαμε. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατάφερε πραγματικά να έχει μία μαζική αποδοχή και μία αποδοχή ετερόκλητη. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει συμβεί, δεν συμβαίνει συχνά με κάποιον καλλιτέχνη. Με έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν λαϊκός, ένα αγαπητό παιδί. Με το Φεύγω για μένα και το χειροκρότημα χιλιάδες κόσμου δόθηκε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ακούστηκε δυνατά στην Νίκαια, στην γειτονιά του, λίγο πριν ο καλλιτέχνης οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία, με χιλιάδες κόσμου να χειροκροτούν παραταμένα, με δάκρυα στα μάτια, ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε έξω από τον ιερό ναό Αγίας Τριάδας και πέταξε λευκά τριαντάφυλλα στον αγαπημένο του καλλιτέχνη και στον αγαπημένο του ερμηνευτή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο τραγούδι, Γιώργος Μαζονάκης και Φεύγω για μένα.

Λοιπόν, μπορεί το καλοκαίρι ημερολογιακά τουλάχιστον να έχει τελειώσει, αν και νομίζω ότι δεν είμαστε ακόμα τελείως σε φθινόπωρο, δηλαδή μόλις ξεκίνησε 14 Σεπτεμβρίου, αλλά και αν το δούμε πρακτικά 21 Σεπτεμβρίου δεν ξεκινάει ή όχι. Λοιπόν, 21 Ιουνίου, ναι, σωστά, 21 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, παρόλα αυτά διαβάζω εδώ στο φεστιβάλ ένα άρθρο, μια είδηση η οποία αφορά στα το τι επιτρέπεται να μεταφέρω και τι απαγορεύεται με το αυτοκίνητό μου και τι πρόστιμο ισχύει. Η φόρτωση λοιπόν του αυτοκινήτου διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και προβλέπει περιορισμούς ως προς τη μεταφορά αποσκευών. Διότι, ναι, σαφώς το καλοκαίρι τελείωσε, ο Αύγουστος δηλαδή τελείωσε, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμη ως προς τα του καιρού εδώ. Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και νομίζω ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ακόμη επιλέγουν να εκδράμουν και πολύ καλά κάνουν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή ακόμη όσοι δεν έχουν αποχαιρετήσει τα σπίτια τους, τα εξοχικά τους, Χαλκιδική, Κατερίνη, Νομό Πιερίας, οπουδήποτε. Οπότε οι υψηλές θερμοκρασίες, εφόσον εξακολουθούν να επικρατούν και κατά τον μήνα αυτό, δηλαδή τον Σεπτέμβριο, γιατί όχι να μην εκδράμεις, να μην φύγεις και για να μην ξεφύγεις. Λοιπόν, στο άρθρο λοιπόν 36 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας αναγράφεται ότι μετά τη φόρτωση του αυτοκινήτου μας, το μεικτό βάρος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει εκείνο που έχει οριστεί από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Αν σου πω τώρα ότι αυτό πρώτη φορά το ακούω εγώ, τώρα θα σχολιάσει κάποιος για τις γυναίκες οδηγούς. Εν πάση περιπτώσει, επικίνδυνα τακτοποιημένα αντικείμενα. Ένα από τα συχνότερα λάθη των ταξιδιωτών αφορά τη φόρτωση του αυτοκινήτου, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό μας ή ακόμα και σωματικές βλάβες σε εμάς ή και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το φορτίο πρέπει να τακτοποιείται και να στηβάζεται με τέτοιο τρόπο που να μην εκθέτει σε κίνδυνο τον οδηγό ή και τους επιβαίνοντες, αλλά και να μην προκαλούνται ζημιές από διαρροή ή πτώση του φορτίου στο δρόμο. Καλώδια, σχοινιά, αλυσίδες και καλύματα που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση ή την προστασία του φορτίου πρέπει να σφίγγονται και να στερεώνονται καλά όπως ορίζει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Επίσης, αντικείμενα που μεταφέρουμε κατά το ταξίδι μας δεν πρέπει να παρεμποδίζουν τον οδηγό ή να μειώνουν την ορατότητά του. Φυσικά, το φορτίο μας δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο και για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, θέτοντας τους σε κίνδυνο. Νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό, δηλαδή το αυταπόδεκτο, αν το καλοσκεφτείς. Εννοείται υπερβολικά μακριά αντικείμενα που σύρονται στο έδαφος. Τώρα, το πρόστιμο. Το διοικητικό πρόστιμο για τις παραπάνω παραβάσεις μπορεί να φτάσει έως και τα 350 ευρώ, ενώ σε περίπτωση επικίνδυνης φόρτωσης μπορεί να επιβληθεί ακόμη και ακινητοποίηση του οχήματος, σύμφωνα πάντα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ανάλογα λοιπόν με το είδος της παράβασης, ενδέχεται το πρόστιμο να συνδυαστεί και με αφαίρεση διπλώματος έως 30 ημέρες. Και διαβάζοντας τη συγκεκριμένη είδηση, το μυαλό μου πάει, ξέρεις που, σε κάτι Σαββατοκύριακο και σε κάτι ταξίδια στη δεκαετία του 80, που ως παιδιά στριμωχνόμασταν πίσω στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν υπερφορτωμένο, πραγματικά. Υπερφορτωμένο και μπροστά η μαμά και στα πόδια της έξτρα πράγματα που μπορεί να κουβαλούσε, τσάντες, βαλίτσες. Δηλαδή θυμάμαι κάτι έτσι εξόδους την περίοδο του Πάσχα, ας πούμε, μικρή, 8-9 ετών, ίσως λίγο μεγαλύτερη. Φορτωμένα πράγματα, το θερμενόμενο σώμα, μπορεί να ήταν ένα καλοριφέρ, μπορεί ακόμη και πλακάκια, ας πούμε, τα οποία σκόπευε να περάσει στο εξοχικό. Και πραγματικά σκέφτομαι γενικότερα, δηλαδή τη δεκαετία του 80 τι έχουμε ζήσει. Είναι θαύμα μερικές φορές πώς τη γλιτώσαμε από κάποια πράγματα. Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια.

0: λίγα.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Ένα από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά πριν καλά-καλά κυκλοφορήσει, είναι γεγονός αυτό, κατάφερε να γίνει viral και να χρησιμοποιηθεί σε αμέτρητα video creations στο TikTok. Το αντιλαμβάνεσαι. Και μάλιστα πριν κυκλοφορήσει, ακούγαμε μόνο ρεφρέν κουπλέ. Και πολλοί σχολιάζαν ότι αυτό το με λίγα λόγια, ότι δεν ξέρω τι θέλω, τη μια σε θέλω, την άλλη δεν σε θέλω, μπορεί και να περιγράφει ένα δίδυμο. Εγώ θα πω ότι αυτό όλο πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι θέμα ζωδίου, είναι θέμα ανθρώπου, διότι πολλές φορές μπλέκουμε σε τέτοιες ιστορίες ή μας μπλέκουν. Τι γίνεται, είμαστε σε μία έτσι διάθεση, ας πούμε, ότι μια ξέρουμε τι θέλουμε, την άλλη δεν θέλουμε, την μια σκεφτόμαστε, την μια είμαστε θετικοί, την άλλη είμαστε αρνητικοί, πλησιάζουμε, μακρινόμαστε. Και γενικότερα νομίζω ότι δεν είναι τίποτα παράλογο όταν έχεις να κάνεις με συναισθήματα, όταν βιώνεις συναισθήματα. Δηλαδή είναι λογικό κάποιες φορές να λειτουργείς έτσι, να αισθάνεσαι ενθουσιασμό, έρωτα, αγάπη δεν θα σου πω, πάμε πολύ μακριά. Και στην πορεία όλο αυτό ίσως λίγο να ξεφτίζει, λίγο να φεύγει, λίγο να χάνει έτσι τη λάμψη του, ή να φοβάσαι να αφαιθείς, ή όταν κάποιος πλησιάζει πάρα πολύ να θέλεις να απομακρυνθείς. Εμένα μου φαίνονται πάντως όλα σχεδόν φυσιολογικά. Το με λίγα λόγια επίσης μου φαίνεται καταπληκτικό, μου ακούγεται καταπληκτικά. Να στείλω την καλησπέρα μου τώρα στην Νικολέτα, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Αναστασία, να στείλω την καλησπέρα μου και στην Ελένη, 2310-285-106. Την καλησπέρα μου και στη Φωτεινή, η οποία μαγειρεύει. Νομίζω ότι είναι η ώρα αυτή που η Φωτεινή μαγειρεύει. Ή νομίζω ότι την προηγούμενη σεζόν αυτό συνέβαινε λίγο πιο αργά. Λοιπόν, επικοινωνούμε τηλεφωνικά στο 2310-285-106, αλλά μην ξεχνάς ότι επικοινωνούμε πάντα και στα social. Και Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και Instagram FM 100 SKG. Εννοείται φυσικά και στο προσωπικό μου Instagram, αλλά υπάρχουν και εκεί η επιλογή, υπάρχει και εκεί η επιλογή της επικοινωνίας μας, αλλά σαφώς θα προτιμήσω πάντα το 2310-285-106. Μιχάλης Καραγκούνης και Σημάδη.

Αχ, το σημάδι στο λαιμό σου. Πες ότι το έκανα εγώ, Μιχάλης Καραγκούνης. Καταπληκτικό. Καταπληκτική βέβαια και η φωτογραφία, παρόλο που είναι αρκετά προκλητική και αρκετά σεξι. Σίδνεϊ Σουίνι, εδώ είμαστε. Οργή από αθλήτριες λοιπόν για τη γυμνή διαφήμιση. Καταγγέλουν σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού. Η αλήθεια ότι η φωτογραφία είναι πολύ σεξι. Ίσως πρόκειται και για μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία, αλλά ίσως όχι στα πλαίσια μιας φωτογράφησης που θα μπορούσε να έχει μια αθλήτρια. Δεν ξέρω, είναι πολύ λεπτές οι γραμμές και ισορροπίες, αρκετές γραμμές. Έντονες λοιπόν αντιδράσεις από κορυφαίες αθλήτριες έχει προκαλέσει νέα διαφημιστική καμπάνια εταιρείας αθλητικών προβλέψεων με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Σίδνεϊ Σουίνι. Σίδνεϊ Σουίνι, αν δεν σου λέει κάτι το όνομα, να σου πω ότι είναι μια νεαρή γυναίκα, ξανθιά, με γαλάζια μάτια, έντονες καμπύλες, γυμνασμένη. Αν δεν σου λέει κάτι το όνομα, γκούγκλαρε την κιόλας, θα έχει ενδιαφέρον. Η Αμερικανίδα ηθοποιός εμφανίζεται σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, φορώντας ελάχιστα είτε καθόλου ρούχα. Όλα αυτά είναι σε μια καμπάνια της, να την πω την εταιρεία, Novik, που έχει προκαλέσει συζητήσεις με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το γυναικείο σώμα, αλλά και ο γυναικείος αθλητισμός. Οι τέσσερις φορές λοιπόν χρυσή Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, Ariane Team τους, ήταν από τις πρώτες που αντέδρασαν δημόσια, χαρακτηρίζοντας την συγκεκριμένη προσέγγιση ξεπερασμένη. Δεν μπορώ, δήλωσε, να περιγράψω πόσο εξοργισμένη είμαι όταν το βλέπω αυτό. Έγραψε, υποστηρίζοντας πως τέτοιου είδους διαφημίσεις υποτιμούν τις γυναίκες που αφιερώνουν τη ζωή τους στον αθλητισμό. Πώς γίνεται, λέει, να ζούμε σε έναν κόσμο που η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να υπάρχουν. Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και η Βρετανίδα Σπρίντερ, Amy Hutt, η οποία μετά τον τελικό των 200 μέτρων μίλησε για την πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες αθλητρίες. Sydney Sweeney, έτσι μοιάζουν, λέει, οι γυναίκες στον αθλητισμό, δήλωσε χαρακτηριστικά αναφερόμενη στην προσπάθεια, τη σωματική δύναμη και τις θυσίες που απαιτεί ο πρωτοαθλητισμός. Μύες, σκληρή δουλειά, αίμα, υδρότας, δάκρυα, ανέφερε τονίζοντας πως ο αθλητισμός δεν είναι πάντα όμορφος. Αυτά λοιπόν περί της συγκεκριμένης καμπάνιας της εταιρείας. Το 2025 αντίστοιχες αντιδράσεις είχαν προκαλέσει και οι διαφημίσεις της American Eagle με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό. Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια διαφήμιση αρκετά σεξι. Τώρα, βλέποντας την, ενώ κρατάει και κάτι, για να δω λίγο, είναι μπάλες του handball νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ποδοσφαίρου, να είναι μπάλες του handball. Σίγουρα το μυαλό σου όταν τη βλέπεις στη συγκεκριμένη εικόνα δεν πηγαίνει στο handball. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ με προβληματισμούς, λοιπόν, σοβαρούς προβληματισμούς δευτεριάτικους. Θα σε οδηγήσω στο δελτίο ειδήσεων των 8, το οποίο έρχεται για να σε ενημερώσει με την Λίνα Πέτκου. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, έχω διαφημίσεις. Έχω, δεν έχω διαφημίσεις. Επιστρέφω λοιπόν αμέσως μετά με αγαπημένες μουσικές πάντα ιστορίες από την ελληνική και όχι μόνο μουσική σκηνή. Λοιπόν, Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας, Σίλια Κρούλ σε μια καταπληκτική Spanish version.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμερα το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πηλαία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οίκημα επί της οδού στρατηγού Δαγκλή, κινητοποιώντας αμέσως ισχυρές δυνάμεις. Αυτή την ώρα επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Μέχρι και με ισόβια κάθερξη είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η νέα δίωξη βασίστηκε σε ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς με σημαντικότερα τα στοιχεία από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του έφτασε το μεσημέρι μετά την εξώδιο ακολουθία στην Νίκαια και οι συγγενείς και φίλοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ είχε προηγηθεί ένας μαζικός αποχαιρετισμός στην Νίκαια με χιλιάδες θαυμαστές να αφήνουν λουλούδια, να τραγουδούν τις επιτυχίες του και να τον συνοδεύουν με το τελευταίο χειροκρότημα. Την άρση απορρίτου και την εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας πρότεινε η εισαγγελία στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η πρόταση έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι άκρως συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Οι χαροκαμένοι γονείς έκαναν λόγο για κρατική δολοφονία, περιέγραψαν τις δικές τους έρευνες για τα μπαζωμένα οικόπεδα και τόνισαν στο δικαστήριο πως η δικαιοσύνη είναι η τελευταία τους ελπίδα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για τον βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Η ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε την πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, ενώ σοκ προκαλεί και η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού της, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος κλείδωνε το κορίτσι στο δωμάτιο και το κακοποιούσε, απειλώντας τον ίδιο να μην μιλήσει. Παράλληλα, η 28χρονη μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον πατέρα της και για δική της κακοποίηση σε νεαρή ηλικία. Ανοιχτό σε μια διπλωματική συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και οι τιμές του πετρελαίου κάνουν άλμα 4%. Με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει απεγνωσμένα συμφωνία με την Ουάσιγκτον, ενώ προέβλεψε ότι οι εντάσεις θα λήξουν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Απώλειες για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κατέγραψε η ακροδεξιά στις εκλογές της Σουηδίας, πηγαίνοντας κόντρα στη γενικότερη ευρωπαϊκή τάση. Οι δημοκράτες της Σουηδίας υποχώρησαν στο 17,6%, χάνοντας τη δεύτερη θέση από τον μετριοπαθή απερχόμενο πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον. Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται, η κεντροαριστερά προηγείται οριακά με 176 έδρες έναντι 173 της δεξιάς, με το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται έως την Τετάρτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μένα.

Άδωνης Ρέμος Δευτέρα, στο γνωστό αγαπημένο, αυτή τη φορά σε ένα ρεμίξ από τον Παπαζό. Άδωνης Ρέμος, ο οποίος βρέθηκε στην πόλη του με την επαιδειακή συναυλία, συμπληρώνοντας 30 χρόνια στην ελληνική μουσική σκηνή, στο ελληνικό τραγούδι. 30 χρόνια επαιδειακή συναυλία το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία, όπου εμφανίστηκε επί σκηνής. Και παρόλο που υπήρχε έτσι όλο αυτό με την βροχόπτωση που ξεκίνησε γύρω στις 6-6.30, αλλά στις 8 κανονικά η συναυλία ξεκίνησε. Και βέβαια, εκτός από τον Αντώνη Ρέμο, επί σκηνής βρέθηκαν ο Γρηγόρης Αναούτογλου, η Κέτι Γαρμπή, η Μαντό, Gypsy Kings, μπορώ να ξεχνάω βέβαια και κάποιους, που τον τίμησαν με την παρουσία τους και τη φιλία τους επί σκηνής για τα 30 επαιτειακά αυτά χρόνια της παρουσίας του Αντώνη Ρέμου στην ελληνική μουσική σκηνή. Λοιπόν, τώρα την καλησπέρα μου να στείλω και στην Άννα, την καλησπέρα μου να στείλω και στον Παναγιώτη, 2310-215-106. Τα λέγαμε και λίγο πριν τηλεφωνικά ότι έχουμε Πανσέλινο, έρχεται Πανσέλινος, που σημαίνει ότι από τις 11 του μηνός, δηλαδή την Παρασκευή, ξεκίνησε η νέα σελήνη. Ξέρεις πώς μεταφράζεται αυτό, και ξέρεις και την αγάπη που έχουμε εδώ στην εκπομπή, να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία μας αρέσουν ιδιαίτερα, διότι έχουν κάτι μυστήριο, έχουν έτσι κάτι το οποίο κάθε φορά θέλεις να ενημερωθείς για το τι μπορεί να συμβεί, για το τι μπορεί να γίνεται. Αν και η άποψή μου σε σχέση με τα των ζωδίων, τα αστρολογικά, είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ ειδικός για να ξέρει ακριβώς τι και πώς θα σου πει, και ότι δεν μπορείς να μιλήσεις έτσι με γενικότητες για κάποιους οι οποίοι απλά έτυχε να γεννηθούν την ίδια ημέρα. Πανσέλινος λοιπόν τώρα, αυτού του μήνα, έρχεται με ένταση, λέει, και φως πάντα η Πανσέλινος. Αυτή του Σεπτεμβρίου είναι η Πανσέλινος της συγκομιδής. Τώρα, επηρεάζει κρύους, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους, γεννημένους στο πρώτο δεκαήμερο. Δηλαδή, έρχεται στις 26/9, είναι η Πανσέλινος, νομίζω, του Καλαμποκιού, δεν λέγεται. Θα το δω και λίγο αργότερα για να σου πω ακριβώς τις λεπτομέρειες. Θέλω να δω κατά πόσο μας επηρεάζει. Η προηγούμενη πάντως Πανσέλινος επηρέαζε Ιχθύες, Παρθένους, Διδύμους και Τοξότες, και η επόμενη επηρεάζει και πάλι Σκορπιούς, τους επηρεάζει και τον Αύγουστο. Πόσο πια? Όχι, τους επηρεάζει τον Ιούλιο. Ταύρους, Λέοντες και Υδροχόους. Πάντως, εσύ ότι αυτή η Πανσέλινος που έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου, 37η μοίρα, λέει, κρύου, Πανσέλινος της συγκομιδής, επηρεάζει λοιπόν αυτά τα ζώδια, αυτή την τετράδα που σου είπα, διότι ως γνωστόν κάθε φορά επηρεάζονται 4 ζώδια. Τώρα, κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι, ας μας πει κάποιος και πώς επηρεαζόμαστε ακριβώς, τι αλλάζει, τι δεν αλλάζει, τι γίνεται, κάτι που μας ενδιαφέρει. Πανσέλινος του Καλαμποκιού, καλά σου είπα εγώ, διότι όλα αυτά τα ονόματα που προκύπτουν σε Πανσελίνους έχουν να κάνουν, έχουν την ιστορία τους μάλλον, πολύ πίσω στον χρόνο, και κυρίως σχετίζονται με τους ηθαγενείς της Αμερικής, όπου τα ονόματα προέκυπταν λόγω της τουριστικής ζωής, της αγροτικής ζωής. Δεν υπήρχε καν τουρισμός τότε. Αγροτική ζωή λοιπόν, οπότε είχε να κάνει με τη συγκομιδή. Φαντάζομαι το Καλαμπόκι κάτι σχετικό με τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά έχουν να κάνουν με γεγονότα τα οποία σχετίζονται γενικά με το τότε, το πώς ήταν η αγροτική ζωή, το πόσο σημαντικό ήταν που θα έχουμε Πανσέλινο, διότι είναι συνδεδεμένη με την συγκομιδή συγκεκριμένη Πανσέλινος και την ανταμοιβή των προσπαθειών. Και έχω να σου πω ότι βρήκα και κάτι που αφορά στο κάθε ζώδιο συγκεκριμένα, αλλά θέλω να το διαβάσω με την ησυχία μου και να σου δώσω το ρεζουμέ από όλο αυτό. Πάμε για μια γρανίτα πολεμόνη και θα πάμε.

Λοιπόν, Μαρσό, γρανίτα από λεμόνι. Το μεταξύ έχει περάσει ολόκληρο καλοκαίρι και δεν έχω πιει μία γρανίτα. Λεμόνι, φράουλα, δεν ξέρω. Ευτυχώς που πίναμε τα γρανίτες όταν ήμασταν μικρά παιδιά και δεν μετρούσαμε θερμίδες τότε. Γιατί μεγαλώνοντας έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τι σου έλεγα λίγο πριν, σου έλεγα για την Πανσέληνα του Καλαμποκιού που έρχεται στις 26 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς. Λοιπόν, πρόσεξε με. Κρύοι, υδροχόοι. Κλείνετε κρεμότητες, κλείστε κρεμότητες, εκκρεμείς υποθέσεις, ηχθείες. Αφήνετε πίσω, λέει, ό,τι σας βαραίνει. Το αφήνετε ή λίγο δύσκολο. Ταύρι, απόφυγε την υπερβολική προσκόλληση στο παρελθόν. Δίδυμη, μην παραμελείς την ξεκούρασή σου. Καρκίνη, επένδυσε στις σχέσεις που αξίζουν. Λέων, μην υποτιμάς μικρές ευκαιρίες. Παρθένη, εμπιστευτείτε περισσότερο τον εαυτό σας. Γιατί έτσι. Ζυγή, αποφύγε την αναποφασιστικότητα. Νομίζω ότι η αναποφασιστικότητα και η ζυγή είναι αδέλφια. Κολλητή φίλη. Σκορπιοί, κρατήστε μυστικά, λέει, τα επόμενα σχέδιά σας. Τώρα μεταξύ μας για τους σκορπιούς μιλάμε. Δηλαδή, πότε αποκαλύπτουν κάτι οι σκορπιοί. Τοξότες, οργάνωσε τα οικονομικά σου. Εγώ και ρητέλος, δώσε προσοχή στην οικογένεια. Αυτά είχα να σου πω περί Πανσελίνου στις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι 14 Σεπτεμβρίου ακόμη. Οπότε μέχρι τις 26 εννοείται θα τα ξαναπούμε. Πάμε να υποδεχθούμε Αλκατράς που είναι εδώ με μία διασκευή. Νομίζω είναι από τις αρχές του 2000 το συγκεκριμένο τραγούδι. Έρχονται τυφώνες, μουσικά μόνο.

Αλκατράς τυφώνες, μία ακόμη διασκευή για αυτό το καλοκαίρι, θα σου πω εγώ. Για αυτή τη χρονιά γενικότερα. Νομίζω ότι αυτό το τελευταίο έτσι τετράμινο εμπεδώσαμε πάρα πολύ πραγματικά τον όρο επανεκτελέσεις και διασκευές. Αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80, του 70 επανήλθαν στο μουσικό σήμερα, στο μουσικό τώρα. Επαναστηθήθηκαν στους νεότερους, έτσι για να τα μάθουν και αυτοί. Και τα θυμήθηκαν οι παλιότεροι. Οι επανεκτελέσεις είναι πάντως μια πολύ μεγάλη ιστορία στο θέμα μουσική, ελληνική μουσική, διότι ή θα τις συμπαθήσεις ή θα τις μισήσεις. Δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Λοιπόν, τώρα πάμε σε έναν λογαριασμό εδώ στο Instagram, τον οποίο παρακολουθώ αρκετά συχνά και έχει ενδιαφέρον, διότι παρουσιάζει νέα ειδήσεις. Ευχάριστες δεν θα πω, θα πω ουδέτερες, αλλά με ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον ποικιλόμορφο γενικότερα, που μπορεί να αφορούν στη διατροφή, κάποιες φορές στη μόδα ίσως, σε well-being ιστορίες, στην καθημερινότητά μας πάντως σε γενικές γραμμές. Περνάμε, λέει, σχεδόν 44 χρόνια. Το λογαριασμό, να σου πω όμως, είναι ο fact στο Instagram. Περνάμε λοιπόν σχεδόν 44 χρόνια της ζωής μας μπροστά από μία οθόνη. Ένας αριθμός που προκαλεί δέος από την πρώτη ματιά στο κινητό το πρωί μέχρι την τελευταία ταινία το βράδυ. Η ψηφιακή ζωή καταπίνει το χρόνο μας. Αν και η τεχνολογία μας συνδέει συχνά, μας απομονώνει τελικά από την ουσιαστική επαφή με τη φύση και τους ανθρώπους μας, αξίζει να αναρωτηθούμε πόσες αληθινές στιγμές τελικά χάνουμε. Ίσως ήρθε η ώρα λοιπόν να αφήσουμε τη συσκευή και να κοιτάξουμε τον κόσμο με τα δικά μας μάτια. Το σίγουρο είναι ότι πολλές φορές πραγματικά μπαίνουμε στη διαδικασία λάθος και με το που ξυπνάμε, με το που ανοίγουμε τα μάτια μας, παίρνουμε το κινητό. Χαζεύουμε, βλέπουμε. Κάποιες φορές τη Σαββατοκύριακο μπορεί αυτό να γίνει έτσι στα πλαίσια της του κουζουρέματος, ας το πούμε λίγο έτσι γενικά. Αλλά όταν έχεις ξοδέψει τελικά ένα 20 λεπτό στο κινητό, βλέποντας ειδήσεις, γκουγκλάροντας το ίντερνετ ή στα social, νομίζω ότι ήδη αποσυντονίζεσαι. Πρέπει με το που ξυπνάς το πρωί να αφήσεις το κινητό. Πιες καφέ, μια βιταμίνη, το τσάι, τεντό σου, βγες στο μπαλκόνι, απόλαυσε λίγο ήλιο, κάνε οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό το 30 λεπτό με το που ξυπνάμε είναι το πλέον σημαντικό για το πώς θα κυλήσει, το πώς θα τσουλήσει που λέει και η φίλη μου η Άννα στο τηλέφωνο πολλές φορές τα λέμε, πώς θα τσουλήσει η μέρα σου. Είναι σημαντικό όλο αυτό. Τώρα βέβαια από την άλλη, σαφώς δεν καταναλώνουμε πολύ χρόνο, κυρίως τα τελευταία χρόνια λόγω των social media. Είναι παγίδα πόσες φορές, ας πούμε, το βράδυ πας για να κοιμηθείς, κλείνεις τα μάτια, νομίζεις ότι θα κοιμηθείς, δεν κοιμάσαι, ανοίγεις το κινητό, μπαίνεις στο TikTok για λες 5 λεπτά θα μπω. Εγώ σου με έχω κολλήσει άπειρες φορές. Όχι με αναρτήσεις, ούτε με βιντεάκια από γνωστούς. Και αυτά είναι αυτά τα τύπου τρέιλερ, αποσπάσματα που είναι από ταινίες. Μπορεί να είναι μια ταινία την οποία έχω δει, οπότε θα το ξαναδώ αυτό το σχετικό απόσπασμα. Θα ψάξω να δω κι άλλα και μπορεί τελικά να καταλήξω μετά από 2 ώρες να έχω παρακολουθήσει οτιδήποτε υπάρχει από τη συγκεκριμένη ταινία. Ας πούμε, πρόσφατα μπορεί να έβλεπα ένα απόσπασμα από το Υπηρέτριες. Που την είχε νομίζω ότι χθες κάποια στιγμή στην προβάλλονταν στη τηλεόραση. Και κόλλησα. Μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ταινία έχω δει και μου αρέσει. Οπότε θα ξανακολλήσω ακόμη και αν ξέρω την ταινία. Την έχω δει. Εκεί θα μείνω για να δω όλα αυτά τα οποία υπάρχουν τα σχετικά βίντεο από την ταινία. Ή βέβαια κάτι το οποίο με παρασύρει επίσης είναι αυτά τα transformations. Μπορεί να είναι σπίτια, μπορεί να είναι κήποι. Πραγματικά οτιδήποτε έχει αυτή τη μεταμόρφωση, δηλαδή το πριν και το μετά, και έχει ενδιαφέρον. Κυρίως αν είσαι και εσύ έτσι φαν του να ασχολείσαι μετά το σπιτιού, να καταπιάνεσαι δηλαδή με δουλειές που αφορούν στο σπίτι, τον οικοκυριό, νομίζω ότι θα κολλήσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει λύση μερικές φορές, οπότε ας το καλοσκεφτούμε, γιατί όντως χάνουμε στιγμές από το σκρολάρισμα και τον υπερβολικό χρόνο που μπορεί να ξοδεύουμε μπροστά σε μία οθόνη του κινητού, του υπολογιστή ή ακόμα και τη τηλεόραση μερικές φορές. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου είναι εδώ και φέρνει μαζί του 14 Σεπτεμβρίου μία αγάπη καλοκαιρινή.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και αγάπη καλοκαιρινή. Πρώτη φορά ακούστηκε από την Αλέξια το 1987. Και από τότε βέβαια μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει στις αγάπες και όχι μόνο στις καλοκαιρινές. Διότι το 1987, λέω εγώ τώρα, δεν το θυμάμαι, πού να το θυμάμαι, αλλά το 1997 να σου πω, okay, και το 2007 να σου πω, δεν γνωριζόσουν στα social, δεν φλέρταρες μέσω των social, στο Instagram ας πούμε, γινόταν το διαζώσεις η επαφή, έψαχνες, έβρισκες το τηλέφωνο, πώς θα τον βρεις, πού θα τον δεις, πού θα τη δεις, πού συχνάζει, και πολύ απλά υπήρχε έτσι αυτό το όλο τελετουργικό και στη συνέχεια υπήρχε το ραντεβού, η έξοδος και ούτω καθεξής. Τώρα δεν υπάρχουν όλα αυτά, οπότε δεν ξέρω και κατά πόσο τελικά υφίσταται όλο αυτό με τις αγάπες καλοκαιρινές που ξεκινάνε καλοκαίρι και αν ολοκληρώνονται Σεπτέμβρη. Εδώ τώρα θα μου πεις ξεκινούν το Σεπτέμβρη, ας πούμε, Οκτώβρη, που να ξεκινήσει κάτι στα social. Και έρχεται ένα ghosting και σου ανατρέπει τα πάντα. Ή είσαι σε σχέση και δεν ξέρεις αν είσαι σε σχέση, διότι μπορεί σου λέει να είναι situationship. Κατάλαβες, είναι πολύ ελεύθερο όλο αυτό. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Μιχάλη Χατζηγιάννη, αγαπημένος, και όλα μαγικά, όλα μαγικά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 6.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
6: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Τι θέλω εγώ με σένα, τι, Γιώργο Σαμπάνη. Η δική μας πρόταση της εκπομπής, το τραγούδι της εβδομάδας για αυτή την εβδομάδα. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30 μαζί παρέα στα 25 λεπτά πριν από τις 9. Βραδάκι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να ξεκίνησε έτσι θετικά. Αν και είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκίνησε πραγματικά πολύ δύσκολα. Μια εβδομάδα με δύσκολα συναισθήματα, στενάχωρα συναισθήματα. Αιτία και αφορμή η απώλεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη Γιώργου Μαζονάκη και όλα όσα έτσι αισθανθήκαμε και συναισθανθήκαμε αυτές τις ημέρες που έγινε γνωστή και σοκαριστήκαμε βασικά από την είδηση του θανάτου του και της απώλειάς του. Λοιπόν, επικοινωνώντας το 2310-285-106 αλλά και διαδικτυακά μας ακούς πάντα στο fm100.gr. Να σου πω τώρα για το Rework Festival, για όσους επιμένουν σε ένα διαφορετικό είδος μουσικής. Reworks 2026 από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Πολλαπλοί οι χώροι. Μπορείς να ενημερωθείς στην σχετική διεύθυνση και στο Come Together προκειμένου να προμηθευτείς και τα εισιτήριά σου, είτε πρόκειται για ημερήσια εισιτήρια. Να σου πω ότι το πρόγραμμα ξεκινάει από την Τετάρτη μεθαύριο 16 Σεπτεμβρίου. Ολοκληρώνεται το Reworks με αγαπημένους καλεσμένους. Το Reworks το οποίο επιστρέφει όπως αναγράφεται εδώ και στο δελτίο τύπου. Η 22η έκδοση λοιπόν το Reworks φαίνει για 5 ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Μαζί με νέες φωνές όμως και καλλιτέχνες από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Από την Τετάρτη λοιπόν μέχρι και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου το φεστιβάλ ξεδιπλώνεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης από την ημέρα μέχρι και τη νύχτα μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο έχει διαφορετικότητες ως προς την έκφανση της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής αλλά και κουλτούρας. 5 ημέρες λοιπόν διαφορετικοί χώροι και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που συναντιούνται ξανά στην Θεσσαλονίκη για 22η φορά, έτσι, σε μια συλλογική εμπειρία που εξελίσσεται μαζί με την πόλη αλλά και το κοινό της. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Το Reworks Pass 2026 είναι διαθέσιμο, προσφέροντας πρόσβαση σε όλες τις δράσεις του φεστιβάλ που ξεκινούν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ενώ διατίθενται και εισιτήρια ημερήσια για τις επιμέρους ημέρες. Δήμος Αναστασιάδης, πού ήσουν?

Δήμος Αναστασιάδης και πού ήσουν από την χρονιά του 2025, δεν είναι το τελευταίο το σύγκλι, το νέο του τραγούδι. Λοιπόν τώρα, εάν είσαι σκηνοθέτης, παραγωγός και δημιουργός και ασχολείσαι με την κωμωδία, κυριολεκτικά με την κωμωδία, όχι μεταφορικά, διότι στην καθημερινότητά μας πολλές φορές υπάρχει η κωμωδία, η φρασοκωμωδία και η τραγωδοκομωδία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να σε πάω στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας Κινηματογράφου, το οποίο πραγματοποιείται στα Τρίκαλα. Ένας νέος θεσμός, λοιπόν, διεθνής, πολιτισμικός, που γεννιέται στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικαίων διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ Διεθνές Κωμωδίας Κινηματογράφου, το οποίο αποτελεί το πρώτο φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο αποκλειστικά στην κινηματογραφική κωμωδία, αλλά και σε όλες τις μορφές και εκφάνσεις της. Η κορύφωση της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2026, με το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα και τις κεντρικές εκδηλώσεις. Τώρα, εσύ αν ενδιαφέρεσαι, προλαβαίνεις να στείλεις αυτό που έχεις δημιουργήσει, δεκτές ταινίες καταρχάς, μικρού και μεγάλου μήκους με βασικό άξονα την κωμωδία. Επιλέξιμα είδη, κωμωδία, μαύρη κωμωδία, μουσική κωμωδία, musical, σάτυρα, animation, για τους δημιουργούς, ωραίο, και φάρσα. Έτος παραγωγής, για την πρώτη διοργάνωση γίνονται δεκτές ταινίες που ολοκληρώθηκαν από το 2022 και μετά. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και τις 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή προλαβαίνει οριακά μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο. Πλατφόρμα υποβολής μέσω του Διεθνούς Συνδέσμου στο Film Free Way. Υπάρχουν πληροφορίες, κανονισμός για αναλυτικούς όρους συμμετοχής, τεχνικές προδιαγραφές και τον κανονισμό, και δεν έχεις παρά να επισκεφθείς την επίσημη ιστοσελίδα www.tswf.gr. Λοιπόν, αυτά για το Call for Entries International Comedy Film Festival και η σχετική αφίσα, που μάλλον επιχειρεί να γίνει θεσμός, και γιατί όχι. Φιλοδοξεί να αναμίξει την κωμωδία όχι μόνο ως είδος ψυχαγωγίας, αλλά και ως μια αυτόνομη καλλιτεχνική γλώσσα που σχολιάζει τη σύγχρονη κοινωνία, προσφέρει κοινωνικό προβληματισμό και ψυχική ανάταση, ενώ παράλληλα ενώνει ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών. Όλα αυτά λοιπόν στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Κωμωδίας Κινηματογράφου στα Τρίκαλα. Νομίζω ότι η κωμωδία είναι από τα πιο δύσκολα είδη, ίσως και πιο δύσκολο από το δράμα, διότι είναι δύσκολο να προκαλέσεις γέλιο και παράλληλα να προβληματίσεις κιόλας και κοινωνικό προβληματισμό. Και φαντάσου λοιπόν πόσο δύσκολο είναι αυτό και στις μέρες μας, έτσι, διότι η καθημερινότητά μας πραγματικά καθημερινά βομβαρδίζεται από ειδήσεις δυσάρεστες, στενάχωρες, με βία, με εγκλήματα, με απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Μια καρδιά, Ζάντε Τηλέμα, Φίλιππος Νικολάου, και μία ακόμη διασκευή στην παρέα μας.

0: Ένα ύμνο στον έρωτα, έτσι το συγκεκριμένο τραγούδι. Μια καρδιά. Φίλιππος Νικολάου και Ζαν Δε Ντιλέμα. Αλλά δεν είναι ουσιαστικά τις επανεκτελέσεις που έχουμε συνηθίσει, διότι στην συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο τραγούδι, δεν αντικαθίσταται ο αρχικός ερμηνευτής, δηλαδή ο Φίλιππος Νικολάου, αλλά εκ νέου ερμηνεύει μαζί με τους Ζαν Δε Ντιλέμα. Λοιπόν, ξεκίνησαν και τα σχολεία, Δευτέρα σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική, στο τελικό μας πρόγραμμα. Αν και βέβαια το πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο αλλάζει, διαφοροποιείται και στο θέμα των σχολείων, δημοτικών, γυμνασίου, λυκείου, αλλά ουσιαστικά την Παρασκευή ήταν έτσι μια εκ πρώτης, θα λέγαμε, ατάμωση. Πολύ πολύ κοντινό, διότι από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε κανονικότατα σχολική χρονιά, δηλαδή με το ωράριο το οποίο θα ισχύει τόσο στα δημοτικά σχολεία όσο και στα γυμνάσια και στα λύκεια. Οπότε καλή σχολική χρονιά, έτσι, πραγματικά σε όλα τα παιδιά, με φώτιση, με υγεία, κυρίως υγεία, διότι θέλουμε πάνω απ' όλα ευτυχισμένα παιδιά, υγιή παιδιά, σωματικά, πνευματικά, ψυχικά, και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα, και οι βαθμοί και οι αποδόσεις, οι σχολικές και οι εξετάσεις. Το βασικό είναι αυτό, του να έχουμε παιδιά τα οποία είναι ευτυχισμένα και είναι και υγιή. Θοδωρής Φέρης είναι από τα αγαπημένα, νομίζω, της χρονιάς αυτής. Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

όνειρο θα είναι ξανά, γνωστό κατά κόσμο και κούνια. Τώρα, Flea Market Θεσσαλονίκης, 10 χρόνια. Γιορτάζει μάλλον το Flea Market Θεσσαλονίκης 10 χρόνια συνεχόμενων διοργανώσεων του στη Θεσσαλονίκη. Στον προάβλιο χώρο τώρα της ΔΕΘ, της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κάτω από το Τόξο Χάνθ, από την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, έτσι, 18 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο. Κάτι το οποίο συμβαίνει για ακόμη μία χρονιά. Ένα πραγματικά ένας θεσμός, θα έλεγα, ως προς το όλο αυτό θέμα που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στον πολυχώρο του Μήλου. Ακολούθησαν λοιπόν πολλές διοργανώσεις και σιγά σιγά πλέον έφτασε στην σημερινή του μορφή, στην τωρινή του μορφή. Το Flea Market σημαίνει υπαίθρια αγορά ή πιο λαϊκά use room, ωραίο. Λαϊκή αγορά, use room. Σκοπός του είναι, δεν είναι πρωτίστως η αγοροπολισία, αλλά η συνάντηση, η επαφή και η γνωριμία. Ο σκέπτης λοιπόν δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγοράσει για να περάσει καλά, καθώς η αγορά είναι μια γιορτή ανάμεσα σε ανεξάρτητους ανθρώπους που έρχονται ουσιαστικά για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Να σου πω λοιπόν ότι οι επισκέπτες μπορούν να βρουν στο Flea Market για ακόμη μια χρονιά αντικείμενα, έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεκτικά vintage, ρετρό προϊόντα, κοσμήματα, παιχνίδια, βιολογικά προϊόντα, βινίλιο, ρούχα, υποδήματα, χειροποίητες κατασκευές. Ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει μουσική, για φαγητό και ποτό θα λειτουργεί μπαρ από γνωστό επώνυμο στέκι, με καφέ, τσάι, αναψυκτικά, μπύρα και κοκτέιλς. Αυτά είχα να σου πω, φυσικά θα σου το υπενθυμίσω και πάλι. Εγώ να σου πω προς το τέλος ότι από τις 18 και τις 20 Σεπτεμβρίου ξεκινάει, σου είπα, ώρα από τις 4 το μεσημέρι έως και τις 11 το βράδυ. Γιώργος Αλκαίος έρχεται πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, πάλι πάλι, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Δευτέρας πάλι, διότι εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο Τρίτη, καλ Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ακριβώς στις 7 το απόγευμα, για να σου ξαναπώ δέστο από άλλη μεριά. Μένεις εδώ, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 9 και αμέσως μετά βραδινή ώρα ενημέρωσης με τους Κωνσταντίνο Λετζιούδη και Λίνα Πέτκου. Ευχές για μια όμορφη εβδομάδα στο ξεκίνημά της, μια καλή εβδομάδα. Θα σε αποχαιρετήσω με Γιάννη Βαρδί. Θα σε αποχαιρετήσω μάλλον με Γιάννη Φακίνο. Και ραντεβού στο Ακλισάκι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέχρι και με ισόβια κάθερξη είναι πλέον αντιμέτωποι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η νέα δίωξη βασίστηκε σε ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς με σημαντικότερα τα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του έφτασε το μεσημέρι μετά την εξώδια ακολουθία στην Οίκαια και συγγενείς και φίλοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Είχε προηγηθεί ένας μαζικός αποχαιρετισμός με χιλιάδες θαυμαστές να αφήνουν λουλούδια, να τραγουδούν τις επιτυχίες του και να τον συνοδεύουν με τον τελευταίο χειροκρότημα. Μαφιόζικη εκτέλεση μέλους της διαβόητης τουρκικής οργάνωσης Dalton απετράπη στη Θεσσαλονίκη χάρη σε έγκαιρη επέμβαση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο στην κατοχή των οποίων βρέθηκε βαρύς οπλισμός, ανάμεσά τους τυφέκι ελεύθερου σκοπευτή με διόπτρα και υποπολιβόλο ούζι. Την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου φέρεται να έδωσε μέσα από τις φυλακές ένας 49χρονος Τούρκος μέλος αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης. Την άρση απορρίτου και την εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η πρόταση έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι άκρως συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά. Οι χαροκαμένοι γονείς έκαναν λόγο για κρατική δολοφονία, περιέγραψαν τις δικές τους έρευνες για τα μπαζωμένα οικόπεδα και τόνισαν στο δικαστήριο πως η δικαιοσύνη είναι η τελευταία τους ελπίδα. Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Η ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε την πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού, ενώ σοκ προκαλεί και η μαρτυρία του 9χρονου αδελφού της, ο οποίος αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος κλείδωνε το κορίτσι στο δωμάτιο και το κακοποιούσε. Παράλληλα, η 28χρονη μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον πατέρα της και για δική της κακοποίηση σε νεαρή ηλικία. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη να φτάνει κατά μέσο όρο τα 2,15 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,11 ευρώ. Την ίδια ώρα, η χονδρική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα ανεβαίνει στα 170 ευρώ τη μεγαβατόρα. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης, ενώ ως μακροπρόθεσμη λύση προτάσσεται η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις φέρονται να έχουν καταλήξει η Ρωσία και η Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως δήλωσε, η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους και η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο. Απώλειες για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια κατέγραψε η ακροδεξιά στις βουλευτικές εκλογές της Σουηδίας. Οι δημοκράτες της Σουηδίας υποχώρησαν στο 17,6% χάνοντας τη δεύτερη θέση από τη μετριοπαθή δεξιά του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον. Με την καταμέτρηση να συνεχίζεται, η κεντροαριστερά προηγείται οριακά με 176 έδρες, με το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται έως την Τετάρτη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί η βραδινή ώρα ενημέρωσης με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
0: Βραδινή ώρα ενημέρωσης στον FM 100. Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ. με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Κωνσταντίνο Λουτζιούδη και Λίνα Πέτκου.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης, στην παραγωγή και στα μοντάζ ο Γιώργος Μάγκος. Στην αίθουσα σύνταξης η Λίνα Πέτκου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Μέχρι και με ισόβια κάθριξη είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία, θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Σε βαρύ κλίμα πραγματοποιήθηκε η ταφή του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Η σωρός του έφτασε το μεσημέρι μετά την εξώδια ακολουθία στην οίκαια. Συγγενείς και φίλοι τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Είχε προηγηθεί ένας μαζικός αποχαιρετισμός στην οίκαια με χιλιάδες θαυμαστές να αφήνουν λουλούδια, να τραγουδούν τις επιτυχίες του και να τον συνοδεύουν με το τελευταίο χειροκρότημα. Μαφιόζικη εκτέλεση μέλους της διαβόητης τουρκικής οργάνωσης Ντάλτον στα Πετράμπη στη Θεσσαλονίκη χάρη σε έγκυρη επέμβαση της αστυνομίας, η οποία συνέλαβε έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Την άρση απορρίτου και την εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορουμένου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας πρότεινε εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας με το Brent να ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο να αγγίζει τα 84 ευρώ τη μεγαβατόρα. Οι ανατιμήσεις έχουν ήδη περάσει στην ελληνική αγορά με την αμόλυβδη να φτάνει στα 2,15 το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης στα 2,11. Η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης, ενώ ως μακροπρόθεσμη λύση προτάσσεται η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε συμφωνία για την αποφυγή επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, φέρονται να έχουν καταλήξει Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτές είναι οι κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νικόλαο Μπάτζιο. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
6: Καλησπέρα, κύριε Λουτσιούδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αφορμή και την τελευταία εξαγγελία του Υπουργού Υγείας για τη δημιουργία ουσιαστικά μιας νέας εφαρμογής, όπου σκανάροντας, να το πούμε έτσι απλά, ένα QR code στην είσοδο κάθε ιατρείο, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει την άδεια λειτουργίας και τις επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις. Αν κατάλαβα καλά, αν εσείς έχετε καταλάβει κάτι περισσότερο, θα θέλαμε τη βοήθειά σας. Γενικά θεωρείτε ότι είναι ένα θετικό βήμα αυτό διαφάνειας και εξυπηρέτησης των πολιτών ό,τι έχει να κάνει με τις ιατρικές υπηρεσίες?
6: Φυσικά, κύριε Λουτσιούδη, είναι στην σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν συναντηθήκαμε εμείς με τον Υπουργό Υγείας στα πλαίσια της επίσκεψης που είχε στον ιατρικό μας σύλλογο, εκεί δόθηκε ένα υπόμνημα, το ίδιο ακριβώς που δόθηκε ένα υπόμνημα με αιτήματα και στον Πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή του με τους επιστημονικούς φορείς. Mm-hmm. Όπου εκεί μιλούσαμε, δηλαδή μια ενότητα είχε να κάνει με τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την ιατρική διαφήμιση. Βέβαια, μας προλάβαν οι εξελίξεις. Έγινε μια συζήτηση εκτεταμένη πάνω σε αυτό. Να ξέρετε ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ήδη είχε γίνει μάντης κακών. Εδώ και 2 χρόνια έχουμε μια συγκεκριμένη φόρμα στο site μας για καταγγελίες που αφορούν την παράνομη ιατρική διαφήμιση. Οπότε, κοντά σε αυτό, καταθέσαμε και το υπόμνημα, στο οποίο ζητούσαμε τον εξυγχρονισμό αυτού του πλαισίου, το οποίο, να ξέρετε, το ισχύον πλαίσιο είναι από το 2005. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι διαφορετική ήταν η παρουσία τότε, είτε στο διαδίκτυο, δεν υπήρχαν κοινωνικές ή κοινωνικές δικτύωσεις. Τώρα πια χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και θα πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε σαφή διάκριση μεταξύ της επιστημονικής ενημέρωσης του κοινού και της εμπορικής παραπλανητικής διαφήμισης. Γιατί καταλαβαίνετε ότι η ενημέρωση για τον ασθενή είναι να μάθει ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, πώς θα μπορέσει να βρεθεί η λύση, να γνωρίζει τις επιπλοκές, όπως επίσης και ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των πιθανών επιπλοκών. Η διαφήμιση γίνεται με καθαρό σκοπό το να έρθει ο ασθενής στο ιατρείο ή να μπει στο χειρουργείο. Οπότε όταν δυστυχώς φτάνει σε ένα σημείο η ενημέρωση να αποκτά χαρακτήρα διαφήμισης, έχουμε χάσει πια το στόχο.
5: Σωστά. Κάτι δεν πάει καλά. Και ναι. Βέβαια, είπατε, κάνετε λόγο για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Ήταν ένα από τα ερωτήματα που ήθελα να σας κάνω, κύριε Πρόεδρε. Αν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο ή αν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μπορεί ουσιαστικά να βοηθήσει στην αποτροπή, στην πάταξη τέτοιου είδους άσκησης ιατρικής από μη αδειοδοτημένους ειδικούς, να το πω. Αν μπορεί να προστατευτεί δηλαδή ο απλός πολίτης και με ποιο τρόπο.
6: Να σας πω, μέχρι τώρα αυτό που ισχύει, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν περίπου 4.500 νόμιμα, τονίζω, ιατρία και εργαστήρια, τα οποία αδειοδοτούνται από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης όταν, με την έναρξη, ας πούμε, της λειτουργίας τους. Το πρώτο έτος γίνεται και ένα 10% επανελέγχων δειγματοληπτικά σε αυτά τα ιατρία. Όπως επίσης η Επιτροπή Αδειοδότησης των Ιατρείων κάνει και έλεγχο σε όλες τις καταγγελίες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αφορά στα νόμιμα ιατρία. Τα παράνομα ιατρία δεν μπορούν να ελεγχθούν αν δεν υπάρξει καταγγελία. Δηλαδή έχουμε πάει και έχουμε ψάξει να βρούμε τέτοια ιατρία που ασκείται παράνομη ιατρική και βρήκαμε Ινστιτούτα Αισθητικής, βρήκαμε φυσικοθεραπευτήρια, γυμναστήρια, δηλαδή που δεν θα μπορούσαμε να γνωρίζουμε την ύπαρξή τους και το τι γίνεται εκεί μέσα αν δεν υπήρχε μια καταγγελία. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και έχουμε βρεθεί και εμείς κατηγορούμενοι πια από εργαστήρια τα οποία τα κλείσαμε λόγω της παράνομης άσκησης της ιατρικής και εν πάση περιπτώσει τώρα γίναμε εμείς κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη. Δηλαδή ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος ασχολείται με το ζήτημα εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Έχουμε ζητήσει από τους συναδέλφους να μας καταγγέλλονται τέτοιες περιπτώσεις όταν θα υποπέσουν την αντίληψή τους. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε ότι αν πρέπει να γίνει ένας έλεγχος πολύ πιο συχνά, εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της κάθαρσης, αλλά και οι επιτροπές απαρτίζονται από άτομα, γιατρούς, αιρετούς, μέλη των διοικητικών μας συμβουλίων που δεν πάβουν να είναι μάχημοι γιατροί. Mm-hmm. Αν πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και πιο συχνά, θα πρέπει τον εποπτικό ρόλο ίσως να τον αναλάβουν είτε στελέχη της περιφέρειας, είτε στελέχη του Υπουργείου, που αυτές οι επιτροπές ασχολούνται μόνο με αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Εμείς βέβαια στις προτάσεις προς τον Υπουργό ζητήσαμε και θέσπιση σαφών κανόνων για το περιεχόμενο που θα απαγορεύεται. Να μην είναι δηλαδή κάτι θολερό, να ξέρουμε ότι απαγορεύονται ψευδείς ή μη τεκμηριωμένοι ισχυρισμοί. Οι υποσχέσεις αποτελεσμάτων ότι αν έρθετε σε εμάς θα γίνουν αυτά. Δηλαδή αυτά που τάζουν οι τσαρλατάνοι που βλέπουμε έτσι και με την επικαιρότητα. Παραπλανητικές συγκρίσεις ότι η μέθοδος που ακολουθώ εγώ πετυχαίνει τα πάντα ενώ οι άλλες μέθοδοι τις αντίστοιχες ειδικότητες δεν μπορούν να το πετύχουν. Εκμετάλλευση μαρτυριών ασθενών, πρακτικές που εκμεταλλεύονται γενικότερα την ευάλωτη θέση του ασθενούς. Όπως επίσης κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενιαία εφαρμογή των κανόνων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα και σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας βιοπαθολόγος, ένας εργαστηριακός γιατρός, αν για παράδειγμα με αφορμή την ημέρα κατά της παχυσαρκίας διαφημίσει ότι εγώ παίρνω μόνο αυτά τα χρήματα για να κάνω ένα λιπιδεμικό προφίλ, αυτό είναι παράνομο και ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα τον περάσει από πειθαρχικό έλεγχο. Αν το κάνει όμως μια κλινική, το ίδιο ακριβώς πράγμα,
5: ναι.
6: Εκεί υπόκειται σε έλεγχο από την περιφέρεια, δεν υπόκειται σε έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ενιαίο για όλους.
5: Μάλιστα, υπάρχει ένα... σαφώς ένα ενδεχομένως κενό σε ό,τι έχει να κάνει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε πάνω κάτω, κύριε Πρόεδρε.
6: Αυτό το παραδέχτηκε και ο Υπουργός, ναι, σήμερα, είδατε τις δηλώσεις του. Ναι. Mm-hmm. Mm-hmm.
5: Και υπάρχει και μια ευθύνη, να πούμε βέβαια, και στους ίδιους. Θα μου πείτε, όταν κάποιος είναι ασθενής ή αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, είτε σοβαρό περισσότερο είτε λιγότερο, πολλές φορές μπορεί να παραπλανηθεί περισσότερο εύκολα από κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι στη θέση αυτή τη δύσκολη, έτσι.
6: Να σας πω, κύριε Λουσιούδη, πάνω σε αυτό. Επειδή όλοι έχουμε υπάρξει ασθενείς, έχω να προτείνω στους ασθενείς να επιλέγουν ιατρία στα οποία μπαίνοντας βλέπουν σε διάκριτο χώρο την κάρτα από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη, στο πινακάκι αυτό, ότι είναι νόμιμο ιατρείο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ελεγχθεί. Δεύτερον, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και να κάνουν αναζήτηση είτε με το όνομα του ιατρού, για να δουν αν είναι πραγματικά η ειδικότητα αυτή την οποία δηλώνει στη διαφήμιση του, αν είναι πραγματικά η ίδια ειδικότητα που έχει για τον Ιατρικό Σύλλογο. Όπως επίσης μπορούν να κάνουν και αντίστροφη αναζήτηση, να ζητήσουν με βάση την ειδικότητα, αν αυτή την ειδικότητα την έχει ο συγκεκριμένος γιατρός τον οποίο θέλουν να επισκεφτούν. Μέσα στην ιστοσελίδα φαίνεται και το ιατρείο. Οπότε αυτός είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μπορούν να πάνε με μεγαλύτερη ασφάλεια σε ένα χώρο και να κάνουν τις ιατρικές πράξεις που αναλογούν σε αυτή την ειδικότητα. Από την άλλη όμως δεν πάβει να έχουμε και εμείς κάποια ευθύνη. Τα κακώς στημένα βαραίνουν όλους. Δηλαδή, εμείς μπορεί να κάνουμε έναν έλεγχο σε ένα ιατρείο, όπως αντιλαμβάνεστε, το οποίο να είναι νόμιμο. Υπάρχουν φορές που μας επιδεικνύονται μηχανήματα για τα οποία δεν είμαστε κι εμείς σίγουροι για το αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Κάνουμε αντίστοιχο ερώτημα στο ΚΕΣΥ. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί τα πράγματα να είναι νομότυπα, να φύγει η Επιτροπή και μετά από 2 μήνες, 3 να εμφανιστούν άλλα μηχανήματα, όχι αυτά τα οποία υπήρχαν κατά την Επιτροπή έλεγχο.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε θέλω να σας πω ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο στο οποίο να είναι καλύτερος ο έλεγχος. Καλύτερος ο έλεγχος όχι στο να δοθεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να δοθεί άδεια για ένα καινούριο ιατρείο, όπου σίγουρα οι γιατροί θα πρέπει να παίξουν αυτό το ρόλο, γιατί γνωρίζουν, ας πούμε, και το αντικείμενο της ειδικότητας και τα μηχανήματα, αλλά ίσως ευνηδιαστική έλεγχη για να γίνονται θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια συνεπικουρία, είτε από το Υπουργείο, όπως σας είπα πριν, είτε από την περιφέρεια.
5: Τώρα επίσης ένα ερώτημα που γεννάται, γιατί είναι μια ακραία περίπτωση αυτή του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θεωρείτε ότι μετά από μια τέτοια περίπτωση μπορεί να κλονιστεί η σχέση εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ ενός ασθενούς και ενός γιατρού?
6: Νομίζω ότι θα κλονιστεί η εμπιστοσύνη απέναντι σε αυτά τα παράνομα ιατρία ή τα ιατρία που τάζουν, όπως είπαμε πριν, λαγούς με πετραχίλια. Η σχέση του γιατρού με τον ασθενή, ακόμη και σε μια περίοδο που βλέπετε ότι εφαρμόζεται πια στην ιατρική και τεχνητή νοημοσύνη, ο ασθενής ψάχνει και μόνος μέσω του διαδικτύου να βρει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη. Σας είπα, εφόσον και ο ασθενής θα ψάξει να δει αν το ιατρείο στο οποίο θα πάει είναι νόμιμο και αν ο γιατρός τον οποίο θα επισκεφθεί έχει τη συγκεκριμένη ειδικότητα, άρα έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτές τις πράξεις, ιατρικές πράξεις, τις οποίες διαφημίζει, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εάν όμως πάει για να ψάξει κάποια πράγματα, καμιά φορά ίσως και ματαιόδοξα, εκεί πάντοτε λοχεύει ο κίνδυνος να γίνει, τέλος πάντων, να πέσει θύμα σαρλατάνου.
5: Σωστά. Κύριε Μπάζιο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσταν μαζί μας.
6: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και που αναδεικνύετε πάντα τα προβλήματα που έχουμε σαν κλάδος.
5: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λουτσιούδη. Γεια σας.
5: Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα μείνουμε στο θέμα. Σήμερα έπεσε η αυλαία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Χιλιάδες κόσμου, εκτός από την οικογένεια βέβαια και τους φίλους του, τον αποχαιρέτησαν, είπαν το τελευταίο αντίο. Είχαμε εξελίξεις όμως και στο δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Λίνα Πέτκου που είναι
1: καλησπέρα,
5: μαζί μας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε σήμερα στην Νίκαια ο διήμερος αποχαιρετισμός στον Γιώργο Μαζονάκη, με χιλιάδες ανθρώπους να συγκεντρώνονται έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, προκειμένου να πούν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη 1 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο κόσμος από χθες, που ξεκίνησε η λαϊκή αγρυπνία στις 7.30 το απόγευμα, συνέρεε στην εκκλησία για να τον αποχαιρετήσει. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος, η οικογένειά του, οι φίλοι του, οι συνεργάτες του, δεκάδες άλλοι καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί, άνθρωποι κάθε ηλικίας λοιπόν, κρατώντας λουλούδια στα χέρια και περιμένοντας υπομονετικά, γιατί ο κόσμος, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν πάρα πολλοί. Μάλιστα, υπήρξαν και κάποιοι μικροί θαυμαστές που χόρεψαν μέχρι και ζεμπέκικο, με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να.
5: Και αυτοκίνητα, είδαμε, που είχαν στη διαπασόν τα τραγούδια, τον αποχαιρετούσαν, λιποθυμικά
1: επεισόδια. Καθ' όλη τη διάρκεια ακούγονταν τραγούδια και τραγουδούσε και ο κόσμος τα τραγούδια, ότι ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη λοιπόν η ατμόσφαιρα εκεί. Μόλις τελείωσε η εξόδιος, ακολουθία, ξεκίνησε η πομπή προς το τρίτο νεκροταφείο, όπου εκεί ακούστηκε δυνατά ένα από τα πιο γνωστά αγαπημένα τραγούδια του, το «Φεύγω για μένα», νομίζω είναι το πιο γνωστό. Από τα πιο γνωστά, ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της ημέρας. Στην εξόδια ακολουθία, να πούμε ότι έδωσαν το παρόν πάρα πολλοί συνεργάτες του και καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Νατάσα Θεοδωρίδου, η Έλενα Παπαρίζου, ο Νίκος Βέρτης, ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, ο Γιώργος Λιανός, πάρα πολλοί άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε.
5: Επίσης μου έκανε εντύπωση, Ελίνα, πως καλλιτέχνες από όλα τα είδη, δηλαδή έντεχνη, λαϊκή, πιο μοντέρνη, πιο παλή, πιο σύγχρονη, συνθέτες,
1: γιατί
5: ακόμα και ο Ξαρχάκος.
1: Μπορούσε να καλύψει, να το πω έτσι, με την κουλτούρα του και τον τρόπο ζωής του.
5: Ακριβώς.
1: Όχι τόσο με τα τραγούδια του. Όλα αυτά που πρέσβευε είχαν αντίκτυπο σε πολύ
5: κόσμο. Όλοι είχαν να πούνε
1: κόσμο.
5: Ένα καλό λόγο γι' αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Ιδιαίτερα αναφορά έγινε και από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, να πούμε, τον Ιερώνυμο, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από τον θάνατο του τραγουδιστή και μίλησε για έναν άνθρωπο με ευαισθησίες, πνευματικές αναζητήσεις και αθόρυβη φιλανθρωπική δράση. Κάτι που έχει γίνει γνωστό πια, ότι βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο οικονομικά, ωστόσο ο ίδιος δεν ήθελε
5: να γίνει γνωστό.
1: Η ατμόσφαιρα και η εικόνα, μάλλον, που βλέποντας και εγώ βίντεο και εικόνες και φωτογραφίες, ήταν ότι ο κόσμος δεν πήγε απλώς σε μια κηδεία. Πήγε να αποχαιρετήσει ένα καλλιτέχνη που θεωρούσε δικό του άνθρωπο. Δυστυχώς η φωνή του σύγχυσε, ωστόσο τα τραγούδια του υπάρχουν, θα τα ακούμε και θα συνεχίσει να υπάρχει και εκείνος μέσω των τραγουδιών του. Αυτά έγιναν σήμερα στο κομμάτι κηδείας. Τώρα πάμε στο δικαστικό κομμάτι και εδώ τα πράγματα παίρνουν μια νέα τροπή, πιο σοβαρή, καθώς οι δύο γιατροί πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, μετά και την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, γιατί τώρα εκεί επικεντρώνεται η προσοχή των αρχών. Οι δύο γιατροί λοιπόν σήμερα οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων για να δώσουν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από περισσότερες από τρεις, αν δεν κάνω λάθος, ώρες ενώπιον των ακριτή, πήραν προθεσμία, θα απολογηθούν αύριο το πρωί, το πρωί της Τρίτης. Τώρα από εκεί και πέρα βγαίνουν πολλές πληροφορίες και το ρεπορτάζ συνεχώς ανανεώνεται. Πριν από λίγο, μάλιστα, έγινε γνωστό ότι στο συγκεκριμένο ιδιωτικό ιατρείο, ένα χρόνο νωρίτερα, μία ασθενής 35 ετών, κάνοντας την ίδια διαδικασία πλασμαφαίρεσης, αντίστοιχα έπαθε ανακοπή και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία. Σύμφωνα λοιπόν εκεί με τους γιατρούς, έκανε πολλές τέτοιες συνεδρίες πλασμαφαίρεσης, ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα. Τότε είχε ενημερωθεί ο Ιατρικός Σύλλογος, έκανε έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά δεν βρέθηκε πουθενά μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
5: Αυτό είναι λίγο τώρα, νομίζω, παίζουμε τη γάτα με το ποντίκι.
1: Ακριβώς.
5: Έτσι. Γίνονται καταγγελίες για συγκεκριμένη θεραπεία, όχι μία φορά, σε συγκεκριμένο ιατρείο. Mm-hmm. Γίνονται οι έλεγχοι και δεν βρίσκουμε το.
1: Σήμερα λοιπόν, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, προφανώς. Σήμερα λοιπόν, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβγαλε μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει ότι εποπτεύει περισσότερους από 16.500 φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πραγματοποιεί ελέγχους πριν από την αδειοδότηση, αλλά και δειγματοληπτικούς ή έκτακτους ελέγχους. Ωστόσο, όπως τονίζει, οι έλεγχοι αυτοί αφορούν τη λειτουργία του ιατρείου τη δεδομένη στιγμή που γίνονται οι έλεγχοι και πως την ευθύνη για οποιαδήποτε ιατρική πράξη ή παράληψη ανήκει πρωτίστως στον επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Εν ολίγης, όπως είπες νωρίτερα, ουσιαστικά λέει υπάρχουν ελλείψεις, δεν γίνονται οι έλεγχοι όπως θα έπρεπε να γίνονται.
5: Και πετάει λίγο και τον μπαλάκι και στους ασθενείς.
1: Στους ασθενείς, ακριβώς. Τώρα λοιπόν, οι αρχές προσπαθούν να απαντήσουν σε μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα, γιατί όπως είπα νωρίτερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό θα απαντήσει σε πάρα πολλά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων τι ακριβώς σήμαινε το πρώτο alert του μηχανήματος, δηλαδή όταν αρχίσανε να, όταν κατάλαβαν για πρώτη φορά ότι κάτι συμβαίνει στον γνωστό τραγουδιστή. Ποια ήταν η κατάστασή του εκείνη τη στιγμή, τι ενέργειες έκαναν οι γιατροί από την πρώτη αυτή προειδοποίηση, τι συνέβη στα επόμενα λεπτά και κυρίως γιατί η κλίση στο ΕΚΑΒ άργησε περίπου 49 λεπτά. Τώρα, κλείνοντας, να πω ότι οι αρχές εκτός από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ανακτούν στοιχεία και από τα κινητά των γιατρών και κυρίως της γυναίκας γιατρού. Έχουν ανακτήσει ένα βίντεο και δύο φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της πλασμαφαίρεσης, τα οποία όλα αυτά τα στοιχεία τα έσβησε από το κινητό της λίγο πριν πάει στην αστυνομία να καταθέσει την ημέρα θανάτου. Δηλαδή, μιλάμε για 8 παρά το βράδυ. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν στο δικαστικό κομμάτι. Αύριο είναι η απολογία των γιατρών. Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι ακριβώς θα πούν.
5: Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτή η υπόθεση.
1: Ακριβώς.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Ελίνα Πέτκου, για τις πληροφορίες. Εμείς θα μείνουμε για λίγο ακόμη στο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε να ακούσουμε τον πλαστικό χειρουργό και μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Λύρα, ο οποίος μίλησε στο δημοτικό ραδιόφωνο και αναφέρεται στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, την οποία πραγματοποίησε πριν υποστεί ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο του Κολονακίου, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια καθαρά νοσοκομιακή ιατρική πράξη.
7: Η θέση η δική μου είναι θέση προβληματισμού ως άτομο, ως Γιάννης Λύρας. Η θέση του Ιατρικού

0: μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου από το 2018, πρέπει να πω ότι το Συμβούλιο είναι ανεξάρτητο από τη διοίκηση. Η διοίκηση κρίνει τα στοιχεία και με βάση τα στοιχεία κρίνει αν ο φάκελος θα πρέπει να έρθει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Εμείς δεν γνωρίζουμε τις πράξεις της διοίκησης. Είμαστε ανεξάρτητο όργανο. Δεν μας ελέγχει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, παρότι είμαστε μέρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, άρα θεσμικά είμαστε ανεξάρτητοι. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, επειδή εγώ δεν γνωρίζω τις διαδικασίες των ελέγχων που έγιναν σε αυτό το περιστατικό, εσημερίζομαι τις ερωτήσεις πολλών δημοσιογράφων που άκουσα, ότι πώς είναι δυνατόν να πήγαμε και να μην βρήκαμε τα μηχανήματα, όπως είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, κυρία Πολυτίμη Λεωνάρδου. Πήγαμε και δεν βρήκαμε τα μηχανήματα. Επίσης, με προβληματίζει η δήλωση του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του κυρίου Τουτουζά, ο οποίος είπε ότι σε κάθε διαδικασία ελέγχου ενημερώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο ο ελεγχόμενος. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα γνωρίζω γιατί δεν είμαι μέλος της διοίκησης. Δεν υπήρξα ποτέ μέλος της διοίκησης ούτε μέλος επιτροπών.
1: Ναι. Όσον αφορά τη δική σας αρμοδιότητα ευθύνης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ήρθε ποτέ στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κάποια συγκεκριμένη καταγγελία για τους συγκεκριμένους γιατρούς?
0: Όχι, και μάλιστα το ερώτημα που έκανε μια δημοσιογράφος που έδεσε δημοσιογράφος στην ανοιχτή συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, ήταν αφού υπήρξαν καταγγελίες προφορικές, πώς τελείωσε ο έλεγχος. Δηλαδή, τι απαντήθηκε για τις καταγγελίες? Πιθανολογείται ότι οι καταγγελίες είχαν να κάνουν με την πλασμαφαίρεση, εκτός και αν δεν είναι ακριβές αυτό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Νομίζω ότι αν οι καταγγελίες ήταν για την πλασμαφαίρεση και το Συμβούλιο δεν βρήκε μέσα από τις επιτροπές του τα μηχανήματα, τότε κάποιος έχει παρέμβει στη διαδικασία και δεν αποκλείω και τους ίδιους γιατρούς που ελέγχονται.
2: Και να δούμε τώρα τα όσα ανέφερε για το θέμα της ιατρικής διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Χάρης Βαβουρανάκης.
3: Η ιατρική διαφήμιση με βάση τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύεται ρητός. Και όταν λέμε απαγορεύεται ρητός, απαγορεύεται ρητός. Ωστόσο, όταν ο νόμος, όταν ο κώδικος ιατρικής διοντολογίας τέθηκε σε ισχύ, δεν υπήρχαν τα social media, δεν υπήρχε όλο αυτό το. Ο καταιγισμός της πληροφορίας μέσα από το διαδίκτυο. Και αντιλαμβάνεστε, πολλά πράγματα δεν μπορούσαν να απλευρευτούν και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Προφανώς πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική διαφήμιση και πρέπει να αλλάξουν κυρίως το κομμάτι το πώς λειτουργούμε. Και πιστεύουμε ότι εμείς τουλάχιστον θα είναι σαν Ινστιτούτο, είχαμε και στο πέρυσι στο φόρουμ που κάνουμε κάθε χρόνο που αφορά θέματα της ιατρικής, που αφορά θέματα που της υγείας γενικότερα και πολύ περισσότερο και δικά μας θέματα για το πώς πρέπει να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία, έχουμε προτείνει πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε και σαν πολιτεία και σαν ιατρική κοινότητα. Βεβαίως, εκείνο που πρέπει να κρατήσουμε πάντα είναι ότι θα πρέπει πάντα όταν έχουμε μια αμφιβολία για τον γιατρό μας να απευθυνόμαστε στη σελίδα του Ιατρικού Συλλόγου για να δούμε αν αυτός είναι πραγματικά γιατρός, γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν αντιποίηση στο επαγγέλμα, δεν λένε ότι είναι
1: με αφορμή αυτό που λέτε, έτσι.
3: Και το λέω σε γενικότερο πλαίσιο.
1: Όχι γενικότερο.
3: Μιλάω για το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι του νόμου ιατρίου και κανείς θα πρέπει να το βλέπει και αυτό και φυσικά να ανατρέχει στις σελίδες του ιατρικού συλλόγου, του τοπικού ιατρικού συλλόγου και να βλέπει αν ο αντίστοιχος γιατρός είναι μέλος του συλλόγου και μπορεί να κάνει κάποιες πράξεις.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Η Θεσσαλονίκη και το Μπέργαμο μαγειρεύουν με το βλέμμα στο μέλλον. Δύο πόλεις γαστρονομίας της UNESCO με έναν κοινό στόχο. Βιώσιμη γαστρονομία, zero waste μαγειρέματα και ανακύκλωση μαγειρικών συσκευών. 16 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στον Αστικό Αμπελώνα θα έχουμε live cooking και γευσηγνωσία ανάμεσα στα κλίματα της πόλης μας. Δήμος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, πόλη γαστρονομίας της UNESCO.
4: FM 100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, είναι η βραδινή ώρα ενημέρωσης και να γυρίσουμε σελίδα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Στην έρευνα του καθηγητή δημογραφίας και διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών του κ. Βίρονα Κοντζαμάνη, η οποία αποκαλύπτει μια σοκαριστική πραγματικότητα, ουσιαστικά ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατέρευσαν κατά 42% στην περίοδο 2009 με 2024, την ώρα που οι θάνατοι σχεδόν διπλασιάστηκαν σχετικά με τις γεννήσεις, διαμορφώνοντας έτσι ένα μάλλον δυσίωνο σκηνικό για το μέλλον της χώρας. Ο κύριος Κοντζαμάνης είναι μαζί μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντζαμάνη.
1: Καλησπέρα και εσάς, ο κρατές και κρατές.
0: Λοιπόν, τα νούμερα της έρευνας πραγματικά προκαλούν σοκ. Δεν είναι κάτι βέβαια το δημογραφικό που μας είναι άγνωστο. Ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πώς φτάσαμε μέσα σε 15 χρόνια ουσιαστικά, μέσα σε μια τόσο ραγδαία κατάρρευση των γεννήσεων κατά 42%.
1: Φτάσαμε για τον πολύ απλό λόγο, για δύο απλούς λόγους. Σύνθετος ή απλούς όπως το πάρε. Το πρώτο είναι το εξής, ότι τα ζευγάρια που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά αυτή την περίοδο κάνουν όλο και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Το πρώτο. Το δεύτερο όμως και σημαντικότερο είναι τα ζευγάρια που έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 15ετία είναι πολύ λιγότερο από αυτά που ήταν την προηγούμενη 15ετία ή την προηγούμενη. Γιατί αυτό πέρα, γιατί τα ζευγάρια που έρχονται στην ηλικία να κάνουν παιδιά προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος, γιατί οι γεννήσεις δεν άρχισαν να μειώνονται από το 2009, άρχισαν να μειώνονται το 1980, έτσι. Μόνο τα ζευγάρια αυτά προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος και ταυτόχρονα ένα τμήμα των μειωμένων γεννήσεων του παρελθόντος που ήρθε στην ηλικία να κάνει παιδιά τελευταία 15 ετία δεν βρίσκεται στη χώρα μας. Έχει βγει στο εξωτερικό.
0: Και βέβαια,
1: μετανάστευση και επομένως μετανάστευση και μείωση της γονιμότητας των γενών οδηγούν στο συμπέρασμα που βλέπετε, που είναι σημαντικό σε μια, δηλαδή σε μια 15 χρόνια, 42% μια μεγάλη μείωση. Όμως εκείνο το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και το οποίο σε αυτό που έχουμε μιλήσει με αυτό δεν το έχουν επισημάνει είναι το εξής, ότι αυτό είναι ένας μέσος εθνικός όρος. Είναι σε επίπεδο χώρας. Αν κοιτάξετε όμως τις διαφορετικές τι γίνεται στις περιφερειακές ενότητες, θα διαπιστώσετε μια τεράστια ανομοιογένεια. Δηλαδή, υπάρχουν περιφερειακές ενότητες όπου η μείωση είναι ελάχιστη, κάτω του 15%, και υπάρχουν περιφερειακές ενότητες που είναι παραπάνω 50%.
0: Η επόμενη μου ερώτηση ήταν αυτή, κύριε καθηγητά. Σε κάποιους νησιωτικούς νομούς, αν δεν κάνω λάθος, είναι η κατάσταση ελεγχόμενη όπως είπατε, ενώ σε περιοχές όπως τα Γρεβενά και η Θεσπρωτεία, η μείωση ξεπερνά το
1: 50%. Έχετε περιφερειακές ενότητες νομούς βασικά, εντάξει, όπου είναι τεράστια η μείωση. Είναι πάνω από 50%. Δηλαδή είναι στους δύο. Δηλαδή μισές γεννήσεις από ό,τι είχαμε από το 2009 σε 15 χρόνια. Αυτές είναι βασικά η Φλαβενά, η Βρετανία και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μια σειρά νομοί οι οποίοι είναι στην κόλαση. Δηλαδή στην κόλαση με την έννοια ότι δεν καταραίουν. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη μείωση των γεννήσεών τους. Και άλλοι που δεν έχουν καθόλου. Πού οφείλεται αυτό πέρα, οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Ότι στους νομούς που δεν έχετε την τόσο μεγάλη μείωση των γεννήσεων, η μείωση που υπήρχε τα τελευταία χρόνια από το 1980 και μετά ήταν μικρότερη και ταυτόχρονα στους νομούς αυτούς έχετε, οι νομοί αυτοί έχουν κρατήσει τους νέους τους ή έχουν προσελκύσει και άλλους νέους. Πράγμα που σημαίνει δεν υπάρχει συντακτική μείωση, δεν υπάρχει καθόλου μείωση του πληθυσμού σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Στους νομούς στους οποίους έχει συντακτική μείωση έχουν δύο προβλήματα. Έχουν η μείωση του πλήθους των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι ταχύτατη. Και επομένως αποτυπώνεται και στο ΤΕ έχουν τις μισές γεννήσεις από ό,τι είχαμε πριν από 15 χρόνια.
0: Τώρα, αν θέλει κανείς να αναζητήσει τα αίτια του προβλήματος, το προφανές είναι η οικονομική κατάσταση, η οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, η ακρίβεια που συνεχίζει να μαστίζει τη χώρα, αλλά είναι μόνο το οικονομικό κομμάτι, είναι και μια αλλαγή στην οτροπία. Και στο μοντέλο ζωής των νέων ζευγαριών.
1: Το lifestyle και τα υπόλοιπα. Το λένε πάρα πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα συμφωνήσω ότι αυτό. Αλλά να σας κάνω μια ερώτηση για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αυτό αφορά μονάχα την Ελλάδα. Είναι κοινό, δεν είναι κοινό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, το ερώτημα μπαίνει σε αυτό είναι κοινό. Δεν έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα. Εμείς, εκτός αν κάποιος ισχυρίσει ότι είμαστε, έχουμε κάποια ιδιαιτερότητα. Επομένως, είμαστε σε μια τάση που είναι κοινή. Συμφωνούμε. Γιατί σε άλλες χώρες δεν είχαμε την κατάρρευση των γεννήσεων την ίδια περίοδο, ένα. Γιατί σε κάποιες άλλες χώρες οι γεννήσεις που γίνονται, τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντά σε αυτό που επιθυμούν, κοντά στο 2. Τα λεπτά ζευγάρια που γίνονται τα 80 και έχουμε 80, είμαστε στο 26, είναι σαν 6 χρόνια. Δηλαδή έχει κλείσει η αναπορογικός κύκλος. Το ξέρουμε πόσο τα παιδιά έκαναν κατά μέσο όρο. Γιατί σε μια σειρά άλλες χώρες, επομένως, τα ζευγάρια που γεννήθηκαν αυτό αρχές της δεκαετίας του 80 κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν και σε άλλες χώρες όπως η χώρα μας κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτό που επιθυμούν. Επομένως, το lifestyle είναι γενικό και τάση γενική, αλλά δεν φτάνει για να ερμηνεύσει, για να αιτιολογήσει την κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας και σε κάποιες άλλες χώρες σε σχέση με τη μη κατάρρευση σε άλλες χώρες.
0: Άρα είναι το οικονομικό και το γεγονός ότι το κράτος δεν είναι υποστηρικτικό σε μια οικογένεια που θέλει να κάνει.
1: Μπράβο, είναι ότι οφείλεται καταρχάς στη χώρα μας. Δεν υπήρξε ούτε υπάρχει ακόμα μια πολιτική, όχι τώρα μονάχα, δεν υπήρξε στο παρελθόν στήριξη της οικογένειας και του παιδιού, το πρώτο. Ένα. Το δεύτερο επίσης είναι, έχει σχέση, ένα που δεν είναι θέμα οικονομικό, έχει σχέση με τις έμφυλες διακρίσεις στον ιδιωτικό βίο. Η χώρα μας συμπεριβάνεται ανάμεσα στις χώρες, τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η γυναίκα φέρνει την κυρία, αν όχι αποκλειστικά ευθύνη του μεγαλώματος της οικογένειας, του παιδιού και της φροντίδας των ανιώντων. Αυτό βαρύνει. Αυτό δεν είναι οικονομικό, ξέρετε. Εντάξει, ναι. Δεν είναι θέμα παιδείας, πολιτισμού, όπως το πείτε, όπως το χαρακτηρίσετε. Και ταυτόχρονα οφείλεται και στο ότι στη χώρα μας χαρακτηριζόμαστε από μια, τουλάχιστον νεότερες γενναίες, από μια πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνη στο μέλλον. Το οποίο είναι ένα πολύ γενικότερο θέμα. Και αποτυπώνεται και στην δημιουργία οικογένειας και γεννήσεων. Μαζί με τη στεγαστική κρίση, μαζί με τα εισοδήματα, μαζί με το κόστος του παιδιού, μαζί με τις δυσκολίες συμβιβασμού οικογενειακής και οικογενειακής ζωής και αγκαλιάς, μαζί με όλα αυτά, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα που οδηγεί στα νέα ζευγάρια να μην βλέπουν με αισιοδοξία, να μην έχουν εμπιστοσύνη στο μέλλον. Επομένως, αυτό είναι πολύ γενικότερο και δεν αλλάζει με κάποιο συγκεκριμένο μέτρο ή κάποιο μέτρο με κάποια μέτρα σε κάποια παιδεία. Είναι ένα πολύ γενικότερο το οποίο έχει πολλές άκρες και απαιτεί ριζικές ρήξεις, τις οποίες δεν βλέπουμε να κάνουμε. Όταν έχετε όλα αυτά. Από εκεί πέρα μπαίνουν ιδιαιτερότητες, εντάξει, δηλαδή παραδείγματος χάρη έχετε νομούς στη Δυτική Μακεδονία που καταραίουν. Αλλά αυτή είναι συνδεδεμένα με το έχει γίνει τα τελευταία 15 ετία και ιδιαίτερα με την απολυντοποίηση. Δηλαδή κάναμε μια απολυντοποίηση χωρίς να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη δουλειά τους στην υπόθεση.
0: Κάποια εναλλακτική.
1: Προφανές, εντάξει. Λέγε, έχετε επομένως περιοχές όπου έχουν αποδυναμωθεί από τους νέους, όχι χθες και προχθές, γιατί λόγω της εξωτερικής μετράσης των κοινωνιών, εδώ και δεκαετίες. Πάρτε από την Δανία, έχετε μια σειρά περιοχές που έχουν αποδεκατεστεί, έχουν φύγει νέοι τους, όχι χθες και σήμερα, ούτε τα τελευταία 15 χρόνια. Τις τελευταίες δεκαετίες ελείψει ένα σχέδιο περιφερειακής ανάξης που δεν υπήρχε στη χώρα μας. Είναι όλα συγκεντρωμένα σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως στις δύο μητροπολιτικές περιοχές, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Και επενδύσεις και ο κόσμος και ο πληθυσμός. Και. Επομένως, έχει μετά αρχίσει και ψάχνουμε να δούμε τις ιδιαιτερότητες οι οποίες οδηγούν τους μπαίνουν. Πάρα τη Θήρα και τη Σαντορίνη και την Μύκονο. Η Σαντορίνη και η Μύκονο το 2024 είχαν διπλάσεις γεννήσεις από θανάτους. Είναι παράδοξο.
0: Όντως.
1: Εντάξει, από κάτι δεν σα κάνει εντύπωση. Στη χώρα μας είχαμε σχεδόν διπλάσιους θανάτους κατά μέσο όρο υπογεννήσεις. Είχατε 4-5 περιφερειακές ενότητες, μικρές περιφερειακές ενότητες, δεν είναι μόνο αυτές, οι οποίες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους. Γιατί σημαίνει αυτό πέρα, γιατί προφανώς και τώρα υπάρχουν άλλοι λόγοι, παρόλο το δεσμενέ κλίμα που υπάρχει. Εντάξει, έχετε πάρα πολλούς νέους, έχετε πολύ ψηλότερα εισοδήματα. Έχετε πολύ πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής, μικρές πόλεις, μικρές ενότητες. Έχετε πιο έντονη οικογενειακή αλληλεγγύη, η οποία λύνει σε συμβατότητες εμέλειες στην οικογενειακή ζωή και στην ιδιωτική ζωή. Έχετε μια απασχόληση που είναι πάρα πολύ έντονη, περιορισμένη στον χρόνο, την περίοδο που πάνε πάντα τα παιδιά στο σχολείο. Εντάξει. Και ταυτόχρονα, από ό,τι φαίνεται, στις περιοχές αυτές εδώ πέρα δεν έχει το κόστος μεγαλώματος ενός παιδιού που έχουν σε άλλες περιοχές, γιατί αν κοιτάξετε και τα δεδομένα, μια σειρά άτομα από αυτές τις περιοχές έχουν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να κάνετε να επενδύσετε αυτά τα παιδιά σε άπειρα χρόνια κάνοντας πτυχία μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά. Είναι προτιμότερο να κάνετε πολύ μικρή επένδυση όσον αφορά μια σειρά επαγγέλματα τα οποία έχουν σχέση με τις δραστηριότητες που υπάρχουν στο νησί. Και επομένως οι νέοι δεν ακολουθούν τη μακριά διαδρομή που έχει πάρα πολύ ψηλό κόστος. Ακολουθούν μια μικρή σύντομη διαδρομή και ταυτόχρονα μπαίνουν στην αγορά εργασίας από πολύ μικρότερη.
0: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το περιγράφετε. Τώρα, επειδή μιλήσατε και με αυτό ήθελα να κλείσουμε, επειδή μιλήσατε για το μέλλον πριν, αν υπάρχει αυτή η τάση και συνεχιστεί χωρίς να. Δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί.
1: Να συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να έχουμε την επόμενη 15 ετία 42% λιγότερες γεννήσεις από, ναι. από σήμερα. Εντάξει, αλλά απλώς το εξής. Αλλά επομένως, οι γεννήσεις, αν δεν κάνουμε τίποτα και κοιτάξουν όπως είναι τα πράγματα, θα κοιμαθούν γύρω στους 60 με 65-66 χιλιάδες. Εντάξει, τα επόμενα 15-20-30 χρόνια. Όμως το 2045 και με το 2060 θα μειωθούν πολύ, κατά 15% πάλι. Γιατί έχονται σταθούν σε ηλικία να κάνουν παιδιά οι μειωμένες γεννήσεις της δεκαετίας αυτής. Πώς είναι οι γεννήσεις δεκαετία αυτή και την προηγούμενη δεκαετία. Στη δεκαετία αυτή δεν πρόκειται να έχουμε το 21 με το 30, εντάξει, δεν πρόκειται να έχουμε παραπάνω από 680.000 γεννήσεις. Την προηγούμενη δεκαετία, ξέρεις πόσους είχαμε 920. και την προηγούμενη είχαμε 115. Επομένως, θα έρθουν σε ηλικία από το 45 και το 60 οι λιγότερες γεννήσεις των τελευταίων 15 χρόνων.
0: Ναι, απλά αναρωτιέμαι τι είδους έτσι χώρα και κοινωνία διαμορφώνεται στο μέλλον.
1: Αυτό είναι ένας φαύλος κύριος, το καταλαβαίνετε. Όταν έχετε όλο και λιγότερα άτομα γεννήσεις, οι λιγότερες γεννήσεις έχονται κάποια στιγμή μετά από 20, 25, 30, 35 χρόνια σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Όσο μειώνονται, προφανώς συνέχεται και λιγότερες γεννήσεις, ό,τι και να γίνει. Επομένως, σε μια χώρα που έχουμε το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, για να αναστραφεί, δεν μιλάμε για πολλά λόγια, για να κοπεί η πτωτική πορεία και να έχουμε μια μικρή ανόρθωση κάποια στιγμή, από τη στιγμή που ξέρουμε από τώρα ότι θα μειωθεί πολύ το πλήθος των ατόμων σε ηλικία να κάνουν παιδιά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε όχι απλώς ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που θα δώσει δυνατότητα στα νέα ζευγάρια όχι να κάνουν λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους, να κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους, για να αντισταθμίσουμε αυτήν την υπόθεση. Αλλά όταν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε και τα αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα.
0: Για να δούμε τι θα καταφέρουμε, που δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ πάντως, κύριε Κοντζαμάνη, που ήσασταν μαζί μας.
1: Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γυρνάμε και πάλι σελίδα. Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης, Θόδωρος Καριώτης, μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και μεταξύ άλλων τόνισε πως η στεγαστική κρίση δεν έπεσε από τον ουρανό, ούτε εξηγείται απλώς με αφηρημένη επίκληση στην προσφορά και ζήτηση.
2: Δεν μπορούμε να έχουμε πάντα και την πίτα ολόκληρη και το σκυλοχορτάτο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τα υπερκέρδη όσων αυτή τη στιγμή κερδίζουν τη στεγαστική κρίση, τους επενδυτές, τους κατασκευαστές, τους εκμισθωτές, τους μεσίτες, και ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τη στεγαστική ασφάλεια του πληθυσμού. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνουν όλα αυτά τα μέτρα, τα ημίμετρα, τα οποία συνεχώς παίρνει αποσπασματικά και λίγο-λίγο η κυβέρνηση, και τα οποία τα μισά είναι προς την ίδια κατεύθυνση, προσπαθούν δηλαδή να διατηρήσουν την κερδοφορία και τις τιμές στην αγορά. Τα άλλα μισά, που μπορεί να είναι ίσως και προς τη σωστή κατεύθυνση, θα ήταν ίσως επαρκή πριν από 5 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εντελώς δειλά και ανεπαρκή.
0: Να αλλάξουμε και πάλι θέμα. Στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, παρήγγειλε εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για το περιστατικό που είχαμε την περασμένη Παρασκευή στην Καλαμαριά, σε πάρκο, εκεί παιδική χαρά στην Καλαμαριά. Δέντρο έπεσε και τραυμάτισε μια 30χρονη μητέρα, αλλά και το παιδί της μόλις 17 μηνών. Το ρεπορτάζ έχει ο συνάδελφος Χρήστος Πέτρου και θα μας τη μεταφέρει. Καλησπέρα, Χρήστο.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, την οποία ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς, θα διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται τα δικήματα της κοινώς επικίνδυνης βλάβης και της παρεμπόδισης αποτροπής κοινού κινδύνου. Με την ίδια εισαγγελική παραγγελία δόθηκε εντολή να ελεγχθεί και η συστατική επάρκεια των δέντρων στην περιοχή, γιατί και πριν από λίγες ημέρες είχαμε πτώση ενός άλλου δέντρου σε κοντινή απόσταση από το πάρκο. Εκείνο βέβαια είχε καταλήξει σε κάποια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Να σημειώσουμε ότι έχει εκδώσει ανακοίνωση και ο Δήμος Καλαμαριάς, ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έστεισαν στο σημείο και σε συνεργασία με τις αρχές προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου. Ταυτόχρονα έχει δοθεί εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του περιστατικού, επισημαίνει στη σχετική ανακοίνωση και ο Δήμος Κωνσταντίνε.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ, Χριστό μου. Καλή συνέχεια. Θα πάμε τώρα στις τιμές των καυσίμων που συνεχίζουν το ράλι ανόδου στην Ελλάδα, στη χώρα μας τουλάχιστον, και όχι μόνο βέβαια, αλλά για εδώ μας ενδιαφέρει. Με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 2,12, του ντίζελ κίνηση στα 2,08, εξαιτίας όλα αυτά βέβαια της εκτόξευσης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Για το θέμα μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο η εκπρόσωπος τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών και πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα.
4: Η επιδότηση φέτος να είναι περισσότερο γενναία, πρώτο. Δεύτερο, να βάλουν το χέρι τους και τα δύο δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, το ζητάω. Ζητάω με έναν ευγενικό τρόπο τη συνέργεια από τα δύο δηληστήρια. Γιατί, αγαπημένοι μου φίλοι, 6 μήνες πόλεμος, τα δηληστήρια βγάλανε πολλά λεφτά. Αφού λοιπόν βγάλανε, ας έχουν την καλή διάθεση να βοηθήσουν την πατρίδα, τον κόσμο και την κυβέρνηση, να το πω από την άλλη μεριά, σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Είναι πολύ δύσκολη η ώρα. Και δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα 90% πετρέλαιο.
5: Εκτός από τα δηληστήρια, δεν πρέπει να υπάρχει και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης?
4: Η άλλη επιλογή, θα ήθελα να σας το πω, είναι η μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ δεν το πιστεύω ότι θα το κάνουν. Να σας το πω γιατί πολύ απλά. Βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από το φόρο. Προσέξτε, με όλη αυτή την άνοδο στην τιμή στα καύσιμα, σαν αποτέλεσμα έχει να φαίνεται περισσότερη η αγοραστική αξία σε εμάς, ότι γιατί αν έκανε η βενζίνη 1,70, έχει πάει τώρα 2,20. Εντάξει, και σε εσάς πολύ παραπάνω άμα είναι πάνω στα σύνορα. Άρα λοιπόν φαίνεται ο μεγαλύτερος ο τζίρος, όμως τα λίτρα είναι λιγότερα.
5: Μισό λεπτό λίγο, μην πάμε στη βενζίνη. Μιλάω για το φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης.
4: Ακούστε που θα το πάω τώρα.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα λοιπόν, εμείς σαν κλάδος χάνουμε. Αυτοί όμως κερδίζουν. Για την αύξηση κερδίζουν και από το ΦΠΑ και από το φόρο.
5: Ναι, για το πετρέλαιο θέρμανσης που δεν αφορά το σύνολο του κόσμου, αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που συνεχίζουν και ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν πρέπει
4: δεν
5: να υπάρχει μείωση.
4: Δεν μπορούμε να αφήσουμε να πεθάνει ο κόσμος.
5: Ακριβώς αυτό λέω. Δεν πρέπει να υπάρχει μείωση του φόρου στα πετρέλαιο.
4: Απλά τα πράγματα. Πριν μερικά χρόνια οφείσαμε τον κόσμο να βάλει φυσικό αέριο. Ήταν φθηνό. Έγινε πανάκριβο. Πανάκριβο έγινε. Λοιπόν, και κάποιοι ακόμα κρατήσαν το πετρέλαιο. Αυτούς πρέπει να τους βοηθήσουν να μπορέσουν να παίρνουν το πετρέλαιο, να ζεσταίνονται και να μην πεθάνει και ο κλάδος. Γιατί και ο κλάδος είναι ένα εργαλείο.
0: Να πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό και να δούμε πώς το σχολιάζει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, που μίλησε στον FM 100 και μεταξύ άλλων τόνισε μάλιστα ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι έτοιμος για τη διακυβέρνηση της χώρας.
6: Πραγματικά το ΠΑΣΟΚ έδωσε το στίγμα του στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάστηκε με ένα κυβερνητικό πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, έτοιμος να είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός στις επόμενες εθνικές εκλογές, και παρουσιάζοντας το όραμα της παράταξής μας που συμπυκνώνεται στο μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, που είναι το «θέλουμε μια χώρα που να μας χωρά όλους». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να χωρά αυτή η χώρα τον εργαζόμενο, τον συνταξιούχο, τη γυναίκα που παλεύει, τη μάνα εργαζόμενη, τον ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος αγωνιά και προσπαθεί να λειτουργήσει την επιχείρησή του, τον μικρομεσαίο στην καθημερινότητά του, όλοι αυτοί οι οποίοι αναζητούν αξιοπρέπεια και καλύτερη ζωή.
7: Θα ρωτήσω, γιατί τα άλλα κόμματα δεν θέλουν αυτή τη χώρα, κυρία Μαρκογιαννάκη, και τι θέλει μόνο το ΠΑΣΟΚ?
6: Προφανώς είναι θέμα προτεραιοτήτων, και αυτό που έθεσε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να δείξουμε και οι πολίτες πρέπει να κρίνουν πού θέλουν να φτάσει η χώρα, πού θέλουν να πάει η χώρα, ποια κατεύθυνση θέλει να πάει η χώρα και ποιοι μπορούν να το κάνουν. Ας δούμε το παράδειγμα της ακρίβειας. Στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ,
7: ναι,
6: είδαμε ότι δεν βρήκε ελάχιστες λέξεις να πει για το πιο σημαντικό, για το πιο κρίσιμο ζήτημα που απασχολεί τους συμπολίτες μας. Για το ΠΑΣΟΚ είναι μία από τις πρώτες προτεραιότητες. Στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκης το έβαλε πρώτο, γιατί ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι που βλέπουν οι πολίτες καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξεκινώντας να πάνε στο σούπερ μάρκετ για να πάρουν αυτά που χρειάζονται, στη συνέχεια στο βενζινάδικο για να βάλουν βενζίνη ή πετρέλαιο, και ξέρουν ότι δυστυχώς για να καλύψουν αυτά μπορεί να αφήσουν άλλα απλήρωτα.
0: Και να πάμε και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, στον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Μπαλατσούκα, που και αυτός μίλησε στον FM 100 και άσκησε βέβαια και αυτός δρυμία κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
8: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε τεράστια ανησυχία και πραγματικά οι κοστολογητές έχουν χάσει το μέτρημα της κυβέρνησης. Από άλλους ακούμε τον κύριο Κοντογιώργη 18 δις, από άλλους 13, από άλλους 30, από άλλους 40. Η αλήθεια είναι μία, και είναι ότι εμείς έχουμε έναν ρεαλιστικό δρόμο για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο οποίος είναι αυστηρά προσδιορισμένος και κοστολογημένος. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα τετραετίας στα 7,5 δις, Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός χώρος που για μας είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δημοσιονομική αξιοπιστία, όχι όμως ως άλοθη για την κοινωνική αδικία. Είμαστε οποτεδήποτε διαθέσιμοι,
7: ναι,
8: ακριβώς γιατί το πρόγραμμα μας είναι ολοκληρωμένο, μετρημένο και κοστολογημένο. Κυρίως όμως, αυτό που είναι το σημαντικότερο, για να μην χαθούμε στη λογιστική, είναι ότι το πρόγραμμά μας έχει κοινωνικές προτεραιότητες, τις οποίες θέλει να αναδείξει η πολιτική στόχευση που έχουμε, που αφορά την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, στήριξη υγείας και της παιδείας. Όλα τα υπόλοιπα δυστυχώς που ακούμε από την κυβέρνηση, γιατί ακούσαμε και το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν είναι προϊόν της ανησυχίας ή του πανικού της κυβέρνησης, το γεγονός ότι ανακοίνωσε τόσα λίγα τόσο αργά. Έδειξε όμως κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Στολάκη.
7: Παρακαλώ.
8: Ότι η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο κρυφό, ένα σχέδιο Β. Και αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο που ανακοίνωσε ο κύριος Μαρινάκης.
0: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε μία επίθεση ενός άγριου ζώου σε παιδί, γύρω στα 5, μικρό παιδί, στην Χαλκιδική, στο Νέο Μαρμαρά. Ενημερώθηκε για το περιστατικό το Δασαρχείο Πολυγύρου. Βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία εντοπισμού του ζώου. Το περιστατικό έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Τράκης, που αναφέρει βέβαια ότι το παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται. Ευτυχώς είναι σε καλή κατάσταση. Νοσηλεύεται εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Και ώρα για τα αθλητικά μας. Τώρα ο Σάκης Γίνας είναι ήδη μαζί μας. Καλησπέρα, Σάκη.
9: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Πάμε στην πιο πρόσφατη είδηση, η οποία προέκυψε πριν από λίγο. Άρης ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Πορτογάλου Εξτρέμ Μπρούμα, ο οποίος ήρθε ως ελεύθερος από την Μπενφίκα και υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο στον Άρη. Ο ίδιος στις πρώτες του δηλώσεις, οι οποίες έγιναν πριν από λίγη ώρα, ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω, είπε. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι ο Μπρούμα είναι η δεύτερη θητεία στην Ελλάδα για τον Μπρούμα, καθώς αγωνίστηκε και στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2021. Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και assist. Είναι 31 ετών, εξτρέμ, παίζει κυρίως στην αριστερή πλευρά της επίθεσης και ήρθε εκεί για να προσθέσει άλλη μία λύση στα χέρια του Μιχάλη Γρηγορίου στην επίθεση του Άρη. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι αύριο ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, θα χτυπά αυτό το διήμερο εχθές και αύριο, σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη, καθώς προς τιμήν των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η UEFA συνεδριάζει σήμερα και αύριο θα συνεδριάζει στην Θεσσαλονίκη. Εκεί, στο δείπνο της UEFA σήμερα, παραβρέθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο οποίος αποδέχτηκε την πρόσκληση που του έγινε από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA, να πούμε ότι και να κλείσουμε αυτό με επικεφαλή στον πρόεδρο της Αλεξάνδρε Τσέφεριν, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μεταξύ άλλων θα λάβει αποφάσεις για τους τελικούς των ευρωπαϊκών κυπέλων για το 2028 και το 2029, για τις έδρες εννοώ. Και μια πολύ σημαντική απόφαση, το νέο σύστημα διεξαγωγής των προκριματικών του Euro και του Mundial στο ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων πάντα, το οποίο θα διεξάγεται από το 2028, αυτό αναμένουμε να ανακοινωθεί από την UEFA, με το σύστημα της League Phase του Champions League. Ταυτόχρονα θα έχουμε και την κατάργηση του Nations League, του θεσμού του Nations League, το οποίο θα δώσει τη θέση του στο νέο format των αγώνων των εθνικών ομάδων για τα προκριματικά του Euro και του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κωνσταντίνο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάκη Γκίνα, και εσένα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η βραδινή ώρα ενημέρωσης από τον FM 100. Ακολουθεί στις 10 ακριβώς το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Πέτκου. Καλό σας βράδυ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μέχρι και με ισόβια κάθερξη είναι πλέον αντιμέτωποι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Η νέα δίωξη βασίστηκε σε ψηφιακά πιστήρια της Ελλάς με σημαντικότερα τα στοιχεία από το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης που κατέγραψε τις ζωτικές λειτουργίες του καλλιτέχνη. Οι δύο γιατροί έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο το πρωί στον ανακριτή. Μαφιόζικη εκτέλεση μέλους διαβόη της τουρκικής οργάνωσης Dalton απετράπη στη Θεσσαλονίκη χάρη στην έγκυρη επέμβαση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 30χρονο Έλληνα και έναν 36χρονο Τούρκο στην κατοχή των οποίων βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Την εντολή για το συμβόλαιο θανάτου φέρεται να έδωσε μέσα από τις φυλακές ένας 49χρονος Τούρκος μέλος αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης. Την άρση απορρίτου και την εργαστηριακή εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η πρόταση έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι άκρως συγκινητικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, μεταξύ των οποίων οι οικογένειες Βλάχου και Πλαγιά. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του 51 ετών άνδρας που κατηγορείται για το βιασμό της 8χρονης εγγονής του στην Κέρκυρα. Η ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε την πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού. Παράλληλα, η 28χρονη μητέρα του θύματος κατήγγειλε τον πατέρα της και για δική της κακοποίηση σε νεαρή ηλικία. Σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση ένα 5χρονο παιδί μετά από επίθεση που δέχτηκε από άγριο ζώο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Το περιστατικό γνωστοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, σημειώνοντας ότι 2 ημέρες νωρίτερα είχε καταγγελθεί και δεύτερη επίθεση στην ίδια περιοχή με θύμα έναν 55χρονο. Έτοιμα για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Την είδηση ανακοίνωσε από το Στρασβούργο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, παραπέμποντας την υπόθεση στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αφορά μια πολυετή δικαστική αντιδικία με πρώην συνεργάτητά του. Το φοιτητικό κίνημα στη Σερβία κατέθεσε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιό του για τις πρόωρες εκλογές της 25ης Οκτωβρίου με την ονομασία Φοιτητική Λίστα. Οι φοιτητές θα νικήσουν. Χιλιάδες πολίτες υπέγραψαν τη συμμετοχή της λίστας που περιλαμβάνει 250 πρόσωπα χωρίς προηγούμενη κομματική δράση. Οι εκλογές πραγματοποιούνται μετά από 2 χρόνια μαζικών αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων με τους φοιτητές να πρωτοστατούν στις διαδηλώσεις έναντι της διαφθοράς και της έλλειψης διαφάνειας. Κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη αναμένονται για αύριο. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με συννεφιά, ενώ το απόγευμα υπάρχει πιθανότητα για ασθενής βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες. Ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ.
5: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

καλά να σου γδέρνουν. Να ζητάς να κουρνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: βράδια που περνούν τον Βόσπορο.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

θέσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σήμερα ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε

και περπατούσα. Όμως ποτέ μου τα σημάδια δεν κοιτούσα. Μονολογούσα λάθος στίχους.